αγαπήσα με καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι,

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πια το πείμα της αγάπης, το πείμα της παρηγοριάς, της πιο γλυκιάς απάτης. Τώρα μοιάζει όνειρο που το σβήσε η μέρα, κι είναι η μέρα σκοτεινή.

Κάποτε ορκίστηκα πως λένε την αλήθεια. Τώρα δεν βρίσκω τίποτα και τίποτα δεν χάνω. Και από τούτο

ποτάμι. Κι όσο χρωστάω πιο πολλά, ξοδεύω παραπάνω. Μα κι αν έχω χαθεί.

χωριό κοντά στον Παρνασσό, ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παιδέψανε σαν Άγιο και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δίσεχτους καιρούς. Κι απέκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς, σε υπόγειους δρόμους

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναζητούν λύσεις εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει την ανάγκη για στοχευμένη και προσωρινή στήριξη με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Βασική προτεραιότητα, σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει η μείωση των τιμών της ενέργειας. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Οι νέες κρατικές επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις των διηλιστηρίων αναμένεται να διαμορφώσουν από σήμερα την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για τον ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, οι κυβερνητικές εξαγγελίες δέχονται σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κακοκαιρία σάρωσε τη χώρα αφήνοντας πίσω ένα νεκρό στη Ρόδο, όπου τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Ευβοία υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ στη Σκιάθο ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα. Στη Σκόπελο κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο. Εν τω μεταξύ παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Οι αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες και την καταγραφή των ζημιών, παραμένοντας σε επιφυλακή. Στη Κωνσταντινούπολη, την οποία επίσης πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις, 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο όταν πάτησε χωρίς παπούτσια σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί. Οι ΗΠΑ πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Ευρωπαίοι εκπρόσωποι απέρριψαν την πρόταση των Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ. Την ίδια ώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ συζήτησε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ την επιτάχυνση της στρατιωτικής βοήθειας συμπεριλαμβάνων περαυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς. Κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία απευθύνουν έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών στα Τίρανα. Επεισόδια σημειώνονται σε κεντρικούς δρόμους με επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και αστυνομικό τμήμα. Περιπολικό πυρπολήθηκε ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα μέχρι στιγμής δεν έχει αντιδράσει. Στη Νιγηρία 20 νεκροί από επίθεση τζιχαντζιστών σε στρατιωτική βάση στην πολιτεία Μπόρνο, σύμφωνα με τις αρχές. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν 3.081 τεμάχια όπλων σε κοντέινερ από την Κίνα με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς. Λίγες αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα θα επικρατήσουν και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 18 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Συνταγές για κεφτεδάκια από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Λαχταριστές εκδοχές για το αγαπημένο πιάτο. Παραδοσιακά και ελληνικά με κυμά, ζυμαρικά, τυριά, σάλτσες και λαχανικά. Έθνικα από Μέση Ανατολή, Μαρόκο, Ισπανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Πολωνία. Αποκλειστικά για vegan. Ιδέες για υπέροχα συνοδευτικά. Μαζί πόλεμος και ιστορία. Οκτώβριος 1940. Πώς έφτασε ο Μεταξάς στο μεγάλο όχι. Οι εξοπλισμοί και οι διπλωματικές κινήσεις και συμμαχίες. Η συντριβή των Ιταλών, το ύψωμα 731, ιερός λόχος, οι καταδρομικές επιχειρήσεις στο Αιγαίο, Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Δυναμικά μπήκαμε.
1: Βέβαια.
0: Στο Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα. Είναι 5η, 15 Οκτωβρίου, 6 και 11 το πρωί.
1: Να πω κάτι.
0: Για παιδιά, για το παιδιά.
1: Όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Εμείς εκεί ήμασταν. Έπαιζε μια διαφήμιση.
0: Αυτό, από τη διαφήμιση το μάθαμε.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Και το ακούγανε διάφοροι.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ, θείος μου τώρα, μην πω μπαμπάς μου.
0: Ναι.
1: Και λέγανε αυτή η κοπέλα τι φωνή ωραία έχει. Και όταν είδαν ότι είναι ο Κλάους Νόμι.
0: Ναι. Πολλοί κόσμος απόρρισε, εν πάση
1: περιπτώσει. Φοβερή φωνή. Ναι. Φοβερή φωνή.
0: Εδώ πηγαίνανε σε μπαρ και λέγανε θέλω το ποτό αυτό που τραγουδάει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Στη διαφήμιση η ψήφωνος.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Βέβαια.
0: Δεν πίνετε μόνο το αυτό το ποτό. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Τουλάχιστον για τα δικά μου γούστα.
1: Δεν θυμάμαι τι ποτό ήταν.
0: Καμπάρι, παιδί μου.
1: Α, καμπάρι. Όχι, μόνο του. Δεν διαφήμιση, Διονύση.
0: Η καλύτερη διαφήμιση που έχει υπάρξει αφού έχουμε ξεκινήσει τέτοια πράγματα είναι του Μαρτίνι. Τελεία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τελεία.
1: Σαρλίς Θερόν.
0: Σαρλίς Θερόν. Δηλαδή, πριν μάθουμε τη Σαρλίς Θερόν, την είδαμε. Για την καλή και την ανάποδη. Σαρλίς Θερόν, Μαρτίνι. Καλύτερη διαφήμιση ever.
1: Ναι,
0: αυτή και τη Πέψη Κόλα με τη Σίντι Κρόφορντ. Έτσι.
1: Αυτή.
0: Ναι.
1: Άστη.
0: Πέρα από σεξιστικό τώρα, μιλάμε καλλιτεχνικά.
1: Ποιο σεξιστικό.
0: Όχι, μην μη θεωρήσει κάποιο ότι κάνουμε τέτοια πράγματα σεξιστικά.
1: Μια μέρα από τη ζωή τη Σαρλίς Θερόν να ήμουν.
0: Είμαστε εμεί τέτοιοι.
1: Αυτό, να μου ξυλώνετε το φόρεμα.
0: Σεξιστέ. Είμαι σεξιστέ. Δεν είμαι θα.
1: Να μου ξυλώνετε και να έχω τέτοιου γλουτιαίου.
0: Μυρού.
1: Ό,τι.
0: Ο γλουτιαίο είναι ο μυρό.
1: Εντάξει,
0: γλουτιαίο.
1: Τέλο.
0: Μη. Μύες. Γλουτιαίους μύες.
1: Ό,τι έχει Σαρλίς Θερόν. Τα αγοράζω. Πώς το λένε.
0: Και μπράβο της.
1: Ναι.
0: Και να ζήσει το κορίτσι σαν τα ψηλά βουνά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ο Νίκος
1: Τσιπλάκης.
0: Μπράβο. Η Μαρία
1: Κόντου.
0: Πολύ ωραία. Η Κατερίνα.
1: Τι παίζει με Μάρκο Ρούμπιο. Σερέτη.
0: Ο Διονύσης.
1: Κάτσε μη χάνεις.
0: Α, μπράβο. Είναι στη συντροφιά σας και θα είναι μέχρι και τις 8.
1: Ναι, αλλά δεν είπε στην Ήρα.
0: Πανανίδου.
1: Μπράβο.
0: Πολύ ωραία. Το θυμάμαι. Εσύ. Μια χαρά. Λοιπόν, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, φίλοι μας ακροατές. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη μας. Βρίσκεται, μας στέλνετε μήνυμα μέσω Messenger. Μπορεί να μην μπείτε στο Facebook, αλλά άμα μπείτε στο Facebook, κάντε και κάνα like, βάλτε και καμιά καρβούλα κτλ. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Μία λέξη Earth News, ένα κενό, ένα radio μετά. Έτσι. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν. Σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή.
1: Χρόνια πολλά.
0: Να ζήσουν. Να ζήσουν. Είναι Διεθνής ημέρα αγρότησας. Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης. Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Ημέρα υγείας του μαστού. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών.
1: Να πλένετε τα χεράκια σας.
0: Και αφού θα πλένετε τα χεράκια σας, ανεβείτε και λίγο πιο πάνω. Ημέρα μνήμης για τις αποβολές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και την παιδική θνησιμότητα σε ΗΠΑ και Καναδά.
1: Πω πω.
0: Ναι.
1: Έχει τέτοια.
0: Είναι η μέρα του δασκάλου στη Βραζιλία και εθνική ημέρα μανιταριών.
1: Α, μ' αρέσουν τα μανιτάρια.
0: Με μακαρόνια.
1: Γενικά μ' αρέσουν.
0: Με μακαρόνια. Έχω δει κάτι.
1: Και ομά τη σαλάτα μ' αρέσουν.
0: Έχω κάτι γνωστούς που λέει εμείς δεν τρώμε πλέον κρέας, το έχουμε υποκαταστήσει με μανιτάρια.
1: Καλά, εντάξει, ναι, εντάξει.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή. Εντάξει,
1: εντάξει, φτάνει όμως. Ναι, είπαμε, μ' αρέσουν. Ένα
0: σημείο. Ωραία είναι να τα τηγανίζεις και να τα κάνεις λίγο και αυτό και εκείνο και τα άλλο συνοδευτικό. Ωραία είναι και να κάνεις μια μακαρονάδα αλ φούγκο ντι τρέβι ή οτιδήποτε άλλο.
1: Α,
0: η αλ φούγκο ντι τρέβι
1: είναι
0: φοβερή, υπέροχη. Ναι,
1: και
0: τέτοια πράγματα.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Για ρώτα με ό,τι θες.
1: Τι είχαμε πει ότι θα κάνουμε σήμερα το πρωί, χτες. Κάτι είχες πει ότι αύριο το πρωί κάτι θα φάμε.
0: Σούπα.
1: Α, σούπες.
0: Σούπα.
1: Λοιπόν, ακούστε.
0: Επειδή κρύωσε.
1: Ναι.
0: Δεν
1: προτείνετε, τη σούπα της αρεσκίας σας για να δούμε ποια θα κερδίσει.
0: Τι εννοείς ποια
1: πείτε
0: θα κερδίσει.
1: Πείτε ποια είναι. Γιατί μπορεί να πούνε όλοι κοτόσουπα.
0: Εντάξει.
1: Να πούνε όλοι μανιταρόσουπα. Μια και πριν για τα μανιτάρια.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι η μανιταρόσουπα. Και η κολοκυθόσουπα είναι ωραία.
0: Κολοκυθόσουπα είναι πολύ ωραία. Πολύ ειδικά ωραία. Άμα τις βάζεις και από πάνω λίγο.
1: Τζιτζιφρίγκι, ναι.
0: Ο τζιτζιφρίγκι.
1: Ξέρω. Πασατέμπο.
0: Μπαλσάμπικο και λίγο πασατέμπο, αλλά καβουρδισμένο πασατέμπο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι, ωραία.
1: Τι του θες στου πασατέμπου εσύ.
0: Γιατί.
1: Πώς και θες εσύ.
0: Μ' αρέσουν, πασατέμπο μ' αρέσουν.
1: Α, σ' αρέσει.
0: Ναι, πασατέμπο μ' αρέσουν.
1: Παραδοσιακό.
0: Παιδί μου, όταν πηγαίναμε τη βόλτα το Σαββατοκύριακο στο Λιβάδι πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω τον κεντρικό δρόμο, πασατέμπο τρομάγαμε όλοι.
1: Ξέρεις
0: τι τόνου πασατέμπο.
1: Και εγώ έχω φάει πολύ πασατέμπο.
0: Παιδί μου, έχουμε καταναλώσει, μιλάμε για τόνου.
1: Πω και ηλιόσπορο.
0: Όχι,
1: όχι,
0: προτιμούσα τον Πασατέμπο.
1: Τον Πασατέμπο τον έτρωγα και ολόκληρο εγώ.
0: Με το φλούδι.
1: Αν βαριόμουν.
0: Με το φλούδι, ναι. Που είχε και λίγο την αλμύρα.
1: Αυτό που το είπα.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Μπράβο, Διονύση. 533 ήταν όταν ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους. Καλά έκανε. Φίλο γερμανικής προελεύσεως τώρα.
0: Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα.
1: Είναι μια πολλά σχολή καλών τεχνών. Το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος. Τι έχω πάθει. Αρχαιολόγος Ρούντολφ Ερντίκ. Ανακαλύπτει το Ασκληπείο της ΚΟ.
0: Χρόνια πολλά Ασκληπείο ΚΟ. Ναι. 1940, σαν σήμερα, δηλαδή 15 Οκτωβρίου, κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ.
1: Ρετάρουμε σήμερα.
0: Με μνημειώδης ταινία.
1: Ναι, ναι.
0: Θεωρείται μία από τα μνημεία της 7ης τέχνης.
1: Το 1940.
0: Ξέρω ότι δεν σ' αρέσει ο
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Όχι. Μ' αρέσει.
0: Αφού έχεις πει δημόσια ότι δεν σ' αρέσει.
1: Τον αναγνωρίζω ως ένα σπουδαίο πραγματικά ηθοποιό. Ναι. Αλλά δεν ξέρω. Και αυτά που κάναν τότε ήταν θαύματα.
0: Ναι.
1: Έτσι με τα μέσα που είχαν. Ναι. Αυτά τα αναγνωρίζω. Απλά εμένα δεν με συγκινεί.
0: Ναι, η συγκεκριμένη ταινία πάντως ήταν.
1: Ο μεγάλος δικτάτορ μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ασύλληπτη,
1: πάρα
0: ναι.
1: πολύ. Το 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας.
0: Α, είτε παλιό τίποτε.
1: Ελάτε να τα πάρετε.
0: Μη μιλάς έτσι, ρε παιδί μου. Το 1962, σαν σήμερα, ξεσπάει η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι. Δεν με βέβαια. Που είπα το F. Θυμόμουν ότι ήταν Φιτζέραλντ.
1: Εντάξει, άμα το θυμόσαι και αυτό.
0: Πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων.
1: Το 70 π.Χ. γεννήθηκε σαν σήμερα ο Πυργίλιος, ο Ρωμαίος ποιητής, κοντός
0: για την Ενιάδα.
1: Δεν την τέλειωσε ποτέ. Γιατί δεν θα πρόλαβε, μωρέ. Ναι. Κάτσε να σου πω.
0: Είναι κι άλλοι που δεν προλαβαίνουν να κάνουν διάφορα. Ναι. Θα το κάναμε αυτό, αλλά δεν προλάβαμε.
1: Εντάξει.
0: Πες, προχώρα.
1: Το 1810 γεννήθηκε ο Σίμων Σίνας.
0: Ναι.
1: Το κάναμε δρόμο.
0: Βέβαια.
1: Ο Βιενέζος. Βιενέζος ήταν. Συγγνώμη.
0: Στο Κολονάκι, ωραία.
1: Βιενέζος ήταν.
0: Ναι, γιατί τι πειράζει ένα.
1: Σίμων Σίνας, ναι. Μέγας ευεργέτης βεβαίως. Το πιο γνωστό ευεργέτημά του, τα χρήματα που έδωσε για την ανέγερση της Ακαδημίας Αθηνών ο άνθρωπος.
0: Έλα.
1: Και στην ανέγερση του αστεροσκοπείου Αθηνών. Έτσι δεν το συζητάμε.
0: Δικό του είναι.
1: Και τι Ακαδημία.
0: Έλα ρε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Και το 1850 γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, ο Έλληνας συγγραφέας. Θέλω να πω ότι η Σίνα εμένα. Εγώ είμαι πολύ δεμένη με την Σίνα.
0: Εγώ μόνο το Κολονάκι.
1: Χαμηλά τη Σίνα.
0: Ναι.
1: Λίγο μετά την Πανεπιστημίου, όπως στρίβεις δεξιά.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί έφευγε το λεωφορείο της Ηλιούπολης το 237. Το έχω χτίσει.
0: Και έχεις.
1: Ναι, έχω πολλές
0: αυτό, ναι. Τώρα, εμένα μου πέφτει να πω ποιοι πέθαναν σαν σήμερα.
1: Τι
0: το 1564 ο Ανδρέας Βεσάλιος, Βέλγος ιατρός, πρόδρομος της σύγχρονης ανατομίας. Το 1543
1: ναι.
0: δημοσίευσε το πρώτο επιστημονικό βιβλίο ανατομίας με τίτλο De Humani Corporis Fabrica. Περί της κατασκευής του ανθρωπίνου σώματος. Το 1964 ο Κόουλ Πόρτερ, Αμερικανός συνθέτης μεγάλων επιτυχιών του Broadway. Και το 1980 ο Απόστολος Νικολαίδης, πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
1: Τον κάναμε γήπεδο.
0: Έγινε γήπεδο αυτός, ναι.
1: Ναι, προς τη μήνυ του, εντάξει, φέρει το όνομα του το γήπεδο της.
0: Ναι, προς τη μήνυ του, ναι.
1: Το οποίο τώρα φεύγουμε, εμείς φύγαμε από εκεί γιατί πάμε στο Βοτανικό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Να πω, by the way, χάρηκα πολύ με χθες που κέρδισαν οι Ουκρανοί.
1: Πού κέρδισαν?
0: Έπαιζε μια Ουκρανική ομάδα με την ΑΕΚ.
1: Καλά, όποια ομάδα και να έπεισε με την ΑΕΚ θα χειρώσουν.
0: Όχι, δεν είμαι. Εγώ είμαι αδιάφορο. Απλά χάρηκα και τους Ουκρανούς. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο.
1: Γιατί χάρηκες για τους Ουκρανούς, επειδή είναι Ουκρανοί.
0: Ναι.
1: Σοβαρά,
0: στα Ινόφυτα 13 βαθμούς. Κρύο υγρασία αέρας. Ο Δημήτρης, η Ελένη, ο Ζαφύρης και ο Μάξιμος. Ή ο Ζαφύρης Μάξιμος είναι ένα όνομα, ένα πρόσωπο. Καλημέρα με λίγη δροσιά. Σούπα δεν λέτε. Βραστό μοσχάρι το καλύτερο ever, λέει ο Παναγιώτης που μπαίνει στο παιχνίδι από τις Σέρες.
1: Ναι.
0: Με δυνατό βοριαδάκι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη Φωτεινή, με Νινεμία σήμερα. Σήμερα έχουν ρεύμα στον Πετεινό, χθες δεν είχαν. Ο Ιερώνυμος από τις Σέρες, 10 βαθμούς. Καλημέρα στο Φούρναρι. Πατατόσουπα βελουτέ. Στο Φούρναρι, κάνω στην Καμίλα σε
1: ρόλο. Πατατόσουπα ακούω.
0: Πατατόσουπα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα πήγαινε το μυαλό μου εκεί.
1: Αυτό, γιατί.
0: Όχι, δεν θα πήγαινε εκεί, δεν το συνηθίζω.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι
0: κάτι. Πατατόσουπα,
1: Ναι.
0: Ωραίο. Τώρα μου βάλεις ιδέες.
1: Ωραίο, σε πιάνει κιόλας.
0: Καλημέρα από Θεσσαλονίκη με κρύο αέρα και 8 βαθμούς. Προτινόμενη σούπα,
1: ναι.
0: Ξινός τραχανάς με φέτα. Και σχετικά ξερό ψωμί.
1: Ναι.
0: Ξεροψημένη.
1: Ναι.
0: Χωριάτικη φέτα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό, η κόρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ωραίο. Πολύ ωραίο. Ο Τραχανάς είναι από τα στανταράκια.
1: Και ο Τραχανάς σε κρατάει τώρα πολύ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το συζητάμε.
0: Βέβαια.
1: Για πες, άλλο αυτό, αυτές οι σούπες ήρθανε.
0: Μισό λεπτό να πω. Καλημέρα στον Παπαγιώργη. Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα, είναι στον δρόμο. 15 βαθμούς Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στον κύριο Άκη. Κρίμα για την Άκη, δεν άξιζε τέτοιο σκορ. Λέει ο κύριος Σάκης. Καλημέρα στον Κώστα. Εγώ καφέ σκεφτόμουν, αλλά τώρα δεν ξέρω. Πρέπει να σκεφτεί σούπα. Ναι, εντάξει.
1: Αφού ξέρεις ότι είναι έκπληξη αυτό, ότι θα σου ανοίξει όρεξη.
0: Και γιατί σας το είχαμε πει και από χθες.
1: Από
0: τη Χρυσούπολη Καβάλας, ο Κώστας λέει σαν την κυλίτσα με ποδαράκια ανάμεικτα με μπόλικο σκορδοστούμπι δεν έχει. Πατσά δηλαδή. Καταλαβες. Καλημέρα στον κύριο. Τι Ουκρανοί, 15 Βραζιλιάνοι με Τούρκο προπονητή είναι.
1: Είδες που κέρδισαν οι Ουκρανοί και εσύ.
0: Ναι. Καλημέρα στη Ματίνα. Ούτε ξέρω. Καλημέρα στη Ματίνα. Κοτόσουπα με μπόλικο αύγο λέμονο.
1: Αχ, υπέροχη κοτόσουπα.
0: Από την Αλεξανδρούπολη, όπου επιτέλους σταμάτησε ο αέρας και η βροχή. 11 βαθμούς έχει τώρα.
1: Υπέροχη.
0: Και καλωσορίζουμε, λέει, και επίσημα το φθινόπωρο.
1: Ωραία.
0: Και ο Γιάννης από τη Σπάρτη με 10 βαθμούς.
1: Είναι αγαπημένη μου σούπα εμένα. Παιδιά, σας το λέω
0: το πρώτερο.
1: Ότι η κοτόσουπα είναι αγαπημένη μου. Και μ' αρέσει και η παραλλαγή της που την κάνουν οι Κινέζοι.
0: Ναι.
1: Που είναι η κοτόσουπα με αυγό και καλαμπόκι μέσα.
0: Εντάξει.
1: Είναι ωραία, corn soup.
0: Η Μέρη από το Ανόβερο λέει τραχανά ή ρεβίθια προτιμώ.
1: Και τα ρεβίθια εντάξει δεν θεωρώ σούπα.
0: Ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Ούτε εγώ. Τα ρεβίθια τα έχω για.
1: Ούτε τη φασολάδα που
0: τα έχω φούρνου, πώς το λένε, τέτοιο πράγμα. Δηλαδή δεν τα έχω για σούπα.
1: Όχι φούρνο, ούτε
0: κάτι. Ξέρω ρε παιδί μου, τα κάνει στην κατσαρόλα. Ξέρω πώς γίνονται τα ρεβίθια. Δόξα τω Θεώ, χθες έφαγα. Αλλά. Ναι. Λοιπόν, αλλά τα έχω περισσότερο συνδέσει λόγω σύφνου. Με τη ρεβιθάδα που είναι στο φούρνο, στο τσικάλι, που ψήνεται 15 ώρες. Καταλαβες. Το έχω συνδέσει με τέτοιο πράγμα.
1: Γενικά δεν τα θεωρώ σούπα. Δηλαδή από τα όσπρια το μόνο που θεωρώ κάπως σούπα, α πούμε, είναι οι φακές.
0: Σούπα κοκκινιστή με λαχανικά, κρυθαράκι και μια κουταλιά γιαούρτι.
1: Αχ.
0: Α, το μπλέκετε τώρα.
1: Ωραίο. Γουρμεδιά είναι αυτό.
0: Λαχανικά, κρυθαράκι και μια κουταλιά γιαούρτι.
1: Είναι γουρμεδιά αυτό.
0: Αυτό είναι και τίγκα στις βιταμίνες.
1: Ναι, έτσι, είναι πολύ καλό.
0: Τα λαχανικά και τα λοιπά.
1: Θρεπτικό.
0: Ναι, σέρες, Κώστας, 8 βαθμοί να ξέρεις. Καλημέρα.
1: Ναι. Επίσης, άμα.
0: Χορτόσουπα. Ορίστε. Χορτόσουπα από τη Σάμο. Η Άννα.
1: Ναι.
0: Ήρθε ο βοριάς, λέει, 15 βαθμοί.
1: Ήρθε.
0: Άμα ήρθε και έχετε ακόμα 15 παρά το βοριά. Ωραία. Πατσάς πρώτα και μετά τα υπόλοιπα, λέει και ο Γιώργος.
1: Εντάξει.
0: Καταλάβες.
1: Και τον πατσά δεν το θεωρώ σούπα.
0: Τι το θεωρεί.
1: Φαΐ.
0: Το πατσά.
1: Ναι, τη σούπα δεν θεωρώ φαγητό. Θεωρώ πρώτο πιάτο.
0: Ναι.
1: Δεν τη θεωρώ.
0: Σωστό.
1: Βέβαια εξαρτάται τώρα μετά τη συνοδεύση. Άμα τη συνοδεύσει με 800 πράγματα, άστα να πάνε.
0: Ορίστε. Ο Παπαγιώργης τρώει τον τραχανά όπως τον τρώω κι εγώ. Με φέτα και λουκάνικο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Εγώ
0: θέλει και ένα
1: φάω.
0: Λουκανικάκι δίπλα.
1: Με φέτα.
0: Δηλαδή δεν είμαι το λουκανικάκι δίπλα. Ταιριάζει.
1: Όχι, ταιριάζει με το λουκάνικο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Βάλε οτιδήποτε δίπλα μέχρι και τα μανιτάρια που λέγαμε πριν. Σούπα λαχανικών βελουτέ με λουκάνικο ψητό στο πλάι. Η Δέσποινα. Καταλαβες.
1: Να σου πω Δεσποινάκι.
0: Ναι,
1: μου το παίζει σούπα λαχανικών βελουτέ και μου πετάς και τη λουκάνα από δίπλα.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί θέλουμε και λίγο τσιτσί να πιάσει.
1: Ναι.
0: Και το κρύο το σηκώνει. Το λουκάνικο με το κρυό.
1: Το παίζετε κομιλφό. Σούπα λαχανικό, βελουτέ. Όχι. Ξέρω εγώ τι λέω.
0: Το σηκώνει πολύ το λουκάνικο.
1: Ξέρω εγώ τι λέω.
0: Τώρα.
1: Όλα το σηκώνουν, τέλος πάντων.
0: Ναι, ρε. Πώς μου ξέφυγε ο πατσά. Πατσά, σα συζητητή. Έχει τι στο Ανόβερο πατσά.
1: Γιατί να μην έχει.
0: Δεν ξέρω. Ρωτάω.
1: Βέβαια, τρώνε σε πάρα πολλέ χώρε τρώνε πατσά. Δεν είναι δικό μας.
0: Δεν είπα ότι είναι δικό μας. Λέω αν στο Ανόβερο έχει πατσά. Ρωτάω μια ερώτηση έκανα.
1: Γιατί να μην έχει
0: πατσά.
1: Παντού έχει. Έριξε πολύ νερό.
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ νερό, κυρίως στην Εύβοια και στη Ρόδο. Που στη Ρόδο χάσαμε δυστυχώς, χάθηκε και ένας άνθρωπος. Φαντάσου τώρα τι δύναμη είχε, ας πούμε, το φαινόμενο.
0: Μα
1: για
0: δεν,
1: να,
0: δεν
1: για να
0: έβλεπες,
1: το πάρει με το αυτοκίνητο.
0: Δεν έβλεπες τα αυτοκίνητα. Ήταν σαν καριδότσουφλα, ρε παιδί μου. Είναι ο ορισμός αυτής της φράσης. Σαν καριδότσουφλα έδωγαν τα αυτοκίνητα και καταλήγαν, ας πούμε, στη θάλασσα. Γιατί το λέγαμε και από χθες. Δεν σηκώνει πολύ νερό η γη. Ήταν και έπεφτε με πολύ ραγδαιότητα που λένε οι μετεωρολόγοι και δεν το ρουφούσε. Οπότε γινόταν κατευθείαν ριάκι και μετά. Ναι, είναι και ο αέρας, ναι.
1: Εκεί φυσούσε πάρα πολύ. Μέσα σε δύο μέρες, ο ιετός λέει δύο ημερών, βλέπω εδώ στα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ, ήταν 295 χιλιοστά, ας πούμε, στη στενή Ευβοίας. Είναι πολύ νερό. 280 χιλιοστά στη Ρόδο. 270 χιλιοστά στη Σιμονόπετρα, πάνω στη.
0: Μιλάμε το νερό που ρίχνει πάνω από ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Έτσι, το έριξε μέσα σε 4 ώρες.
1: Ναι.
0: Για τέτοια φαινόμενα.
1: Ήτανε, στο μάτι ήταν η Ευβοία. η Ρόδος από τα Δωδεκάνησα και η Εύβοια και οι Σποράδες, ας πούμε, γιατί πάνε πακέτο οι Εύβοια και οι Σποράδες.
0: Ήταν η κόρη μου χθες στην Άξο. Εδώ είχαν ανοίξει ουρανοί, εδώ
1: ναι,
0: έβρεχε.
1: Ναι, ναι.
0: Τις παίρνω και λέω, τι κάνετε εκεί πέρα, πώς είστε, ας πούμε, γιατί θα έχουμε και νιάρια μποφόρ, δεκάρια, ας πούμε, κτλ. Λέει, εδώ έχει ήλιο.
1: Ναι.
0: Εκεί είχε ήλιο. Εκείνη το βράδυ έβρεξε και στην Άξο.
1: Τι να κάνει.
0: Το βράδυ έβρεξε. Αλλά είχε απαγορευτικό, δεν μπορεί να φύγει. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Η Σωτηρία λέει ψαρόσουπα με μπόλικο λεμόνι και σπιτικό ζυμωτό ψωμί.
1: Ναι, αχ, δεν τη συμπαθώ.
0: Την ψαρόσουπα.
1: Ναι, ναι, όχι τη Σωτηρία.
0: Όχι.
1: Τη Σωτηρία. Για να μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν.
0: Σούπα από μάγουλα μοσχαροκεφαλής στο Νιαβί. Λέει είναι ραδιδοχώρη τρικάλων.
1: Πολύ γκουρμεδιάριδε αστικέ.
0: Μοσχαροκεφαλή, λέμε τώρα και μάγουλα.
1: Το μάγουλο είναι μεζέ. Τι λε τώρα. Που θα κάνει αυτό μια σούπα, όντω. Τέλο πάντων, λοιπόν, έχουμε και άλλε σούπε. Όχι άλλε ειδήσει, για σούπε μιλάμε σήμερα.
0: Όχι, έχουμε και σούπε.
1: Αλλά σούπε είμαστε σούπα μούπε ούτω ή άλλω. Οπότε πάμε σε τίτλου.
0: Έχει πατσά στα τουρκικά εστιατόρια στο Ανόβερο. Μα λέει. Αλλά με αυγολέμονο λέει, άρα δεν είναι πατσά, είναι κάτι άλλο. Και τον φτιάχνει μόνη τη. Κατάλαβε.
1: Με αυγολέμονο.
0: Με αυγολέμονο. Αυτό δεν το. Πρώτη φορά τα ακούω. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο, επανερχόμαστε. Μη σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας νεκρός στη Ρόδο και μεγάλες ζημιές σε έδεια και σποράδες. Νέα επιδείνωση από αύριο, κλειστά σήμερα τα σχολεία στη Ρόδο. Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Μείωση του ενεργειακού κόστους και μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη χώρα μας η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σήμερα με τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%, με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη, νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία, χιλιάδες κλήσεις για βοήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, Ιάννα Ασημέλη.

0: Για το Αλήπα.
1: Στην Αλβανία.
0: Ένα μέρος από την Αλβανία. Τι γίνεται στην Αλβανία, χαμό στην Αλβανία. Να είδηση. Καταλαβες.
1: Γι' αυτό τη βάλαμε.
0: Γι' αυτό λέμε και καμιά είδηση, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Γιατί πλακώσατε με τις σούπες και.
1: Τα ξεχαστήκαμε. Καταρχήν, να πω τον καιρό.
0: Α, δεν έχεις πει καιρό ακόμα.
1: Ναι, να πω τον καιρό. Λοιπόν, σήμερα θα είναι πιο ήπιος ο καιρός. Θα φυσάει βέβαια ακόμα.
0: Φεύγει ανατολικά το κύμα.
1: Ναι, δηλαδή θα έχει 8 μποφόρ, έτσι, στο Αιγαίο. Αλλά θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Θα έχει συννεφιά στα βορειοανατολικά και ανατολικά υπηρετικά, στο Αιγαίο, την Εύβοια και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές θα έχει κυρίως στην Εύβοια, έχουν εγκώσει οι άνθρωποι. Στην Κρήτη επίσης, στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Εκεί που δεν πρέπει δηλαδή. Και όπως είπε ο Διονυσάκος, από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει απλά συννεφιά. Έτσι, μαραιή κιόλας συννεφιά. 2 με 15 βαθμούς είναι ο βοριάς αυτό στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 6 ως 20. Στη Θεσσαλία 7 ως 19. Στη Στερεά και την Πελοπόννησο 9 ως 22. Στα νησιά του Ιωνίου από 12 έως 21. Στα βόρειο και ανατολικό Αιγαίο 12 με 19. Στις Κυκλάδες 14 με 19. Στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 16 έως 22. Στην Αττική 14 με 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη 10 με 18 βαθμούς. Μπορεί να βρέξει κιόλας λίγο, έτσι, εδώ.
0: Αν θέλετε να ταξιδέψετε, επειδή χθες το βράδυ παρατάθηκε το απαγορευτικό.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες το βράδυ. Βλέπω τώρα από την Χρυσίτα Νικητάκη που είναι στον Πειραιά ότι έχουν αρχίσει κάποια ανεκτέλεστα δρομολόγια. Ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν ανεκτέλεστα δρομολόγια τα οποία είναι υπατμών. Επικοινωνήστε με τα.
1: Κατά τόπους λιμεναρχία.
0: Κατά τόπους λιμεναρχία. Πολύ καλά το είπες.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ
1: σε
0: καλά
1: ευχαριστώ,
0: το είπες.
1: Διονύση,
0: εγώ ήθελα να πω με τα τακτοπλοϊκά γραφεία, αλλά
1: όχι,
0: εντάξει,
1: όχι,
0: και τα λιμεναρχία. Καλύτερα με τα λιμεναρχία, για να ξέρετε τι θα γίνει. Ελευσίνα έχει 16 βαθμούς, προτινόμενη σούπα μαγειρίτσα. Ποτέ δεν κατάλαβα.
1: Πολύ ωραία.
0: Γιατί
1: μαγειρίτσα.
0: Την τρώμε μόνο το Πάσχα.
1: Έλατε.
0: Ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα.
1: Κι εγώ, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Είναι ένα από τα ανεξήγητα. Ο κύριος Παύλος μας, γίδα βραστή. Απλή, δωρική. Και μετά γίδα στα κάρβουνα από εμάς το ραψίστη. Σλάβα Ουκραίνη βεβαίως.
1: Κύριε Παύλο, εγώ, εμένα δεν μ' αρέσει η γίδα.
0: Ναι.
1: Όμως, όταν πηγαίναμε στο χωριό, το καλοκαίρι, μπορείς τα πιτσιρίκια, στη Μάνη, περνάγαμε από τον Αχλαδόκαμπο.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν, στον Αχλαδόκαμπο που δεν έχει αχλάδια.
0: Ναι.
1: Ελιές έχει.
0: Παραπλανητικό, δε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί το είχε δει ένας πασάς και είπε Αχλαδόκαμπος. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, σταματούσαμε για γίδα βραστή.
0: Ναι.
1: Και ήταν πραγματικά το ζουμάκι, εγώ δεν έτρωγα.
0: Βάλσαμο.
1: Ένα ποίημα.
0: Βάλσαμο.
1: Ποίημα. Ναι. Ποίημα.
0: Ο Γιώργος μας λέει μπόρς. Που κάνει η γυναίκα του.
1: Ωραία, μπόρς. Ωραία, ωραία.
0: Ωραία είναι η μπόρς.
1: Και γκούλας μου αρέσει.
0: Αυτές και αυτές είναι ωραίες.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι και καυτερές αυτές.
1: Θέλουν κρύο.
0: Βάζει μπούκοβο τώρα,
1: ναι,
0: και τα λοιπά. Ο Θωμάς λέει, παιδιά, έχουμε συνηθίσει ακούγοντας συνήθεια του πολέμου που διαρκούν περισσότερο από ό,τι θα θέλαμε.
1: Ναι.
0: Για δημοσιογραφικό καστρικό πόλεμο κατά τις πρωινές ώρες πρώτη φορά ακούω.
1: Παιδιά, τσιπλάκι να δείτε. Είναι έξαλλο μαζί μας.
0: Αλλά λέει, ας γευτούμε κάποια μπουγάτσα.
1: Ναι.
0: Για το τσιπλάκι αυτό.
1: Ναι.
0: Και έναν εσπρέσο και βλέπουμε για τα άλλα.
1: Παιδιά, ο Τσιπλάκης είπε το εξής, ότι εγώ με αυτά που μου κάνετε, αύριο θα έρθω απ' έξω και θα τρώω μπουγάτσα. Έτσι, έτσι, σιγά σιγά, αργά και βασανιστικά.
0: Σούπα βελουτέ λαχανικών, ναι, με μια κουταλιά βούτυρο στο κέντρο, μπόλικο πιπέρι και τριμμένο λαδοτήρι. Μυτιλίνης. Μας λέει η Μυρτώ. Τώρα το σοβαρεύεται εσείς, το κάνετε επιστήμη τώρα. Σούπα με ρεβίθια με καβουρδισμένο παστό μάνης. Μας λέει ο κύριος Σταύρος.
1: Παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Εντάξει, είπα μια κουβέντα εκεί.
0: Είπαμε κάτι ελαφρύ. Σε ρε, τι έλεγε για πρώτο πιάτο. Αυτό δεν είναι, αυτό είναι πρώτο και κύριο ταυτόχρονα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις με αυτά που μας στέλνετε.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη στο Ηράκλειο.
1: Πάμε να πούμε καμιά είδηση.
0: Η περιστερόσουπα. Τι, ποια περιστερόσουπα.
1: Ποια?
0: Τι είναι η περιστερόσουπα, πάλι.
1: Όχι, όχι, εντάξει, παιδιά.
0: Με μπούκοβο και μπόλικο άνηθο. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν το έχω ξανακούσει.
1: Δεν έχω φάει εγώ.
0: Ναι, δεν το έχω
1: το θέλω,
0: καν ακούσει.
1: Να σου, ναι, πω, ναι, ναι, ναι. Δεν συμπαθώ κιόλας καθόλου.
0: Λοιπόν.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Καταρχήν, δεν είχαμε μόνο εμείς αυτήν την κακοκαιρία. Είχαν και οι γείτονές μας στην Τουρκία. Η Κωνσταντινούπολη πνίγηκε κανονικά όμως το νερό και είχε και ένα νεκρό και εκεί, ένα παιδί 14 ετών, το οποίο είχε βγάλει τα παπούτσια του.
0: Και πάτησε σε μια λιμνούλα έτσι, σε αυτό, και ήταν, έπαθε
1: ηλεκτροπληξία. Το παιδί και πέθανε. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Έχει επίσης το Μεξικό, έχετε, και έχει, πώς το λένε, καταιγίδες τροπικές.
0: Εκεί είναι το El Niño.
1: Ναι,
0: είναι αυτό, είναι σε
1: το
0: εξέλιξη.
1: Το Super El Niño.
0: Είναι σε εξέλιξη, ναι, το φαινόμενο αυτό για το οποίο σας έχουμε μιλήσει πολλές φορές.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ναι, σε πολλά σημεία.

0: μία του πλανήτη έχει τέτοια. Λένε ότι θα είναι πολύ χειρότερο κατά τις επόμενες ώρες και θα πιάσει και στις ακτές της Ευρώπης και τις ακτές της Αφρικής, λέει. Θα επεκταθεί. Έτσι λένε τουλάχιστον κάποιοι εκ των μετεωρολόγων. Δεν συμφωνούν όλοι όμως. Για την πορεία του, πάντως εμείς θα σας ενημερώνουμε για το τι γίνεται και με τα Ελληνικά.
1: Βέβαια, βέβαια. Σήμερα έχει σύνοδο κορυφή, σήμερα και αύριο.
0: Ναι.
1: Όπου εγώ τι ξεχωρίζω πέρα από τα δικά μας, γιατί ασχολούμαστε με τα δικά μας και τι θα ζητήσουμε εμείς και όλα αυτά τα πράγματα, το οποίο εντάξει σημαντικό είναι. Εμένα με έχει εντυπωσιάσει, γιατί πέρασε στα ψηλά χτες αυτό, ναι, μία συνέντευξη που έδωσε η Μαρίν Λεπέν. Ναι. Η Μαρίν Λεπέν λοιπόν έδωσε μία συνέντευξη στους Financial Times, όχι σε οποιοδήποτε έντυπο, και απείλησε, ναι, ότι αν βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επανεξετάσει τη συμμετοχή της χώρας στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αν δεν κάνω λάθος, δίνει πάρα πολλά δις το χρόνο η Γαλλία.
0: Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία δεν είναι τα περισσότερα ούτως ή άλλως.
1: Θα το επανεξετάσει και επίσης είπε ότι θα κάνει κατά κάποιο τρόπο μια πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, γιατί θεωρεί ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη της Ευρώπης. Δηλαδή διπλή απειλή. Από τη γυναίκα η οποία φιγουράρει για επόμενη πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Γαλλία, έτσι.
0: Όχι μόνο φιγουράρει ως επόμενη, όλες οι δημοσκοπήσεις, ναι, δίνουν, ναι, στο δεύτερο, ναι, γύρο να είναι η Λεπέν και ο Μελανσόν.
1: Ναι, ναι. Ο Μελανσόν αντιευρωπαϊστής, η Λεπέν λαϊκίστρια και ακροδεξιά.
0: Ναι, αλλά έχω ακούσει διάφορους να λένε τώρα ανάμεσα στον έναν ή στον άλλον και να επιλέγουν, ας πούμε, ανάμεσα στα δύο. Καταλαβαίνεις τώρα αυτό, ναι, σε τι δίλημα βρίσκεσαι, ας πούμε, αν είσαι ένας πιο μετριοπαθής άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, με ξέρω εγώ κάποιες X ιδέες, ας πούμε.
1: Πάντως, ναι, αν η Λεπέν δεν καταφέρει να βγει και αυτή τη φορά πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί το πολεμάει χρόνια, όσα χρόνια δημιουργούμε στον εαυτό μας.
0: Βέβαια. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα είναι serial loser.
0: Εντάξει, ναι, θα είναι.
1: Εντάξει,
0: θα είναι.
1: Μακάρι να
0: είναι. Τέλος πάντων, το θέμα των εκλογών στη Γαλλία, όπως καταλαβαίνετε, μας αφορούν όλους. Όπως και οι εκλογές, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν ενδιάμεσες μεθαύριο. Ναι. Δεν θα πέσει ο Τραμπ, δεν κρίνεται αυτό. Ο Τραμπ θα παραμείνει πρόεδρος για άλλα δύο χρόνια. Μετράμε αντίστροφα, όπως μετράμε για τα Χριστούγεννα, μετράμε και αυτό. Λοιπόν, δεν θα πέσει, αλλά στις ενδιάμεσες εκλογές μπορεί να χάσει τον έλεγχο των δύο νομοθετικών σωμάτων, τουλάχιστον το ενός. Λένε τα προγνωστικά σίγουρα. Το ένα το χάνει σίγουρα, το ένα σώμα. Το άλλο παίζεται. Οριακά παίζεται να χάσει και το δεύτερο. Ναι. Αν τα χάσει, θα δρομολογηθούν εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μας αφορούν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, ούτως ή άλλως.
1: Τα βλέπετε έτσι.
0: Δείτε τι γίνεται με την Ουκρανία, για παράδειγμα. Χθες το κύριο θέμα ήταν ότι είχαν μειώσει την ταχύτητα του ίντερνετ που μεταδίδει το Starlink, το σύστημα, το δορυφορικό του Elon Musk, και έτσι δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να κάνουν κάποιες επιχειρήσεις. Το έλεγαν αυτό Ουκρανοί και το παραδέχτηκε ο ίδιος ο Elon Musk, λέγοντας μάλιστα ότι την ευθύνη γι' αυτό δεν την έχουμε εμείς, την έχει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρετε τι σημαίνει χαμηλώνω τις ταχύτητες στην διακίνηση πληροφορίας, ας πούμε, στην Ουκρανία? Ότι τα drones που στέλνω για να αναχαιτήσουν τα εχθρικά που έρχονται να βομβαρδίσουν τις πολυκατοικίες μου, τους πολίτες μου κτλ. Δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Τόσο απλά. Τους στερώ το δικαίωμα να αμυνθούν, γιατί βασίζονται ακριβώς σε αυτό το δορυφορικό σύστημα. Το οποίο έχει ανοίξει μια ολόκληρη κουβέντα κατά πόσο είναι φερέγγιος εκτός από το Starlink και οποιοδήποτε συνεργάτης από την Αμερική. Έχει ανοίξει τέτοια κουβέντα στο ευρύ κοινό, εν πάση περιπτώσει, που ασχολούνται με αυτά.
1: Πολλές κουβέντες έχουν ανοίξει.
0: Πολλές.
1: Να σας πούμε μια τελευταία εξέλιξη. Έχει πέσει, αν κινήσει στο κέντρο της Αθήνας, επειδή πολλοί χρησιμοποιούν την Ηρώδο Αττικού για να πάνε από τη μία πλευρά στην άλλη, για να βγουν κάτω στη Βουλιαγμένη, στην Καλλιρόης και τα λοιπά, και προς το Καλλιμάρμαρο.
0: Και να πάνε προς οπουδήποτε, πάνε από εκεί. Ναι.
1: Έχει πέσει ένα δέντρο μεγάλο στην Ηρώδο Αττικού, κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου, και έχει κλείσει η Ηρώδο Αττικού. Μεγάλο μιλάμε δέντρο. Είδα δηλαδή τα πλάνα, έναν κορμό. Δεν είναι κανένα δεντράκι, κανένα ρατζιά, ας πούμε, να έχει πέσει στον δρόμο, είναι μεγάλο δέντρο. Λοιπόν, επίσης, χτες έγινε ένα σούσουρο φοβερό, γιατί λέγανε ότι ο επικεφαλής του FBI Αυτό δεν τον είχαν που χόρευε, τι έκανε.
0: Διάφορα πράγματα. Ναι.
1: Ο επικεφαλής του FBI, τέλος πάντων, ότι βρίσκεται στη Μόσχα.
0: Ναι.
1: Και διαψεύστηκε αυτό, και μάλιστα για να πείσουν ότι δεν είναι στη Μόσχα, τον δείχναν ότι είναι και καλά στη Βιρτζίνια. Σε μια εκδήλωση. Δεν ξέρω τι γίνεται, τι παίζεται στο παρασκήνιο.
0: Παίζεται, θα σου πω πολύ απλά τι παίζεται. Το είπε εφθαρσός σε μια συνέντευξη που έδωσε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι δυστυχώς χάνουμε από σύμμαχο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το λέω με τα λύπης, αλλά έχουμε χάσει. Δεν ξέρω ποιοι συμβουλεύουν τον Τραμπ, αλλά εξαιτίας αυτών, γιατί δεν ήθελε να έχει μετοπική με τον Τραμπ, εξαιτίας αυτών χάνουμε από σύμμαχο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό γίνεται πολύ απλά.
1: Ναι.
0: Τώρα, το ότι γίνεται. Υπάρχει προσέγγιση Ηνωμένων Πολιτείων και Ρωσίας, είναι δεδομένο χρόνια τώρα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, ο οποίος λέει: άκου να δεις για τον Αχλαδόκομπο τι λέει.
1: Τι.
0: Την τουρκοκρατία, τη λέει ο αστικός μύθος.
1: Ναι.
0: Όταν οι Τούρκοι έκαψαν τον κάμπο που ήταν γεμάτος με ελαιόδαντρα,
1: ναι,
0: ένας βοσκός που ήταν στο μαντρί του ψηλά στην ανάληψη, είδε τον κάμπο να καίγεται και είπε: αχ, λαδόκαμπε.
1: Αυτό το αχ, λαδόκαμπος, εγώ το έχω ακούσει ότι το είχε πει ένας Τούρκος, άλλος αστικός μύθος.
0: Εδώ λέει ένα,
1: ένας πασάς, ότι είδε από ψηλά τον αχλαδόκαμπο. Τον κάμπο.
0: Λαδόκαμπος.
1: Ναι.
0: Αχ.
1: Αυτό
0: είπα. Λαδόκαμπε.
1: Δεν
0: το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν το κατάλαβα, γιατί εσύ το πες μία ενιαία.
1: Είπα, δεν είχε αχλάδια.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι. Και
0: το
1: είδε, λέει, και εντυπωσιάστηκε ο Τούρκος, ναι, και είπε: αχ, λαδόκαμπος. Αλλά τώρα ο Τούρκος πώς θα πει αχ, λαδόκαμπος.
0: Ξέρω εγώ. Ξέρανε ελληνικά κάποιοι.
1: Ναι, θα μου πεις, ναι.
0: Ναι. Άμα δεν πήγαινε τα ούλια ή εμείς ή αυτή, δεν θα πείσει κανέναν. Καλημέρα, παιδιά. Ποιος, παιδί μου.
1: Τι να πει.
0: Ποιος. Άμα δεν πήγαινε τα ούλια ή εμείς ή αυτή, δεν θα πείσει κανέναν. Για ποιον λέτε.
1: Η Λεπέν,
0: τώρα.
1: Μάλλον.
0: Η Λεπέν.
1: Ναι, η Λεπέν.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Τώρα που πάτε τα ούλια.
0: Ναι.
1: Τώρα που πάτε τα ούλια.
0: Ναι.
1: Είδα χθες, ναι, το βίντεο που έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, ναι, για πες.
1: Έβγαλε ένα βίντεο ο ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο θυμίζει σαν αυτά τα βίντεο που φτιάχνει η ομάδα αλήθειας,
0: ναι,
1: που δείχνει τι έλεγε κάποιος πριν και τι τώρα,
0: ναι,
1: το οποίο τα καταδίκαζαν αυτά, τα,
0: ναι,
1: θεωρούσαν προπαγάνδα και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ναι, σε έναν βαθμό μπορεί να είναι. Ναι,
1: ναι. Και φτιάξαν ένα αντίστοιχο βιντεάκι,
0: ναι,
1: το οποίο το βιντεάκι αυτό δείχνει βουλευτές, όλους τους βουλευτές που δεν έχουν παραδώσει τις έδρες τους,
0: ναι,
1: που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: έναν εξάρτητη, αλλά στην Ελλάδα θέλουν να πάνε,
0: ναι,
1: τον Τσίπρα θέλουν να πάνε, και τους έδειχνε τι λέγανε πριν και τι τώρα.
0: Να σου πω ένα πράγμα όμως, ένα που μου έκανε εντύπωση.
1: Τι.
0: Ποιος τα έλεγε αυτά.
1: Τι, ποιος τα έλεγε.
0: Ποιος έβγαλε το βιντεάκι αυτό.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑς.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Έτσι, μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι βουλευτές πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να παραδώσουν την έδρα του.
1: Χωρίς.
0: Το 2012 η κυρία Σακοράφα και ο κύριος Κουρουμπλής από το Πασόκ.
1: Α.
0: Μεταπήδησαν χωρίς να παραδώσουν την έδρα
1: του. Σωστό, τους. Σωστό.
0: Το 2013 η κυρία Τζάκρη από το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Το 2018 η κυρία Μεγαλοοικονόμου από την Ένωση Κεντρών.
1: Ναι.
0: Το 2019 ο κύριος Θεοχαρόπουλος από το Πασόκ. Ο κύριος Δανέλης από το Ποτάμι. Ο κύριος Ζουράρης, Παπαχριστόπουλος, Κουντουρά και Κόκαλης από τους ανεξάρτητους Έλληνες.
1: Ναι. Ναι.
0: Και η κυρία Παπακώστα από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αν θέλετε.
0: Και το 2023 η Αδαμοπούλου και η Μπακα Καδήμα από το Μέρα 25. Δηλαδή 13 άνθρωποι μπήκαν στο ΣΥΡΙΖΑ και έφτιαξαν την κοινοβουλευτική του ομάδα, έτσι, χωρίς να παραδώσουν την έδρα τους, προερχόμενοι από άλλα κόμματα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι ο αναμάρτητος πρώτος τον Λίθο Βαλέτσο.
1: Σωστό.
0: Από την άλλη πλευρά, το ίδιο κάνει σε ένα μεγάλο βαθμό και το ΠΑΣΟΚ τώρα. Το οποίο αποδέχεται τον κύριο Αποστολάκη, την,
1: ναι,
0: κυρία,
1: ναι,
0: ξέρω,
1: ναι,
0: εγώ,
1: ναι, ναι,
0: αυτή που λέγαμε που είναι αντιπρόεδρος του Κασελάκη, που επίσης είναι βουλευτής. Τους αποδέχεται.
1: Ναι.
0: Χωρίς να παραδώσουν την έδρα τους. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που το κάνουν πάρα πολύ πια.
1: Είναι
0: το
1: ένα έχουν
0: κάνει,
1: που...
0: Αλλά το έχει κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, ναι, τώρα ας πούμε διαμαρτύρεται γιατί το κάνουν εις βάρος του.
1: Αμα...
0: Αλλά όταν το κάνανε εις όφελός του, ήταν μια χαρά.
1: Άμα το έλεγες αυτό, ότι θα συνέβαινε στην πολιτική ζωή της Ελλάδας το 1980.
0: Καλά,
1: και το,
0: ναι,
1: 90,
0: ναι,
1: θα σε κοιτάζανε σαν ούφο.
0: Ναι, αλλά ξέρεις,
1: θα σου λέγανε δεν γίνονται αυτά.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, με αυτά. Που οδηγούν όλα αυτά στο συμπέρασμα ότι λίγο πολύ όλοι οι ίδιοι είναι,
1: ναι, στην απαξίωση,
0: έτσι, στην απαξίωση.
1: Ναι.
0: Και η απαξίωση ποιον ωφελεί, τον οποιοδήποτε λαϊκιστή που θα βγει και θα πει εγώ είμαι η ελπίδα και θα βγάλω, τέλος, επειδή μπορεί να παρεξηγηθεί τώρα το οτιδήποτε άλλο θα μπορούσα να πω, αλλά κατάλαβες,
1: ναι,
0: ωφελείται αυτό, ωφελείται οποιοδήποτε λαϊκιστής,
1: ναι,
0: που τους δακτυλοδείχνει κιόλας και λέει κοιτάξτε να δείτε τι κάνουν αυτοί. Αυτό.
1: Φυσικά. Φυσικά και, και ωφελείται. Είναι η χαρά του, του λαϊκιστή, απαξίωση του, της πολιτικής. Δεν είναι...
0: Αυτό, αυτό ναι, το θέμα. Ναι. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ.
1: Αυτό λοιπόν. Εντάξει, δεν κυριάρχησε χτες αυτό το θέμα.
0: Ωστό... Είναι δεικτικό του, του πολιτικού διαλόγου όμως και της συζήτησης.
1: Αυτό βέβαια.
0: Όπως και αυτό που σας λέγαμε χθες, ας πούμε, γιατί το βλέπουμε να αναπαράγεται από πάρα πολλούς. Ένα πράγμα που σας είπαμε χθες. Που έλεγε ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε, σε συνέντευξη σε ένα, κάπου στην Κρήτη, ναι, ότι εγώ δεν κυβέρνησα με τη δεξιά. Αλήθεια. Αλήθεια.
1: Εντάξει, τώρα τελευταία.
0: Το ανέλ είναι τι. Ξεχνά... Αν τα λέγαμε χθες δηλαδή, όχι, αλλά θέλω να πω, γράφεται από πάρα ναι, πολλού ναι, σήμερα.
1: Τώρα τελευταία ξεχνάει κάποια πράγματα βασικά.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα πει ότι κάποιος άλλος έκλεισε τις τράπεζες.
0: Ναι, καλά.
1: Πιστεύω εγώ.
0: Ναι.
1: Όχι, μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Δεν ξέρεις.
0: Μπορεί.
1: Γιατί ναι, φέρνουμε πάντα την πραγματικότητα και το παρελθόν και το. Δεν ξέρω στα μέτρα μας. Καταλαβαίνεις.
0: Καλημέρα στον κύριο Παύλο από τη Σαμοθράκη. Με αέρα, αλλά ευτυχώς σταμάτησε η βροχή.
1: Επίσης, ναι, συνεχίζεται και η κόντρα.
0: Ποια κόντρα πάλι?
1: Ανάμεσα στην Ελλάς και στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Για το άρθρο του Θανάση Καρτερού.
0: Μάλιστα.
1: Όπου η συζήτηση χτες ήταν αν είναι στην. Τι είναι αυτό, πολιτική. Πολιτική επιτροπή ο κύριος Καρτερός ή δεν είναι. Αν βγάλαν το όνομά του, αν δεν το βγάλανε. Αν ήταν στη λίστα ή αν
0: χθες
1: δεν ήταν. Ναι, όχι, συνεχίζεται.
0: Ήταν στη και... θέση 25.
1: Ναι, ναι, ναι. Α, ότι αν το αφαιρέσανε.
0: Ναι, νομίζω...
1: Δεν το αφαιρέσανε. Ναι. Είχε γίνει κάποιο λάθος. Λέει και είχαν εξαφανιστήκαν 11 ονόματα.
0: Ήταν τυπογραφικό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
1: Γεια σας.
2: Τι έγινε, παιδιά, τι έγινε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Εδώ λέγαμε για τον κύριο Καρτερό. Αν ναι, που ήταν και δεν ήταν στο όνομά του στη, στην
0: πολιτική
1: πλατφόρμα,
0: γραμματεία, πολιτική
1: στην πλατφόρμα
2: ήταν,
1: για
2: ήταν,
0: ναι, ήταν.
1: Ναι, και λέγανε μετά ότι το βγάλανε. Μετά έδωσε εξηγήσεις ο κύριος Χατζηγιαννάκης ότι δεν το βγάλανε, ότι δεν μπήκε κατά λάθος. Δεν μπήκε κατά λάθος το site το όνομά του και άλλων 10.
2: Όντως
1: και...
2: σήμερα είδα ότι γράφει στην τακτική του στήλη στην Εφημερίδα των Συντακτών,
1: ναι,
2: και μιλάει για την Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σε πρώτο πληθυντικό.
1: Εμείς
2: είμαστε. Ναι.
0: Βέβαια, αφού είναι μέλος του καθοδηγητικού οργάνου.
1: Συνεδριάζουν μεθαύριο.
0: Βέβαια, είναι κάποιοι οι οποίοι λέγανε ότι δεν ξέρουμε ότι ήταν μέλος του καθοδηγητικού οργάνου, γιατί αυτό το καθοδηγητικό όργανο δεν έχει συνεδριάσει ποτέ.
1: Τώρα θα συνεδριάσει.
0: Ναι, αυτό.
1: Εντάξει, τώρα,
3: τώρα, τώρα, τώρα, τώρα ξεκινάει.
0: Ναι, ρε, συστά. Εγώ μαζί σου.
3: Στις ράγες.
0: Μαζί σου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει, είναι φοβερή η κόντρα πια που υπάρχει. Έχει ξεφύγει η κόντρα ανάμεσα Πασόκ και το κόμμα της
2: Ελλάδας.
1: Ναι, δεν μπορώ να το πω, παιδιά, δεν ξέρω.
2: Παιδιά, είναι, συγγνώμη, αλλά είναι πραγματικά ένα ζήτημα εδώ πολιτικής επιβίωσης το ποιος θα είναι δεύτερος.
0: Καλά, εντάξει, το παραλές και εσύ τώρα επιβίωσης.
2: Μισό λεπτό.
0: Απλά ο δεύτερος θα έχει ενδεχομένως ρόλο. Δεν θα σβήσει από το χάρτη. Αυτό,
2: ναι, ο τρίτος θα έχει.
0: Τίποτα. Θα παραμείνει ένα κόμμα στη Βουλή. Ό,τι όπως είναι και τώρα πάρα πολλά.
2: Τι, δεν είμαι πολύ σίγουρο.
3: Θα διαγωνίζεται το δεύτερο.
0: Περί της επιβίωσης. Εσύ τι πιστεύεις, ότι ο δεύτερος θα απορροφήσει τον τρίτο, ας πούμε, θα τον εξαφανίσει?
2: Όταν θα υπάρχει ο δεύτερος.
0: Ναι.
2: Θα υπάρχει, ας πούμε, πρώτος η Νέα Δημοκρατία. Α. Δεν θα έχει αυτοδυναμία. Εγώ πάω με βάση τις δημοσκοπήσεις τελευταίο.
0: Με βάση τις δημοσκοπήσεις. Ναι.
2: Αν κάτι αλλάξει, θα αλλάξει. Εντάξει, δεν αποφασίζει, ο λαός αποφασίζει. Πάει λοιπόν. Ο δεύτερος τι θα πει, παιδιά? Τι θέλουμε όλοι εδώ πέρα που είμαστε στην αντιπολίτευση? Να ανατρέψουμε την Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
2: Τι πρέπει να κάνετε? Πρέπει να στοιχηθείτε πίσω μου, γιατί εγώ είμαι δεύτερος.
0: Ωραία.
2: Αν μπορώ να ανατρέψω.
1: Ωραία.
2: Εκεί θα τεθούν διλήμματα εκ των πραγμάτων.
0: Βέβαια.
2: Γιατί αυτό θα θέσει. Ο τρίτος τι δίλημα θα θέσει? Τι θα πει?
0: Ότι δεν, θα είναι, ότι δεν μπορεί να φτιαχτεί μέτωπο, ας πούμε, με τον δεύτερο. Εξαρτάται ποιος θα είναι ο δεύτερος. Πού να μπορεί να σου πω από τώρα θα πει.
2: Εγώ σου λέω ήταν ο Τσίπρας ήταν ο Ανδρουλάκης. Τι θα πει μετά την επόμενη μέρα, Δευτέρα, την
0: Τρίτη? Πρόσεχε να δει τώρα. Για παράδειγμα. Αν αυτό συμβεί, πες με βάση τις δημοσκοπήσεις, δεύτερη είναι η Ελλάς και τρίτο είναι το Πασόκ.
1: Yeah.
0: Το Πασόκ δεν είναι ένα κόμμα που θα πει αν δεν στοιχηθούμε εξαφανιζόμαστε, με την έννοια ότι είναι θεσμικό κόμμα. Έχει ρίζες. Έχει ρίζες στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα συνδικάτα, στο ένα, στο άλλο. Yeah. Το άλλο κόμμα ενδεχομένως θα μπορούσε να εξαφανιστεί. Αλλά το Πασόκ δεν είναι εύκολο να εξαφανιστεί τόσο εύκολα. Δηλαδή δεν εξαφανίστηκε όταν πήγε στο 4% με τον Βενιζέλο. Θα εξαφανιστεί τώρα που δεν είναι και σε
2: αν
0: τέτοια κατάσταση.
2: Βγαίνει, λοιπόν,
0: θα έχει λόγο να, βάλει, να λέει ότι εγώ θα βάλω τους όρους για να καθορίσω το παιχνίδι για το οτιδήποτε θα γίνει μετά. Ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω τι θα πει.
3: Έχει πρόβλημα ο αρχηγός, παιδιά, του τρίτου, για μένα, έτσι. Ο αρχηγός
1: ξεκάθαρα θα είναι,
3: εκεί θα είναι. Το κόμμα δεν ξέρω να θα έχει πρόβλημα, γιατί είναι αυτό που λέει ο Διονύσης. Δηλαδή, αν είναι το Πασόκ, θα μπει στη Βουλή και θα διαγωνίζεται το τρίτο, το δεύτερο.
2: Δεν λέω για Βουλή.
3: Αν πούμε ότι είναι.
2: Λέω να πάμε σε άλλες εκλογές. Έχει, δηλαδή, 29, τις δημοσκοπήσεις λέω, 29 είναι η Δημοκρατία, 17 η Ελλάς, 12 το Πασόκ.
0: Θα εξαρτηθεί από πάρα
2: σήμερα τι θα πει.
0: Θα εξαρτηθεί από πάρα πολλά πράγματα, Κώστα μου, ακόμα και από το πώς θα διαχειριστεί τη δεύτερη θέση όποιος δεύτερος. Δηλαδή, αν μέχρι τις δεύτερες εκλογές ο δεύτερος δείξει την ενδεχομένως γνωστή αλαζονία ή κάτι άλλο ή οτιδήποτε άλλο, ή δείξει ότι δεν έχει διάθεση για να προχωρήσουν κάποια πράγματα, μπορεί στις δεύτερες κάλπες ο τρίτος να γίνει δεύτερος. Δηλαδή άλλο, μπορεί να ανατραπούν
2: η
0: πράγματα.
2: Το βράδυ είναι τρίτος ο Ανδρουλάκης. Ναι, τι θα πει ακριβώς.
0: Τι θα πει.
2: Θα βγει να πει τι.
0: Καταρχήν είναι ενδεχομένως να πει παρετούμε.
1: Παρετούμε
0: να πει.
3: Αυτό είναι μια ιστορία. Θα το βρουν ένα αφήγημα να πούνε.
0: Εγώ σου είπα το πιθανό ότι εγώ θα εγγυηθώ, γιατί ο άλλος είναι αφαιρέγγυος. Το λέει ήδη από τώρα. Ότι θα φτιαχτούν οι επόμενες διαδικασίες, οι επόμενες λύσεις. Οι επόμενες λύσεις θα είναι με τη σφραγίδα τη δικιά μου. Αυτό θα πει.
1: Ναι.
0: Όπως είμαι ο μόνος που έχει πρόγραμμα, ο μόνος που έχει θέσεις, ο μόνος που έχει αυτό.
2: Για το καφέ στο Φίλιον το Σάββατο μεσημέρι.
0: Είναι πολύ πιθανόν, αλλά στο Φίλιον έχω πέρασει πάρα πολλές ώρες και έχω διαπαιδαγωγηθεί με αυτό.
2: Αυτό φαίνεται στο λόγο.
0: Σου απάντησα. Ωραία τυρόπιτα. Φίλιον, πολύ ωραία τυρόπιτα.
2: Πολύ καλή.
0: Πολύ καλή τυρόπιτα.
2: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Και κρουασάν ωραίο.
2: Αλλά αντίστοιχα και αν βρει την τρίτο Τσίπρα, παιδί μου, πάμε στι δεύτερε εκλογέ, εγώ σου λέω. Ο πρώτο θα πει ψηφίστε με έναν αυτοδύναμο. Ο δεύτερο θα πει ψηφίστε με όλοι μαζί, στηχηθείτε πίσω μου να ανατρέψουμε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, και ο τρίτο θα πει ότι ο δεύτερο δεν είναι φερέγγυο για να στοιχηθούμε πίσω του.
2: Ναι.
0: Ο μόνο ο οποίο μπορεί να δημιουργήσει τι συνθήκε για να στοιχηθούν οι υπόλοιποι είμαι εγώ.
2: Με αυτό. Το 10%.
0: Βεβαίω.
2: Ναι. Αυτό.
0: Με το 10%.
1: Πάμε σε εκλογές.
0: Καταρχήν
1: πάλι.
0: Εσύ βγάζει και ποσοστά κιόλας.
2: Με το 15%.
0: Δεν έχει βγάλει μόνο ποιος είναι δεύτερος τρίτος, έχει βγάλει και τα ποσοστά. Είσαι δηλαδή, όχι προπέτης.
1: Εγώ τον πιστεύω. Όχι, εγώ τον πιστεύω τον Κώστα.
0: Ναι, εγώ δεν τον πιστεύω. Σε αυτό δεν τον πιστεύω.
1: Ναι.
3: Πάντως,
0: εγώ πιστεύω ότι οι διαφορές δεύτερου τρίτου δηλαδή θα είναι πολύ μικρές. Ναι, θα είναι πάρα πολύ μικρές. Δεν θα είναι τέτοιες που θα δείχνουν κεφαλή καθαρή, α πούμε.
1: Το σήμερα το θεμείο θα θέλετε.
0: Βέβαια, επαναλαμβάνουμε ότι όλα αυτά είναι ο πάνσοφος λαός, έτσι, αυτός τα κρίνει.
1: Παιδιά, έχετε καταλάβει εδώ μεταξύ ότι είμαστε 6 μήνες πριν τις εκλογές και συζητάμε για τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή,
0: καταλάβει.
1: Αυτό το πράγμα όμως έχει πια. Δηλαδή,
3: το καλοκαίρι συζητάμε, νομίζω.
1: Ναι, όχι τόσο έντονα, όμως είναι σαν να έχουμε εκλογές σε 2 Κυριακές. Το συζητάμε.
2: Δεν ξέρεις τι φταίει που απέκλεισε με το τάξη τον ανασχηματισμό. Αλλιώς θα συζητάγαμε γι' αυτό. Αυτά ήταν τα διαγραμμένα μας θέματα. Εκλογές και ανασχηματισμός. Απέκλεισε. Δεν μας έβαινε.
0: Εμάς μας αρέσουν άλλα θέματα. Σήμερα, ας πούμε, συζητάμε με τους φίλους ακροατές τι σούπα, επειδή κρύωσε ο καιρός, τι σούπα θα τρώγαμε.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα. Ή εσείς το πρωί είδα το βίντεο που πρόβαλε η φίλη μας με τον προπονητή. Και την δημοσιογράφου που του έπαιρνε τη συνέντευξη.
3: Είναι εκεί.
0: Κουτουλούλη.
1: Κουτουλούλη μα.
0: Κουτουλούλη είναι φίλη μα. Ναι. Κατάλαβε. Δηλαδή, κανονικά θα πρέπει να συζητάμε τέτοια πράγματα γιατί είμαστε μακριά ακόμα από τι εκλογέ. Αλλά
3: τι σούπα προτείνουν οι ακροατέ.
1: Πολλέ.
0: Θε να σου πω ένα ενδεικτικό τώρα. Θα σου πω ένα. Όχι, δεν θα σου πω εύκολη. Θα
1: φωνάζει.
3: Μία πε μου, παιδί μου, μία.
0: Σούπα με ρεβίθια και καβουρδισμένο παστό μάνης.
2: Ρεβίθια, καβουρδισμένο παστό.
1: Ο Κώστας τον τρίγκαρε.
2: Έχω το σκέτος, χανικών, τώρα, σιγά σιγά.
0: Σούπα βελουτέλα χανικών με μια κουταλιά βούτυρο στη μέση, μπόλικο πιπέρι και τριμμένο λαδοτήρι μυτιλίνης.
2: Πολύ βάζουν και παστό μάνης.
0: Γιατί δεν σ' αρέσει το παστό δηλαδή.
1: Όχι, πολλοί βάζουν και λουκάνικο δίπλα. Λένε χορτόσουπα με λουκάνικο.
0: Έναν ωραίο τραχανά και ένα λουκάνικο δίπλα.
2: Πώς λένε τη μακαρονάδα, η τσουχτή τη λέμε.
1: Τσουχτή, τσουχτή,
0: ναι. Τέλεια, oh, τέλεια, oh, τέλεια, oh, όνειρο.
1: Ναι.
0: Όνειρο γιατί έχει και το αυγό και είναι και μακαρόνια και αυγό, δηλαδή ναι. Παράδεισος.
3: Η πιο κλασική σούπα, νομίζω χειμωνιάτικη, είναι η κοτόσουπα.
1: Έτσι, συμφωνώ μαζί σου,
3: η
1: παιδί
3: οποία
1: μου.
3: Είναι και φάρμακο, έτσι.
1: Είναι ωραία, είναι ωραία η κοτόσουπα. Ναι.
3: Είναι το καλύτερο. Ναι.
0: Ξέρεις ότι πάρα πολλοί λένε ακριβώς αυτό, ότι τη νομίζουν φάρμακο και δεν θέλουν να τη φάνε για φαγητό. Σου λέει, α, θα αρρωστήσουμε, θα φάμε κοτόσουπα. Είναι πολύ που
1: είναι
0: το
1: πρόγραμμα.
0: Αυτό. Ναι, καλέ.
1: Ναι, ούτως ή άλλως.
0: Σου λέει αλήθεια τώρα.
1: Όχι, εγώ τι μ' αρέσει.
0: Γεια σας, βγαίνουμε 8-6-59
2: πάει. Πάμε να μαγειρέψουμε.
0: Γεια σας. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Πάμε, Διονυσάκο και εμείς.
0: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στις Βρυξέλλες και τη διήμερη σύνοδο κορυφής, στραμμένα τα βλέμματα στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Πρωθυπουργός φτάνει σήμερα στη Βελγική Πρωτεύουσα με το αίτημα για μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης των πολιτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Οι νέες κρατικές επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις των δηληστηρίων αναμένεται να διαμορφώσουν από σήμερα την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος λόγω της φοδρής κακοκαιρίας που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και στοίχησε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο σε ξενοδοχείο όταν το όχημά του παρασύρθηκε μαζί με άλλα τρία στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Παράλληλα, παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Οι αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών, παραμένοντας σε επιφυλακή. Στην Κωνσταντινούπολη, την οποία πλήττουν επίσης σφοδρές βροχοπτώσεις, 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο όταν πάτησε χωρίς παπούτσια σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Ευρωπαίοι εκπρόσωποι απέρριψαν την πρόταση και την ίδια ώρα Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από την στάση του Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν ζητά πλέον στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες να του επιτραπεί να επιβιώσει, καθώς όπως είπε δεν θέλει να δεχτεί νέες αμερικανικές επιθέσεις, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στη Μοντάνα. Ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη δεν διαθέτει πλέον ναυτικό και αεροπορία, ενώ χαρακτήρισε τον Ιρανικό στρατό αποδεκατισμένο και ανέφερε ότι έχουν σκοτωθεί διαδοχικά στελέχη της ηγεσίας της χώρας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι η σύγκρουση θα τερματιστεί πολύ σύντομα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία ως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα. Σήμερα ημέρα Πέμπτη, 15 έχει ο μήνας, λίγο μετά τις 7. Είμαστε μαζί μέσα από τις συχνότητες 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ για να περάσουμε την πρώτη στην ουσία ώρα του τοπικού μας προγράμματος, τοπικού περιφερειακού προγράμματος, μια και αυτή την ώρα, όπως είπα, είμαστε συνδεδεμένοι 4 περιφερειακοί σταθμοί: Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Καβάλας αλλά και Σέρων. Μεγάλη πρωινή μας παρέα. Νέα θα μάθουμε από την Κομοτηνή με την Βασιλική Μαχαίρα που θα έχουμε στη συντροφιά μας, την Τασούλα Κρητικού από Καβάλα αλλά και τη Δέσποινα Γεννακίδου από Σέρες. Χρόνια πολλά στον Λουκιανό και την Λουκιανή που γιορτάζουν σήμερα. Λουκιανός, για να δούμε, Λουκιανού ιερομάρτυρος, από το όνομα Λούσιους, λατινικό όνομα Λούσιους, Λούκιος στα ελληνικά, που προέρχεται η συγκεκριμένη λέξη, και Λουκιανός είναι αυτός που προέρχεται από την οικογένεια των Λουκίων. 15 όπως είπα σήμερα, το θερμόμετρο στους 11 βαθμούς εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Αναμένουμε να ανεβεί λίγο περισσότερο από τις προηγούμενες μέρες, αρκετά θα έλεγα, μια και ελπίζουμε ότι θα αγγίξει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Παρόλα αυτά, ρίχνοντας μια ματιά, θα δούμε ότι η ελάχιστη εδώ για την πόλη ήταν στους 10 βαθμούς, όπως επίσης και στο Δημότυχο, στους 8 στα Δίκαια, κατεβαίνοντας το Σουφλί στους 11. Στα παραθαλάσσια, εννοείται, στην πρωτεύουσα του νομού, τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Εκεί το θερμόμετρο είναι στους 14 και στην Σαμοθράκη. Στην Κομοτηνή, εκεί, λίγο πάνω από τους 14 βαθμούς Κελσίου. Τόσο έχει και η Καβάλα, λίγο πιο πάνω βέβαια, στη Δράμα σχεδόν στους 8 το θερμόμετρο, και Σέρες 7,5. Βλέπουμε ότι είναι λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία εκεί. Θα μας πούν βέβαια και οι κυρίες που θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί τους λίγο αργότερα, πώς τους ξημέρωσε. Εδώ πάντως με σύννεφα ξημερώνει. Θα δούμε αν... Ελπίζουμε ότι θα έχει ηλιοφάνεια, γιατί αυτό μας δείχνει ότι θα έχει μια σχετική ηλιοφάνεια σήμερα, αρκετά συννεφάκια, αλλά μετά από μερικές ημέρες θα δούμε και τις αχτίδες του ηλίου. Τώρα όσον αφορά τα φαινόμενα, αυτά για σήμερα τουλάχιστον δεν προβλέπεται κάτι από ό,τι φαίνεται. Έχει περάσει όλο αυτό το κύμα, το οποίο πιθανόν, ναι, το Σάββατο, αύριο Παρασκευή αλλά και Σάββατο, σε κάποιες περιοχές της υπηρετικής χώρας αλλά και της νησιωτικής, η Θράκη από ό,τι φαίνεται, γενικότερα μάλλον, ναι, η Θράκη, γιατί στην Δράμα, Καβάλα και αυτά, θα έχει και Σέρες, τουλάχιστον αύριο φαίνεται ότι κάτι κάνει την εμφάνισή του πάλι σε βροχοπτώσεις. Όλα αυτά όμως σε λιγάκι, για να δούμε τι άλλο έχουμε σήμερα, γιατί βλέπω αρκετά όσον αφορά την ταυτότητα της ημέρας. Διεθνής ημέρα αγρότησας, Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης. Τώρα να τα δούμε ένα-ένα, κάποια από αυτά που προλαβαίνουμε. Έχουμε χρόνο λίγο στην διάθεσή μας.

Το θέμα με τη φωνή, όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζει να υπάρχει, δεν έχει βελτιωθεί. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, δεν έχει ξεπεραστεί το. Λίγο θα με δυσκολέψει σήμερα και σας πιθανόν να σας ενοχλεί ακούγοντάς το, αλλά αυτό διαθέτουμε σήμερα. Δυστυχώς λείπει και ο Γιάννης που βοηθάει την κατάσταση, οπότε μαζί θα πορευτούμε μέχρι τις 8. Σας είπα ότι είναι Διεθνή ημέρα αγρότησας η σημερινή. Και να πούμε ότι καθιερώθηκε με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 18 Δεκέμβρη του 2007 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου, έτσι για να υπενθυμίζει τη συμβολή της γυναίκας στην αγροτική παραγωγή και την αγροτική κοινωνία εν γέννη, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Και τι άλλο έχουμε. Έχουμε και την Διεθνή ημέρα Πιστωτικής Ένωσης. Ναι. Η οποία βέβαια είναι από τους πιο παλιούς εορτασμούς αυτού του είδους, μια και καθιερώθηκε το 1948 με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Πιστωτικής Ένωσης, που συσπηρώνει τα συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύματα όλου του κόσμου και γιορτάζεται κάθε χρόνο την 3η-5η του Οκτώβρη. Τυχαίο λοιπόν ότι πέφτει στις 15 του μήνα. Σκοπός λοιπόν είναι να εξάρει τις αρετές του συνεταιριστικού τραπεζικού συστήματος που ανήκει στους πελάτες του, το οποίο είναι περισσότερο επιφυλακτικό απέναντι στους κινδύνους και δεν οδηγείται από την απέτηση και δεν οδηγείται από την απέτηση να δημιουργηθούν κέρδη για τους επενδυτές και έκτακτα επιδόματα για τους διαχειριστές. Έχουμε και άλλες ημέρες, όπως του Λευκού Μπαστούνιου, η ημέρα υγείας του μαστού, Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε σε λιγάκι, γιατί έχουμε την Βασιλική Μαχαίρα στην Κομωτινή που δεν θέλουμε να την καθυστερήσουμε. Οπότε θα περάσουμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι και σε λιγάκι θα συνομιλήσουμε μαζί της, να μάθουμε και τα νέα από την περιοχή εκεί της Ροδόπης γενικότερα. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας τραγούδι και επιστρέφουμε σε λιγάκι με την Βασιλική Μαχαίρα.

0: Και είμαστε ήδη στην Κομωτινή. Έχουμε μαζί μας την Βασιλική Μαχαίρα. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα, Χέλεν.
0: Πώς είστε σήμερα?
1: Έχει κοπάσει αυτός ο αέρας, αφού φύσηξε, ξεφύσηξε και έσκασε στο φύσημα. Και έχει ρίξει κάτω κάδους, έχει ρίξει κλαδιά, έχει ρίξει ελιές.
0: Ναι.
1: Που τις περιμέναμε τις ελιές και τις βλέπαμε και τις καμαρώναμε που ήταν φορτωμένες με καρπό. Θα δούμε τώρα τι ακριβώς, πόση ζημιά έκανε αυτό το δυνατό φύσημα. Φυσικά είχε κλείσει και η Εγνατία Οδός.
0: Ναι, είχα δει την ανακοίνωση, ναι.
1: Για τα φορτηγάνα των 3,5 τόνων. Τώρα, αυτό πώς γίνεται ένα σύγχρονος αυτοκινητόδρομος να κλείνει για αυτό το λόγο, λόγω των ισχυρών ανέμων, και να ισχύει, να είναι περισσότερο ασφαλές το παλαιότερο οδικό δίκτυο, αυτό δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ξέρω, μήπως λόγω της ταχύτητας που αναπτύσσεται. Ποιον λόγο? Στο
1: όταν
0: παλαιό
1: λέμε
0: οδικό δίκτυο.
1: Φτιάχτηκε ένα σύγχρονος αυτοκινητόδρομος, φτιάχνεται για όλες τις καιρικές συνθήκες.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Πληρώνουμε διόδια για όλες τις καιρικές συνθήκες. Αν είναι για λόγους ασφαλείας να πηγαίνουμε από το παλιότερο δίκτυο, να πηγαίνουμε κάθε μέρα από το παλιότερο δίκτυο και δεν θα πληρώνουμε και διόδια. Αυτά έπρεπε να έχουν προβλεφθεί, να έχουν μπει ανεμοθώρακες, να είναι ένας αυτοκινητόδρομος που δεν θα κλείνει επειδή φυσάει αέρας, όσο και δεν ξέρω και εγώ, δεν υπογώ να φυσάει πάνω από 13-12, ξέρω και εγώ, δεν ξέρω πόσο. Λοιπόν,
0: έχεις δίκιο
1: αυτό ήθελα
0: να
1: το πω.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Έχω δίκιο, αλλά αν έχω τα χρήματα από τις περιπτώσεις που έχω δίκιο, δεν θα ήμουν εδώ. Λοιπόν, τώρα... Να πούμε ότι ξεκίνησαν οι πρώτες παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάθεση το οποίο ξεκινά σήμερα, 15 Οκτώβρη, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να σημειώνονται στην περιοχή μας πολύ νωρίτερα φέτος το φθινόπωρο. Άλλες φορές βάζαμε πετρέλαιο, τα αφήναμε τον 15 Οκτωβρίου που βάζαμε πετρέλαιο. Ανάβαμε τον Νοέμβριο. Αυτό το τριήμερο... ο καιρός του Οκτώβρη ήταν σαν Νοέμβρης, Νοεμβρίου.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, στην περιοχή μας κυμαίνεται από 1,50 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, με τα μάτια στραμμένα βέβαια στα μέτρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Σε εσάς δηλαδή τα βενζινάδικα έχουν βγάλει την τιμή? Δηλαδή περνάς και βλέπεις?
1: Όχι ακόμα, σήμερα θα μας την ανακοινώσει την τιμή. Αλλά εκεί θα κυμαίνεται περίπου.
0: Ναι,
1: πάνω
0: γιατί
1: κάτω.
0: Και εγώ τώρα που ερχόμουν, λέω μήπως κάποιος είχε, αλλά όχι, δεν υπάρχει.
1: Όχι. Πάνω κάτω εκεί. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, η σημερινή ημέρα έχει καθιερωθεί και ως παγκόσμια και εθνική ημέρα του Λευκού. Συγγνώμη, αλλά είμαι και εγώ επηρεασμένη από το...
0: Ακούγεται.
1: Μπράβο. Από το καιρικό αυτό σκηνικό. Η μέρα αυτή αποτελεί μια σημαντική ημέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των ατόμων με οπτική αναπηρία, αναφορικά στην προσβασιμότητα όπως αυτή συνεπάγεται την αυτόνομη και ασφαλή μετακίνηση των ατόμων αυτών. Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης τονίζει σε σχετική της ανακοίνωση την ανάγκη της ύπαρξης μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, στην οποία κάθε άνθρωπος απολαμβάνει στις ευκαιρίες και ανεμπόδιστη πρόσβαση στους δημόσιους χώρους, στις υπηρεσίες, στην εκπαίδευση, στην εργασία, στον πολιτισμό και στην ενημέρωση. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή ημέρα, ζητούν να σέβονται οι οδηγοί, να σεβόμαστε όλοι μας τους οδηγούς όδευσης. Μιλάμε για εκείνες τις κίτρινες λωρίδες στα πεζοδρόμια και να μην τοποθετούν σε αυτά διάφορα εμπόδια όπως τραπεζοκαθίσματα. Να μην σταθμεύουν οχήματα πάνω σε πεζοδρόμια και ράμπες όπου είναι και το μέρος της πρόσβασης. Να γίνεται άμεσα η αποκατάσταση των φθαρμένων πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων. Να υποστηρίζουν έμπρακτα την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, επαγγελματική και πολιτιστική ζωή. Επισημαίνεται δε η τοποθέτηση των ηχητικών σημάνσεων στους φωτεινούς σηματοδότες που έγινε στην πόλη της Ξάνθης πριν από ένα μήνα και θα συμβάλλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην χρήση του λευκού μπαστούνιου. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως της σωστής χρήσης του λευκού μπαστούνιου για ένα άτομο με οπτική αναπηρία είναι και η εκπαίδευσή του από εξειδικευμένους εκπαιδευτές κινητικότητας και προσανατολισμού. Τώρα, φεύγουμε από αυτό και πάμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία σε όλη την περιφέρεια έχουν συσταθεί όργανα, κάτι σαν νομαρχιακές οργανώσεις, πυρήνες, οι οποίες οργανώσεις αυτές έχουν ξεκινήσει και κάνουν τις επαφές τους και δίνουν το παρόν στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου. Να πούμε ότι εδώ στην Ροδόπη έκαναν επαφές με ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα και το μήνυμα, δεν ξέρουμε τι γίνεται, αλλά δεν μας βλέπουν, δεν μας ακούνε εμάς εδώ στη Ροδόπη και στη Θράκη. Και η νέα συντονίστρια λοιπόν της Ελλάς εδώ στην Ροδόπη, κυρία Ευαγγελία Κόλλα, δεσμεύτηκε και βέβαια είναι ένας νέος άνθρωπος ότι θα μεταφέρει όλα αυτά τα αιτήματα, αλλά κυρίως ότι αυτά θα μεταφέρονται στα στελέχη του κινήματος, κόμματος, ούτως ώστε έτσι για να γίνεται και η πίεση πολύ πιο, να είναι πιο ισχυρή και μέσα από αυτό να βγαίνουν και αποτελέσματα. Δηλαδή θα είναι πιεστική η ίδια στα ίδια στελέχη του κόμματος για την μεταφορά των ζητημάτων αυτών. Παρέμβαση προς τον Δήμαρχο Κομωτινής κάνει κάτοικος του οικισμού Ηφαίστου, ο κύριος Γιασάρ Χασάν, ο οποίος είναι και γενικός χειρουργός, διαμαρτυρόμενος για το γεγονός πως εδώ και 3 χρόνια ο οικισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με συνεχείς εργασίες, υπάρχουν λακκούβες στους δρόμους, λάσπη όταν βρέχει, αποσπασματικές αποκαταστάσεις γίνονται και εδώ και 3 χρόνια οι δρόμοι είναι σε κακή κατάσταση, προβλήματα καθαριότητας και ερωτήματα για τον φωτισμό. Η πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Μαρία Μιχαλοπούλου και η αντιπριτάνη συμμετείχαν στη συνάντηση των 9 εταίρων της Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιακής Συμμαχίας, η οποία έλαβε χώρα από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου στην Νορβηγία. Να πούμε ότι στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού και διασφάλισης ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκε η πορεία προς την υλοποίηση της ανάπτυξης ενός συστήματος δικτών, το οποίο θα υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή αυτή Πανεπιστημιακή Συμμαχία, ένα σύστημα δικτών μέσω του οποίου θα υιοθετήσει για τη συστηματική παρακολούθηση και αποτίμηση της προόδου της σε σχέση με τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει. Η Περιφέρεια μέσω του Μηχανισμού Διαχείρισης και Παρακολούθησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την έρευνα και την καινοτομία, σε συνεργασία με το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, διοργανώνουν και το εμπορικό και το βιομηχανικό, το Επαγγελματικό Βιοτεχνικό και το Εμπορικό Βιομηχανικό. Έχουμε αυτή τα 2 επιμελητήρια εδώ στην Ροδόπη. Μία λοιπόν ημερίδα τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 5.30 στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Η εκδήλωση έχει ως στόχο να φέρει πιο κοντά επιχειρηματικά και το επιχειρηματικό και το ερευνητικό οικοσύστημα της Ροδόπης, να αναδείξει τις δυνατότητες συνεργασίας επιχειρήσεων, μπλα μπλα μπλα μπλα, τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω. Να σου πω για τον Ροταριανό Όμιλο Κομωτινής που διοργανώνει μια εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο 24 του Οκτώβρη στη Λέσχη Κομωτινέων. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής και της 2475 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρη, ελπίζω να το λέω σωστά, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της πολιομιελίτιδας. Αυτά, Χέλεν.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασιλική.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να έχεις μια όμορφη μέρα. Καλή συνέχεια. Επίσης, και σε εσένα. Πάμε να θυμηθούμε κάτι από Βασίλη Παπακοσταντίνου.

στάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τρία

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αληθεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνεται.

δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα.

0: νοιάζει απαγοήτευση αν νοσώ, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Και πίσω, αρκετά πίσω, 1984, η χρονιά που πρώτο κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό, ήταν στο δίσκο του Διαίρεση. Μετρήστε χρόνια λοιπόν, δεν θα σας πω το νούμερο. Πάμε να συνεχίσουμε, με την ταυτότητα της σημερινής ημέρας, γιατί αφήσαμε και άλλα πράγματα που έχουμε. Σας είπα ότι είναι Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου. Έτσι λοιπόν η 15η Οκτώβρη έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ημέρα γιορτασμού του Λευκού Μπαστούνιου, με στόχο τη διάδοση της μεγάλης σημασίας της χρήσης του και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προσπάθεια των ατόμων με προβλήματα όρασης για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση, αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινή μετακίνησή τους. Η ιστορία λοιπόν του Λευκού Μπαστούνιου ξεκινά μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην Αμερική, όπου αναπτύχθηκε ένα κίνημα αποκατάστασης και επανένταξης των ατόμων που τυφλώθηκαν από ατυχήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το κίνημα αυτό ξεκίνησε από τον οφθαλμίατρο Ρίτσαρντ Χούβερ, ο οποίος πρώτο χρησιμοποίησε ένα μακρύ καλάμι για τη βοήθεια της κίνησης των τυφλών βετεράνων του πολέμου. Και εδώ βέβαια υπάρχουν, θα δείτε στα πεζοδρόμια, στα καινούργια πεζοδρόμια, υπάρχουν τα πλακάκια που διαφέρουν, αυτά με τις γραμμές, τα οποία θεωρητικά είναι για να βοηθούν τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης και τη χρήση μπαστούνιου. Μόνο που όταν τοποθετούνταν τα περισσότερα από αυτά, προφανώς αυτοί που τα βάζαν δεν ήξεραν, γιατί κάποια καταλήγουν σε δέντρα, σε κολόνες ή σε κάποιο κενό του πεζοδρομίου. Πάμε να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες ημέρες. Ημέρα Υγείας του Μαστού, επίσης η σημερινή. Ενημερωτική καμπάνια που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 15 του Οκτώβρη για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, στο πλαίσιο του μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, οργανώθηκε για πρώτη φορά το 2009 με πρωτοβουλία της ΜΚΟ Europa Donna και της διάσημης Ισπανίδας τενίστριας Αράντσα Σάντσεθ Βικάριο. Η Europa Donna συσπηρώνει στις τάξεις της οργανώσεις από 47 χώρες της Ευρώπης. Στη χώρα μας εκπροσωπεί η Europa Donna Ελλάς με πρόεδρο την Έλενα Κουντουρά και έχει στόχο τη διάχυση της γνώσης για την υγεία του μαστού και την σπουδαιότητα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού που σώζει ζωές. Εδώ επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι ο καρκίνος του μαστού δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση. Τα διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι ένας άνδρας για κάθε 100 γυναίκες με καρκίνο του μαστού θα παρουσιάσει και αυτός καρκίνο του μαστού. Συνεχίζουμε με την Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριού.

στους φορείς και γνωστές πολυεθνικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που κατασκευάζουν προϊόντα ατομικής υγιεινής. Στόχος των τεμνευστών της, που έχουν την υποστήριξη του ΟΗΕ, είναι η διαφώτιση και η κινητοποίηση εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο για να πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι, μια καθημερινή και απλή δραστηριότητα που σώζει ζωές κυρίως στον τρίτο κόσμο. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνες, το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι μειώνει κατά 50% τις πιθανότητες να προσβληθεί κάποιος από μολυσματικές ασθένειες που στις φτωχές χώρες του πλανήτη συχνά είναι και θανατηφόρες. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι και τα υπόλοιπα να τα δούμε σε λιγάκι.

Και έτσι για να ολοκληρώσουμε και την ταυτότητα της σημερινής ημέρας, να δούμε ότι στον Καναδά αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι η μέρα μνήμης για τις αποβολές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και την παιδική θνησιμότητα. Στη Βραζιλία γιορτάζουν την ημέρα του δασκάλου σήμερα και επίσης έχουμε Εθνική ημέρα μανιταριών και αν δεν κάνω λάθος, τώρα κοντά είναι η γιορτή των μανιταριών στην Δαδιά. Θα δω.

μπορέσω, γιατί κάπου είδα και την αφίσα. Γιατί κάθε χρόνο γίνεται εκεί στο χώρο. Ναι, 16η γιορτή μανιταριού στο δάσος της Δαδιάς. Έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, έτσι, για εσάς που θα βρεθείτε εδώ και όσοι είστε εδώ. Είναι μια καθιερωμένη γιορτή που συχνά, που γίνεται κάθε χρόνο. Έχει εξορμήσει το δάσος για την αναζήτηση και συλλογή άγριων μανιταριών με τη συνοδεία ειδικών και έμπειρων μανιταρόφιλων. Μανιταρογεύματα, δωρεάν δοκιμές γευστικών πιάτων και συνταγών με βάση το μανιτάρι, φτιαγμένα από εξειδικευμένους σεφ, ενημέρωση και σεμινάρια, αλλά και παράλληλες δράσεις όπως ζωντανή παραδοσιακή μουσική, χορός και δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά. Δέστε τις ημερομηνίες, μην τις ξεχάσετε. Και είναι Σαββατοκύριακο άλλωστε, είτε Σάββατο είτε Κυριακή. Νομίζω την Κυριακή που κορυφώνονται έχει και τους, τα χορευτικά και τις περισσότερες εκδηλώσεις. Αλλά αν είστε ελεύθεροι Σαββατοκύριακο 31 και Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, καλά είναι να το εκμεταλλευτείτε. Και για να δούμε, θα δούμε λίγο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό που, να κάνουμε μια στάση δηλαδή εκεί στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο ανοίγει η διάθεσή του στην ουσία σήμερα. Έχουμε δει πόσο θα ανοίξει, βέβαια από περιοχή σε περιοχή παίζει, δηλαδή το 1,50 δεν είναι σταθερό για όλες τις περιοχές, γιατί υπάρχουν και τα μεταφορικά από τα δηληστήρια προς τις υπόλοιπες περιοχές που διαμορφώνουν εκεί μια διαφορετική τιμή. Λίγο περισσότερο συνήθως στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Να πούμε, είπαμε τις προηγούμενες μέρες για τα εισοδηματικά κριτήρια, όμως αυτό που στην ουσία το επίδομα θέρμανσης, γιατί είναι κάτι... το δικαιούται κάποιος εφόσον κάνει την αίτηση για να πάρει το επίδομα θέρμανσης. Τώρα, το ύψος του επιδόματος, όπως είδαμε, διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΔΕ My Thermancy αναμένεται να ανοίξει περίπου στις 10 Νοεμβρίου. Πάντα ανοίγει πιο μετά σε σχέση με την διανομή του πετρελαίου. Αυτό βέβαια δεν σας επηρεάζει σε κάτι. Μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας και η αίτηση γίνεται αργότερα. Δεν είναι κάτι που χάνετε. Απλά νομίζω ότι υπάρχει ένα περιθώριο μέχρι πότε μπορούν να γίνουν οι αιτήσεις. Γιατί καλά είναι και ακόμη να μην είστε σίγουροι αν θα πάρετε πετρέλαιο, αλλά παρόλα αυτά το δικαιούστε. Κάντε την αίτηση. Και αν δεν το πάρετε, δεν θα πάρετε και την επιδότηση, γιατί μετά χάνεται η προθεσμία και δυστυχώς δεν μπορείτε να πάρετε ούτε το πετρέλαιο, ούτε το επίδομα θέρμανσης. Πολλά νοικοκυριά λοιπόν θα ωφεληθούν διπλά σύμφωνα με το άρθρο, καθώς θα λάβουν και την επιδότηση στην Αντλία αλλά και το επίδομα θέρμανσης, αυτό που σας είπα συμπληρωματικά. Η έκπτωση στην Αντλία μειώνει την τιμή για όλους τους καταναλωτές που αγοράζουν το πετρέλαιο κατά το διάστημα εφαρμογής της, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, αυτό το 1,50 δηλαδή, ενώ το επίδομα θέρμανσης χορηγείται ξεχωριστά κατόπιν αίτησης σε όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Έτσι, οι δικαιούχοι μπορούν να υποφεληθούν και από τις δύο ενισχύσεις. Αυτά λοιπόν για το επίδομα θέρμανσης. Έχετε το νου σας. Η προκαταβολή δεν αναφέρεται ότι θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Απλά θα είναι αυξημένο το ποσό της προκαταβολής, ενώ για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή αυξάνεται από το 50 στο 65%. Αυτά τα όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανση. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη και σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας τη Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες.

δεν έχουν φωνή. Γυναικράβγοι δεν φοράνε για πάντα αλυσίδες. Η σκλάβη μια μεγάλη φωτιά με ένα σπίρτο ανάβει. Γίνε σπίθα εσύ και θα γίνουμε φλόγα.

0: Έχουμε πάει σε ΕΡΕΣ, έχουμε εκεί στην, μαζί μας την Δέσποινα Γιαννακίδου στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα Δέσποινα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τις ΕΡΕΣ. Πώς είστε?
0: Καλά, καλύτερα.
1: Καλύτερα, ωραία. Από καιρό πώς είμαστε?
0: Προσπαθεί να βγει ήλιος.
1: Και εδώ τα ίδια. Μάλλον σταμάτησε, τα καταφέρνει εδώ όμως.
0: Σταμάτησε η βροχή.
1: Ναι.
0: Και κάνει μια προσπάθεια.
1: Και εδώ τα ίδια, αλλά νομίζω ότι θα επικρατήσει τελικά ο ήλιος.
0: Και εγώ έτσι
1: θα έχουμε μια πιο λαμπερή μέρα σήμερα.
0: Λοιπόν,
1: καλοδεχούμενοι να είναι, όπως και να είναι. Πάμε τώρα το ταξί, την περιήγησή μας στο χώρο της ενημέρωσης. Τέλος στην ολιγοήμερη ταλαιπωρία των Σεραίων, καθώς ο ξωνικός τομογράφος στο νοσοκομείο Σεραίων είχε τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω σοβαρής τεχνικής βλάβης. Σύμφωνα με τον υποδιοικητή Δημήτρη Μπαλαξή, η βλάβη έχει αποκατασταθεί και το μηχάνημα λειτουργεί κανονικά, εξυπηρετώντας, ήδη από χθες τα προγραμματισμένα ραντεβού. Για το διάστημα που διήρκησε η βλάβη, με απόφαση της διοίκησης για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασθενών, γινόταν η διακομιδή τους με ασθενοφόρα σε ιδιωτικά εργαστήρια του νομού με έξοδα εξ ολοκλήρου του νοσοκομείου. Να πάμε, Λένη, όπου να σας πω ότι στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες για την αποκατάσταση ποιότητας του πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Λευκώνα. Η εγκατάσταση των μονάδων επεξεργασίας ολοκληρώνεται, ενώ προχωρούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και η δοκιμαστική λειτουργία τους. Υπενθυμίζω ότι το πρόβλημα στην υδροδότηση της τοπικής κοινότητας προέκυψε μετά τον εντοπισμό αυξημένων συγκεντρώσεων ουρανίου, γεγονός που οδήγησε στην απαγόρευση χρήσης νερού εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για την πορεία των έργων ενημερώθηκαν χθες το μεσημέρι οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας, έπειτα από αίτημα του Προέδρου Ιωάννη Ανδρονικίδη και των μελών του τοπικού συμβουλίου. Την ενημέρωση έκαναν η Δήμαρχος Σεραίων, η οποία είναι και πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, η κυρία Βαρβάρα Μητυλιάνκα, η αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, η κυρία Δέσποινα Χατζηγαβρίλη, ο Γενικός Διευθυντής Νίκος Αφαρίκας και ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Ιπποκράτης Τσινίογλου. Στη συνάντηση, να σου πω, παρουσιάστηκαν η πρόοδος των παρεμβάσεων και τα επόμενα βήματα για την ασφαλή λειτουργία των μονάδων αντίστροφης όσμωσης, καθώς και η εξέλιξη του έργου της αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης. Τώρα, μια σπουδαία αθλητική διοργάνωση θέτει τις ΕΡΕΣ στο κέντρο του Διεθνούς Αθλητικού Ενδιαφέροντος, αφού από χθες Τετάρτη φιλοξενείται το 10ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αγωνιστικού Προσανατολισμού Κοφών, με το 3ο Αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αγωνιστικού Προσανατολισμού Κοφών, καθώς και ο Ανοιχτός Αγώνας Προσανατολισμού Open. Συνολικά λοιπόν 70 αθλητές και αθλήτριες από 17 χώρες συμμετέχουν στη διοργάνωση, η οποία προάγει τη διεθνή συνεργασία και αναδεικνύει τις αξίες της ισότητας, της συμπερίληψης και βεβαίως της ευγενούς άμυλας. Η τελετή έναρξη έγινε χθες, ευτυχώς βοήθησε και ο καιρός. Το πρόγραμμα τώρα γενικότερα περιλαμβάνει αγώνα μεσαίας απόστασης στο 14ο χιλιόμετρο Σεραίων Λαϊλιά, στο χιονοδρομικό δηλαδή, αγώνα μεγάλης απόστασης στην κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου, ανοιχτό νυχτερινό αγώνα στη Χρυσοπηγή και σκυτελοδρομία στο χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης αγωνίσματα στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πάμε στο Διπεθέ Σεραίων. Μια ακόμη αξιόλογη θεατρική παραγωγή υποδέχεται αυτή την εβδομάδα το Διπεθέ Σεραίων. Την Παρασκευή λοιπόν 16 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ, αύριο, θα παρουσιαστεί η παράσταση «Το δείπνο των ηλιθίων», η εξεπέραστη κωμωδία του Φράνσις Βέμπερ. Με κεντρικό τώρα θεματικό άξονα τη μυθολογία και το αρχαίο δράμα, το Διπεθέ Σεραίων εγκαινιάζει ένα νέο πρωτοποριακό κύκλο εργαστηρίων με τίτλο «Από τον μύθο στη σκηνή», στα ίχνη των μύθων, επιχειρώντας μαζί με τους συμμετέχοντες των εργαστηρίων να αναδείξει και να ξετυλίξει το νήμα που συνδέει το χθες με το σήμερα. Θυμίζω, Ελένη, ότι σήμερα είναι η εθελοντική αιμοδοσία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Ξεκινά στις 9 η ώρα το πρωί και ολοκληρώνεται στη 1 περίπου το μεσημέρι στη Λέσχη Αστυνομίας Σεραίων. Και να πούμε ότι από τις 7.30 η ώρα το πρωί έχει σημειωθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην κοινότητα Σκοτούσας και θα διαρκέσει έως τη 1 η ώρα το μεσημέρι.
0: Αρκετές ώρες.
1: Ναι, αρκετές ώρες, ναι. Για προγραμματισμένες εργασίες, έτσι είναι προγραμματισμένοι.
0: Ωραία, Δέσποινα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σου εύχομαι να έχεις και εσύ μια όμορφη μέρα. Καλή σου μέρα.
1: Επίσης, Ελένη.
0: Για να έχουμε λίγο χρόνο, καλύτερα όμως να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα έτσι, της σημερινής ημέρας ή όχι. Ας ακούσουμε καλύτερα ένα τραγούδι. Ναι, είμαι πολύ σταθερή στις αποφάσεις μου σήμερα, μπορώ να πω. Οπότε ας ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι και έτσι να χαλαρώσουμε λίγο και θα δούμε τα γεγονότα σε λιγάκι, αρκεί βέβαια να θέλει να παίξει.

τι μπορείς να πεις και για αυτό το τραγούδι, εκτός το ότι πρέπει να αναφερθείς στους δημιουργούς του. Μάνος Λοΐζος σε μουσική, στίχη Πυθαγόρας, και ήταν 1979 και το ακούσαμε βέβαια από τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Για να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο, 533, και ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βάνδαλους φιλογερμανικής προελεύσεως. 1837, ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, και ήταν το Σχολείο των Τεχνών. 1902, ο γερμανικός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο δίσκο. Το 1940 κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. 1940 και το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. 1962 και ξεσπάει η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Ήταν το 70 π.Χ. όταν γεννήθηκε ο Βυργίλιος, Ρωμαίος ποιητής, γνωστός για το ημιτελές επικό έργο του «Η Ενιάδα». 1810, η χρονιά που γεννήθηκε ο Σίμων Σίνας, Βιενέζος Βαρόνος και Μέγας Ευεργέτης, το πιο γνωστό ευεργέτημά του είναι τα χρήματα που έδωσε για την ανέγερση της Ακαδημίας Αθηνών. Σημαντική είναι επίσης η συμβολή του στην ανέγερση του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το 1950 γεννήθηκε ο Έλληνας συγγραφέας Αλέξανδρος Μωραϊτίδης. Μια μέρα σαν και αυτή, το 1564, φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Βεσάλιος, Βέλγος γιατρός, πρόδρομος της σύγχρονης ανατομίας. Το 1543 δημοσίευσε το πρώτο επιστημονικό βιβλίο ανατομίας με τον τίτλο «Πέρι της κατασκευής του ανθρωπίνου σώματος». 1964 και φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός συνθέτης μεγάλων επιτυχιών του Broadway, ο Cole Porter. Και μια μέρα σαν και αυτή, το 1980, πεθαίνει ο Απόστολος Νικολαίδης, πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού, προς τιμή του και το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αυτά λοιπόν με τα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν τη σημερινή ημέρα. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8. Εμείς θα είμαστε μαζί και το πρωί της Παρασκευής λίγο μετά τις 7. Καλή σας ημέρα!

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη διήμερη σύνοδο κορυφής. Υπό το βάρος των αβάστακτων πλέον πιέσεων στις οικονομίες, η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα του 27. Η αναταραχή στα στενά του ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν όψη ενός δύσκολου χειμώνα, ενώ η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Ο Πρωθυπουργός φτάνει σήμερα στη Βελγική Πρωτεύουσα με το αίτημα για μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης των πολιτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται σήμερα στην αγορά περίπου στο 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την έκπτωση των 40 λεπτών που καλύπτουν ο κρατικός προϋπολογισμός και τα δηληστήρια. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Την 1η Νοεμβρίου έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός για την εφαρμογή αφορολόγητου καθεστώτος στο πετρέλαιο για τους αγρότες απευθείας στην Αντλία μετά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπή αγροτών. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος. Εκτεταμένες οι καταστροφές στο νησί και ένας νεκρός 62χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο όταν το όχημά του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Από τις 9 το πρωί έρεται το απαγορευτικό στο λιμάνι του Πειραιά με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Στο λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα με εξαίρεση το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι. Αντίστοιχα ανεκτέλεστα παραμένουν όλα τα πρωινά δρομολόγια και από το λιμάνι του Λαβρίου. 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο στην Κωνσταντινούπολη, την οποία πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις. Κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία απευθύνουν έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών στα Τύρανα. Επεισόδια σημειώνονται σε κεντρικούς δρόμους με επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και αστυνομικό τμήμα. Περιπολικό πυρπολήθηκε, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός, Εντιράμα, δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής. Σπήρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος φέρεται να έχει αποσπάσει περισσότερα από 200.000 ευρώ. Η ομάδα φέρεται να δρούσε από τον περασμένο Ιούλιο σε πολλές περιοχές της Αττικής. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας συνέλαβαν έναν 19χρονο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων μελών συνεχίζονται. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους. Όσοι διαρρέουν πληροφορίες για επιχειρήσεις των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων θα έπρεπε να πυροβολούνται. Ο Τραμπ δεν έκρυψε την οργή του για το πρόσωπο που αποκάλυψε σε δημοσιογράφους το χρονοδιάγραμμα των Αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο έργο.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, πολύ καλημέρα σας. Τα 6 λεπτά μετά από τις 8, 15 του Οκτώβρη σήμερα, Πέμπτη. Καλή Πέμπτη να έχουμε. Και εδώ συντονισμένοι εσείς, στη δημόσια συχνότητα, στη δική σας φωνή, στη δική σας συχνότητα, στην ΕΡΤ. Αθέατα δημοσιογραφικά κοντά σας από τώρα έως τις 9. Μαζί πάμε με την ΕΡΤ Καβάλα σε αυτό το πρωινό της Πέμπτης. Και είμαστε η Ερμιόνη Παύλα Χερμίνα Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Κάθε μέρα έχω και διαφορετική φωνή, το ξέρω. Ελπίζω ότι θα στρώσει. Και σήμερα είναι λοιπόν η Παγκόσμια Μέρα Αγρότησας, 15 του Οκτώβρη, που θα ήθελα πολύ κάτι να γίνεται στην περιοχή μας με αφορμή αυτή την ημέρα, σε αυτή τη γυναίκα που πρόσφερε, προσφέρει και θα προσφέρει ακάματα και αθέατη για πολλά χρόνια στο οικογενειακό εισόδημα. Γιατί φαινόταν μόνο ο άντρας ότι προσφέρει, αλλά χωρίς τη γυναίκα δεν πήγαινε ο άντρας πάντως στο χωράφι. Ελπίζω ότι θα βρω κάποιες να μιλήσουν γι' αυτό, αλλιώς απειλώ, εντός εισαγωγικών, θα βγάλει το Δημήτρη το Μιχαηλίδη. Θα μιλήσει και αυτός πολύ καλά, πολύ εφάμιλα θα έλεγα, όσο μία γυναίκα αγρότησα. Λοιπόν, αφού αυτό που έλεγα και το πρωί, φύσηξε, ξεφύσηξε, έσκασε στο φύσημα, ησύχασε μετά τις 6 το απόγευμα, ηρέμησε τελείως, απότομα, ό,τι είχε να δώσει το έδωσε, μιλάω για το Βοριά, αυτός που μαστιγώνει τη Ροδόπη, όπως λέει και ο αγαπημένος Θανάσης Καϊφίλιας. Δεν έχουμε κάτι από πλευράς πυροσβεστικής, από τις 7 η ώρα χθες το απόγευμα έγινε και η άρση της απαγόρευσης των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού. Και από πλευράς ελληνικής αστυνομίας έχουμε 3 διακινήσεις παράτυπων μεταναστών, μία στη Ροδόπη, μία στην Καβάλα και μία στη Δράμα. Και επίσης στη Δράμα είχαμε μία σύλληψη 2 ημεδαπών για κλοπή. Τώρα, πάμε να μιλήσουμε αμέσως, μόλις θα βρούμε τον καλεσμένο μας, γιατί η μέρα, η σημερινή είναι βέβαια η μέρα, είναι αφιερωμένη στην γυναίκα αγρότησα, είναι Παγκόσμια Μέρα Λευκού Μπαστουνιού, θα έχουμε και γι' αυτό ένα θέμα, και είναι και η μέρα της διανομής του πετρελαίου, θέρμανσης. Για πάμε να δούμε την τιμή που διαμορφώνεται στην περιοχή μας και πόσο θα βοηθήσουν αυτά τα 40 λεπτά έτσι που έκαναν πίσω τα δηληστήρια, επομίζονται τα δηληστήρια και ο κρατικός προϋπολογισμός. Πάμε να δούμε πόσο θα βοηθήσουν ανθρώπους να πάρουν την απόφαση να βάλουν πετρέλαιο και να ζεσταθούν αξιοπρεπώς. Πάμε.

0: Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Ταμπατζάς είναι ο πρόεδρος των Πρατηρίουχων Υγρών Καυσίμων εδώ στη Ροδόπη. Καλή σας μέρα, κύριε Ταμπατζά.
1: Καλημέρα, κυρία Μαχαίρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται με τις παραγγελίες. Η τιμή τελικά πόσο ελκυστική γίνεται για να μετά και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την μείωση αυτού του 40 λεπτού στην τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Πόσους θα κάνει να πάρουν την απόφαση να βάλουν πετρέλαιο φέτος?
1: Κοιτάξτε, σήμερα πρώτη επίσημη ημέρα της έναρξης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά και την επιδότηση που υπάρχει από το κράτος και από τα δηληστήρια, η τιμή σήμερα ξεκινάει από το 1,55 για μεγάλες ποσότητες και θα φτάνει στο 1,57-1,58 για μικρότερες. Δεν είναι ελκυστική η τιμή, είναι πολύ ακριβή η τιμή για να μπορέσει ο κόσμος να βάλει πετρέλαιο. Και το ζήσαμε πέρυσι αυτό, στο τελείωμα, όταν και είχε ανέβει πάλι η τιμή του. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος, αυτοί που κάνανε, να το πω, το κουμάντο τους, θα πάρουν πετρέλαιο τώρα στο ξεκίνημα. Το θέμα είναι το πώς θα βγει ο υπόλοιπος χειμώνας. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό λέμε, ας ελπίσουμε να πέσουν οι τιμές, να μπορέσει λίγο δηλαδή να αποκλιμακωθεί αυτή η κατάσταση, για να έχει όλος ο κόσμος πετρέλαιο και να μην λείψει από κανένα σπιτικό το πετρέλαιο.
0: Γιατί το λέτε αυτό, πώς θα βγει ο χειμώνας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όλα τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δείχνουν πώς
0: πάμε
1: αυτή η κατάσταση
0: πάνω.
1: Θα πάρει πολύ. Θα συνεχίσει αρκετό για αρκετό καιρό ακόμη. Γιατί όπως ξέρουμε δεν φαίνεται να βρίσκεται λύση στο πρόβλημα και πλέον η τιμή δεν είναι... Ένας μεγάλος παράγοντας, μάλλον, από τις τιμές που διαμορφώνεται είναι η τιμή, εξαρτάται από τη τιμή διήλυσης. Η διήλυση πλέον είναι πολύ ακριβή αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν κλείσει πολλά διηλυστήρια μετά τον κορονοϊό. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό το εκμεταλλεύονται, βέβαια, Βέβαια, μετά τον κορονοϊό έχουν κλείσει πάρα πολλά διηλυστήρια παγκοσμίως.
0: Τότε που είχε πέσει η ζήτηση.
1: Όχι
0: μόνο
1: γι' αυτό. Ζήτηση, είχε από τον κορονοϊό,
0: είχε πέσει η ζήτηση τότε.
1: Περίοδο, κλείσαν πάρα πολλά δηληστήρια, έχουν μείνει λίγα δηληστήρια. Έχει αυξηθεί η ζήτηση αυτή τη στιγμή. Τα αποθέματα, όλα οι αποθήκες ασφαλείας, να το πούμε, είναι άδειες πλέον. Και όλο αυτό το εκμεταλλεύονται, να το πω, η κερδοσκόπηση εισαγωγικά. Και θα δούμε, πιστεύω, μια τιμή η οποία θα κρατήσει για αρκετό διάστημα ψηλά.
0: Μάλιστα. Έχουμε παραγγελίες.
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα και στο ξεκίνημα, αυτοί που κάναν το κουμάντο τους, φροντίσαν οι άνθρωποι, ας πούμε, έχουν παραγγελίες. Όντως μέσα στις τελευταίες δύο μέρες, γιατί και ο καιρός λιγάκι... Μας τα χάλασε.
0: Τι λιγάκι, μόνο λιγάκι. Από το Σεπτέμβριο ακόμα άρχισαν να καπνίζουν οι καπνοδόχοι.
1: Έτσι, έτσι. Αυτοί που κάνανε το κουμάντο τους έχουν παραγγείλει πετρέλαιο. Σας λέω, σήμερα θα ξεκινήσουμε, να υπάρχει λίγο υπομονή, γιατί όπως καταλαβαίνετε πρώτη μέρα σήμερα θα αργήσουμε να πάρουμε πετρέλαιο, να εφοδιαστούμε και να ξεκινήσουμε. Πιστεύω ότι όμως όλα θα πάνε καλά και με τη δική μας προσπάθεια και με του κόσμου λιγάκι, να πω, την κατανόηση. Θα πάνε όλα καλά, θα βρούμε τη σειρά μας.
0: Τώρα, τι θα πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι προκειμένου για να τύχουν της επιδότησης? Η επιδότηση αυτή, η ενίσχυση, αφορά όλους. Ποιους αφορά αυτό, πώς θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει ο καθένας από εμάς?
1: Όχι, όχι. Ισχύει ό,τι ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια, είναι εισοδηματικά τα κριτήρια.
0: Εισοδηματικά τα κριτήρια, μάλιστα.
1: Υπολογίζεται ότι αυτοί που θα πάρουν, που πήραν πέρυσι το πετρέλαιο, θα το πάρουν και φέτος και θα είναι και ίσως λιγάκι πιο αυξημένο το νούμερο. Έχει να κάνει με τις κλιματικές συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Ναι. Ας πούμε, στην πόλη μας το ποσό που έβγαινε να επιδοτείται ήταν γύρω στα 2,5 με 3 εκατοστάρικα, αναλόγως τις προϋποθέσεις που υπήρχαν. Αυτό φέτος θα είναι αυξημένο γύρω στο 30% από ό,τι διαβάζουμε. Εγώ λέω και πάλι ότι είναι πολύ μικρό αυτό το ποσό της επιδότησης. Γιατί αν το κάνουμε, το να πάρω 3,5 εκατοστάρικα χοντρικά, να το πω, για να βγάλω το χειμώνα μου, ειδικά εδώ στην περιοχή μας, καταλαβαίνετε πώς είναι αδιανόητο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μια οικογένεια, ένα σπιτικό εδώ πέρα στην πόλη μας, μια μονοκατοικία θέλει γύρω στους 2-2,5 τόνους πετρέλαιου για να ζεσταθεί. Καταλαβαίνετε πώς και με τις σημερινές τιμές που ξεκινάμε. Δηλαδή θέλουμε γύρω στο 40% του προϋπολογισμού, του χρονιαίου προϋπολογισμού μας, για να τον φάμε μόνο για θέρμανση.
0: Ναι, περίπου είναι 700 ευρώ επάνω, 700 με 800 ευρώ επάνω φέτος ο προϋπολογισμός της κάθε οικογένειας για να θερμανθεί. Όχι να είναι σε ένα χλιαρό περιβάλλον ή να τι μου πες, ναι. Και από πού να βγούνε, ναι, από πού να βγούνε αυτά τα 700 ευρώ, αυτό μου λένε οι άνθρωποι και όλοι μας βέβαια.
1: Όντως έτσι ακριβώς είναι. Γι' αυτό και εμείς είχαμε ζητήσει από την αρχή και το ζητάμε χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Η επιδότηση αυτή να δίνεται κατευθείαν στην Αγγλία. Δηλαδή, τι λέμε, έχουμε κάποια λίτρα που διατέθηκαν. Με βάση αυτά τα λίτρα βγαίνει ένα κονδύλιο επιδότησης. Να γίνει απλή πράξη και να δοθεί μια έκπτωση κατευθείαν στην Αγγλία και για να την πάρουν πραγματικά
0: άμεσα.
1: Αυτοί που πιέν πετρέλαιο άμεσα, ναι, και ναι, όχι ναι. Να μπούμε στις διαδικασίες, να πάω στο λογιστή μου, να κάνω την αίτηση, να περιμένω, ναι. Και θα πάρει αυτή τη διαδικασία μέχρι σχεδόν την άνοιξη να πάρουμε πίσω αυτά τα 300-350 ευρώ.
0: Γιατί δεν το κάνει αυτό η κυβέρνηση, για ποιο λόγο λέτε?
1: Δεν μπορώ να το ξέρω γιατί δεν το κάνει. Εγώ έναν λόγο και μόνο βρίσκω, γιατί ναι. Βλέπω ότι το ποσό αυτό που δίνουν το κονδύλιο ναι. κάθε χρόνο μένει αδιάθετο ένα μεγάλο μέρος του. Δηλαδή οι δικαιούχοι δεν το μπορούν να το εξαντλήσουν, να το πω όλο αυτό. Και μένει, να το πω, στα ταμεία πίσω ξανά.
0: Ναι. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Μάλιστα, κύριε Τεμπατζά, δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Στις 10 του Νοέμβρη θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα και η καταβολή προγραμματίζεται, όπως βλέπω εδώ από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ, να καταβληθεί στις 23 του Νοέμβρη. Και βέβαια αυτό που θα πρέπει να κάνουν όσοι μας ακούνε, να προηγηθούν όλες οι εργασίες συντήρησης του καυστήρα, εξαέρωσης των σωμάτων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι τεχνικά θέματα, να λέω την αλήθεια, δεν γνωρίζω αυτά. Καλύτερα θα σας τα πούν, πιστεύω, οι ειδικοί αυτά. Ναι. Αλλά σίγουρα ένας σωστά συντηρημένος καυστήρας θα δουλέψει πολύ καλύτερα, θα έχει περισσότερη
0: εξοικονόμηση,
1: οικονομία.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Εξοικονόμηση και γι' αυτό θα έπρεπε, ας πούμε, ο καθένας μας να φροντίσει γι' αυτό, να έχει ήδη φροντίσει θα έπρεπε
0: να
1: κανονικά.
0: Να έχει ήδη φροντίσει, βέβαια.
1: Και για να έχει και την οικονομία και να έχει και σωστή απόδοση και να έχει και καλή ζεστασιά.
0: Να δώσω Θεός. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Εγώ
0: καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε αν χρειαστεί.
1: Να
0: όλα καλά να πάνε.
1: Να
0: όλα καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αργύρη Προμήρα. Είναι άμυστος σύμβουλος στον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο Τοψίδη για θέματα τουρισμού. Καλή σας μέρα, κύριε Προμήρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας από το όμορφο Πορτολάγος.
0: Το Πορτολάγος, το όμορφο Πορτολάγος καταφέρατε με τη δική σας δύναμη και την αγάπη σας να το κάνετε γνωστό σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, για την προσπάθεια που κάνετε. Μ' αρέσει πολύ και το επώνυμό σας, σας το είχα πει και σε μια παλιότερη συνέντευξή μας. Μου θυμίζει το όνομα του Προμηθέα, του Προμήρα, αυτού που προδιαγράφει την μοίρα, μάλλον την δαμάζει, δεν δέχεται τη μοίρα έτσι όπως του παρουσιάζεται. Και εμένα μου αρέσει αυτό και προσωπικά, είναι ένας αγώνας που κάνω κι εγώ, αλλά μου αρέσει να το βλέπω και σε άλλους ανθρώπους. Τώρα, το ότι υποφέρουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις εξελίξεις σχετικά με τη νέα σας πρόταση για να αξιοποιηθεί μια εκεί η παραλία του Πορτολάγους, καθώς υπάρχει ένα κομμάτι της παραλίας που μπορεί να λειτουργήσει ως ιαματικά λασπόλουτρα. Είναι έτσι?
1: Είναι, ναι, έτσι είναι. Τα πάρα πολλά χρόνια έρχεται ο κόσμος και κάνει λασπόλουτρα φυσικά. Mm-hmm. Με μία λάσπη, με ένα ίνζυμα που δημιουργείται στην άκρη της αχτής από το Φίκι, από την Ποσειδονία.
0: Ναι.
1: Και αυτό εγώ σκέφτηκα να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Εντάξει, δεν θέλουμε να γίνουμε ούτε φανάρι ούτε άβδυρα. Απλώς να διαφοροποιηθούμε λίγο.
0: Να το μάθει ο κόσμος. Να ξέρει ότι έχουμε και, ναι, και αυτή τη δυνατότητα.
1: Εμείς θέλουμε να το τεκμηριώσουμε επιστημονικά.
0: Γιατί καταρχήν,
1: όλο αυτό, ναι, ακούγεται όλα τα χρόνια, ναι, αλλά δεν έχει τεκμηριωθεί από κανέναν επιστημονικά. Και γι' αυτό, ναι, ξεκίνησα ένα αγώνα, ήρθα σε επαφές με τους φορείς και ξεκίνησα με το ΕΛΚΕΘΕ, με τον διευθυντή, τον κύριο Καψιμάλη. Mm-hmm. Στείλαμε κάποιο έγγραφο τι ζητάει και είμαστε σε επαφή να έρθουν να κάνουν δειγματοληψίες και από το ίζημα που έχει δημιουργηθεί, αλλά και από τα νερά. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Γιατί το νερό του Πορτολάγους, υπάρχει περίπτωση να χύνονται τα ιαματικά νερά, τα λουτρά της ποταμιάς.
0: Της ποταμιάς, αυτό θα έλεγα. Ναι, αλλά η λάσπη είναι κάτι άλλο. Γιατί κι αλλού μπορεί να χύνονται τα νερά, τα ιαματικά της ποταμιάς. Εκεί μήπως έχει και κάτι άλλο.
1: Δεν ξέρουμε άμα είναι σε συνδυασμό. Γιατί μπορεί να μην είναι μόνο η Ποσειδονία που όταν έχει νοτιά φεύγει το Φίκι και έρχεται στην παραλία. Mm-hmm. Μπορεί να είναι και η λάσπη ιδιαίτερη, το χώμα της παραλίας του Πορτολάγους ή μαζί με τα ζεστά τα νερά. Αυτό θα το δουν οι επιστήμονες. Mm-hmm. Εμείς κάναμε την αρχή, βάλαμε το νερό στα βλάκι. Mm-hmm. Κάτι που δεν έχει γίνει όλα τα χρόνια, ενώ μόνο ερχόταν κόσμο. Γιατροί στέλνουν κόσμο και λένε πάνε στο Πορτολάγος να κάνεις μπάνιο.
0: Μα έχει κόσμο εκείνη η παραλία. Φέτος την επισκέφθηκα κι εγώ και αυτό που κατάλαβα ήταν ότι ενώ είσαι στη θάλασσα, ας πούμε, και σε καίει ο ήλιος με τα αλάτι μαζί, όταν βγαίνεις έξω από τη θάλασσα πας και ξεπλένεσαι γιατί σε καίει το αλάτι, αυτό ήταν εντελώς διαφορετικό. Δεν ήθελες να βγεις μέσα από τη θάλασσα και δεν σε καίγε το αλάτι. Και όταν μιλάμε το ιαματικό νερό μαζί με το θαλασσινό και αν λέτε και για το ίζημα που υπάρχει, δηλαδή μιλάμε για ένα τριπλό ιαματικό μπάνιο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Μακάρι να είναι θετικά τα αποτελέσματα και ο Περιφερειάρχης είναι δίπλα μου και με στηρίζει και θα το εντάξουμε σε πρόγραμμα να ξεκινήσει να διαφημίζεται. Η Περιφέρεια πηγαίνει σε πολλές εκθέσεις στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Και θα είναι κάτι που θα προσελκύσει κόσμο όχι μόνο για το Πορτολάγος, για όλη την περιοχή, αν όντως τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι το νερό ή το ίζημα αυτό είναι ιαματικό.
0: Τι να σας πω, εγώ έχω δει και ξένους εκεί πέρα να πηγαίνουν.
1: Μα σε μένα έρχονται στα δωμάτια.
0: Ναι.
1: Από την Ελβετία κάθε χρόνο έρχεται ζευγάρι και κάνει μπάνιο.
0: Ναι.
1: Ενώ στην αρχή έρχεται πονάν τα πόδια του και εμείς του, δεν μπορεί να ανεβεί τα σκαλοπάτια στα δωμάτια και μετά από
0: πέντε
1: στην μπάνια. Ναι.
0: Πετώντας φεύγουν.
1: Δηλαδή, θαύμα, ναι, γίνεται. Τι να
0: θαύμα γίνεται. Ζούμε σε μια θαυματουργή πατρίδα. Αλλά οι κάτοικοι κάθε άλλο παρά θαυματουργή είναι. Λοιπόν, ναι, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Λέω αυτό το επίοικες. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή της επιστημονικής τεκμηρίωσης.
1: Καταθέσαμε τα χαρτιά που μας ζήτησαν, ήρθαμε σε επαφή, κάναμε και το έγγραφο σαν περιφέρεια. Mm-hmm. Τον κύριο Καψιμάλη, θα ξεκινήσουμε από το ΕΛΚΕΘΕ πρώτα για να δούμε την Ποσειδονία και μετά αφού πάρουμε αποτυπωθεί η παραλία και η Ποσειδονία.
0: Πείτε μας λίγο τι είναι η Ποσειδονία, γιατί εμείς μπορεί να ξέρουμε, αλλά ο κόσμος δεν ξέρει.
1: Με απλά λόγια έτσι να το πω για να το καταλάβει.
0: Περιμένω να δω πώς θα το πείτε. Περιμένω, ναι.
1: Τίποτα, είναι τα φύκια που υπάρχουν, άλλοι λένε τα λιβάδια της Ποσειδονίας. Με απλά λόγια είναι τα φύκια που υπάρχουν στο βυθό.
0: Ναι, εκεί όπου υπήρχαν, γινόταν ο χώρος της αγάπης, τέλος πάντων, η Ποσειδονία.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έτσι θα φέρουμε κόσμο, κύριε Προμήρα μου. Πρέπει να βάλουμε και τον κατάλληλο.
1: Θα πουλήσουμε την ιστορία, ναι, σωστά.
0: Όχι θα την πουλήσουμε, θα την αναδείξουμε. Η Ποσειδονία ήταν τα μέρη όπου ο Ποσειδώνας τέλος πάντων συνευρισκόταν ή τέλος πάντων, καταλαβαίνουμε, ήταν ο χώρος, τα λιβάδια της αγάπης.
1: Ναι. Τα λιβάδια της αγάπης.
0: Τα λιβάδια της αγάπης. Αυτά είναι η γονιμότητα. Αυτό σημαίνει Ποσειδονία. Γονιμότητα. Στη θάλασσα. Στη γη, στη θάλασσα. Λοιπόν, οπότε, και τι περιμένουμε? Πότε θα βγούμε τα αποτελέσματα, ναι.
1: Ήρθαμε σε επαφή και όταν μας ειδοποιήσει το ΕΛΚΕΘΕ ότι θα έρθει για να πάρει τα δείγματα, θα σας ενημερώσουμε. Τώρα είμαστε σε αναμονή.
0: Να σας πω.
1: Έχει
0: αυτό...
1: λίγες μέρες που έγινε η κίνηση και... Ναι. Τα έγγραφα από την περιφέρεια.
0: Αυτό είναι κάτι που θα πάρει πολύ χρόνο. Δηλαδή, κοιτάξτε, πιέζουμε για να, να λίγο να επισπευθούν οι διαδικασίες.
1: Είμαι σε επαφή καθημερινά μαζί τους και πιστεύω ότι θα γίνει. Πιστεύω δηλαδή ότι στην καινούργια σεζόν θα έχουμε αποτελέσματα. Αυτό μου έχουν πει.
0: Εννοείται στη νέα τουριστική σεζόν, τουριστική το καλοκαίρι σεζόν. Του 27.
1: Ναι. Και μάλιστα. Θα μπορούμε να το αναδείξουμε και επίσημα.
0: Τι θα σημάνει αυτό για το Πορτολάγος, αλήθεια? Γιατί δεν μπορώ να βλέπω κλειστά. Μαζί το συζητούσαμε. Είχε 8 ταβέρνες το Πορτολάγος και έχουν μείνει 2. Υπήρχαν ξενοδοχεία.
1: Ο πατέρας μου είχε 10 ταβέρνες.
0: Ναι. Ξενοδοχεία κλειστά στο Πορτολάγος. Δηλαδή ένα τόσο γραφικό ψαροχώρι που σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα θα έσφιζε από ζωή χειμώνα, καλοκαίρι. Και εδώ πέρα είναι αυτή η εγκατάλειψη, αυτή η εικόνα της ερήμωσης δίπλα στη θάλασσα. Δεν το δέχομαι, κύριε Προμήρα.
1: Και εμείς δεν το δεχόμαστε και γι' αυτό κάνουμε αυτόν τον αγώνα καθημερινά για το Πορτολάγος. Και πιστεύω ότι αν όντως τεκμηριωθεί, πιστεύω ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα.
0: Θα αλλάξουν πολλά.
1: Για το Πορτολάγος.
0: Ήδη έχουν αλλάξει.
1: Ήδη
0: πολλά.
1: Έχουν ξεκινήσει και έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Βέβαια, αυτά όλα γίνονται βήμα-βήμα.
0: Ναι. Εσείς πώς πήγατε φέτος?
1: Πολύ καλή χρονιά φέτος. Με τα βίντεο που έκανα προσέλκυσα πάρα πολύ ξένο κόσμο. Ήταν και πρώτη φορά που γινόντουσαν βόλτες με βαρκάκι μέσα στη λίμνη και με κανό στα κανάλια. Κάτι που προσέλκυσε και αυτές. Και αυτά πολύ κόσμο στην περιοχή.
0: Μα είναι πολύ όμορφος ο χώρος εκεί πέρα. Είναι δίπλα στα κανάλια της λίμνης. Ένας πραγματικά υπέροχος χώρος. Βρεθήκαμε κι εμείς εκεί για να αναδείξουμε τη συγκεκριμένη δράση μέσα από την ΕΡΤ και την εκπομπή Περίμετρο. Και νομίζω ότι όλος ο κόσμος το απόλαυσε αυτό. Να σας ρωτήσω τώρα, γιατί είσαστε και παραγωγός, έτσι. Πόσο κακό μας έκανε αυτός ο Βοριάς αυτές τις μέρες?
1: Κοιτάξτε, ήταν πάρα πολλά τα μποφόρ. Έφτασαν σχεδόν και 10 μποφόρ στην περιοχή εδώ. Και τα ελαιόδεντρα, επειδή ασχολούμαι με την ελιά, τα οποία ήταν ξερικά και είχαν μαυρίσει οι ελιές, έγριξε σχεδόν τις μισές ελιές κάτω.
0: Τόσο πολύ,
1: Ναι, είναι ζημιά. 1/3 με 50%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές οι ελιές που ήταν ποτιστικές και πράσινες δεν τις πείραξε πολύ. Αλλά αυτά που ήταν ξερικά τα ελαιόδεντρα εδώ στην περιοχή, τα έκανε ζημιά ο αέρας.
0: Και ήταν αρκετά και στη δική μας περιοχή που ήταν ξερικά φέτος. Εδώ στην Μαρόνια, λέω για την περιοχή της Μαρόνιας. Οπότε 1/3 και μέχρι και 50% έπεσε ο καρπός που ήταν φέτος φορτωμένα.
1: Ναι, μα δεν είναι μόνο σε αυτά τα δέντρα και σε άλλα δέντρα. Έχω φίλο που είχε μήλα. Έριξε τα μήλα.
0: Βέβαια, σωστά. Ναι.
1: Σε πολλά.
0: Μα τι ήταν αυτό?
1: Στην καλλιέργεια έκανε ζημιά ο αέρας.
0: Μα τι ήταν αυτό? Ναι, αυτό ήταν ένα μοσαϊκό, ας πούμε, από Νοέμβρη ή Δεκέμβρη και που τα έχουμε μαζέψει όλα αυτά. Και λέμε εντάξει, να φυσήξει, να καθαρίσει ο τόπος, να πέσουν τα φύλλα. Εδώ έπεσε ο καρπός. Ήταν πολύ νωρίς δηλαδή. Δεν είχαμε κάνει, δεν έχουμε κάνει ακόμα τη συγκομιδή σε αυτά τα δέντρα. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, περιμένουμε τα αποτελέσματα και με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε. Μπορεί κάποιος να πηγαίνει πάντως, αν και τώρα μας ακούει, είναι κάποιος τολμηρός, θα ανέβει η θερμοκρασία, κάποια στιγμή θα ανέβει, δεν θα είναι έτσι. Μπορεί να τα δοκιμάσει πάντως. Πού ακριβώς βρίσκεται αυτό το σημείο, κύριε Προμήρα, του Πορτολάγους?
1: Υπάρχουν όλοι που γνωρίζουν το παλιό τουριστικό,
0: ναι,
1: που τα παλιά τα χρόνια ήταν η μόνη παραλία στο Πορτολάγος, και το κάμπινγκ είναι ακριβώς ανάμεσα.
0: Ανάμεσα.
1: Προτού το παλιό τουριστικό.
0: Ναι.
1: Έχει τοποθετήσει ο Δήμος κάποιες ομπρέλες, δεξιά από τις ομπρέλες είναι.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
1: Όχι, όλα καλά. Καλημέρα.
0: Όλα καλά.
1: Σας.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και θα τα ξαναπούμε αν χρειαστεί. Να είστε
1: επίσης,
0: καλά.
1: Επίσης, γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα.

0: Τώρα πάμε να ασχοληθούμε με τις δύο παγκόσμιες ημέρες που είναι αφιερωμένη η μέρα σήμερα. Ξεκινάμε με την Παγκόσμια Μέρα Αγρότησας και θα πω καλημέρα στην αγαπημένη φίλη, αν και δεν την έχω δει από κοντά ποτέ, μιλάμε τόσα χρόνια στο τηλέφωνο, κάποια στιγμή Αργυρό μου θα πρέπει να βρεθούμε, την Αργυρό τη Λαγκουράνη, την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Λιδωρικίου. Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά για αυτή τη μέρα σε όλες τις αγρότησες, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά γενικώς όλο τον κόσμο. Όλες τις αγρότησες έχουμε κοινά σημεία.
0: Κοινά σημεία όλες οι αγρότησες. Πλέον έχει περάσει στη θεατή, στη φωτεινή πλευρά του φεγγαριού, η παρουσία της γυναίκας στην αγροτική ζωή, στην αγροτική οικονομία. Πάντοτε ακολουθούσε τον άντρα της, ήταν εκεί ακάματη. Εργάτρια όλες τις ώρες, συν τη λάτρα του σπιτιού και τη φροντίδα των ανθρώπων όλων.
1: Δυστυχώς νομίζω ότι ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να είμαστε έτσι, και δεν είναι μόνο σαν αγρότησα, εδώ είναι και σε άλλα σημεία που η γυναίκα βρίσκεται.

0: τα το κάρο της οικογένειας, ενώ μεταφορικά το κάρο, έτσι, οικονομικά. Τα χωράφια, τις καλλιέργειες, τα ζώα που υπήρχαν στους ανθρώπους τότε, σε κάθε αγροτική οικογένεια. Ήταν δύσκολα τα πράγματα, αλλά και ελεύθερα. Δεν υπήρχε αυτή... κάθε οικογένεια είχε την αυτάρκειά της. Δεν εξαρτώνταν ούτε από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ούτε από των αγορών. Είχε τα πάντα. Είχε τον τρόπο με τον οποίο θα θερμανθεί, τον τρόπο με τον οποίο θα παρασκευάσει τα φαγητά της, το τυρί της, το κρέας της, το λαρδί της, το λίπ. Υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Αυτό πέρασε πολύ έτσι, πώς να το πω, στα ψηλά για να πάμε και να αστικοποιηθούμε και να γίνουμε εξαρτώμενοι. Δεν ξέρω αν το έχουμε συλλάβει ακόμα, Αργυρό μου.
1: Είναι χαρακτηριστικά, θα σας πω μια φράση που μου είχε κάνει εντύπωση που είχε πει ο πατέρας μου, αγρότης πάω από 80 ετών. Παιδάκι μου, λέει, μαζέψανε τον κόσμο και τον πήγανε και τον βάλανε μέσα σε κάτι κουτιά ένα πάνω τ' άλλο. Και αυτό είναι... Και αν κάτι, το πιο απλό, το νερό, έτσι, αν είσαι σε μια πόλη και δεν έχεις κάρτα, δεν μπορείς να πιεις νερό.
0: Έλαντε.
1: Εμείς, δηλαδή, του λέγεις, θα κάνουμε πέρα, θα βρούμε μια πηγή,
0: μια ρεματάκι. Μπράβο.
1: Αλλά γενικώς όμως είναι, ο αγροτικός τομέας αλλάζει. Η δουλειά που έχω εγώ, που είναι στα εγωπρόβατα, το πρωτογενή τομέα, εκεί ενώ το κομμάτι των καλλιεργειών είναι πιο εύκολο, εμείς εδώ είναι ένας τομέας ο οποίος φθήνει όσο περνάει ο καιρός. Πλέον οι νέοι δεν μπορούν να ασχοληθούν και το χειρότερο από όλα δεν βρίσκεις και εργατικά χέρια. Δεν βρίσκεις, δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εύκολη να βρει κάποιον ο οποίος θα πάει να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα και δει περισσότερο με τα εγωπρόβατα, βοηθεί και όλα αυτά τα ζώα, τα οποία είναι 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες.
0: Και 366 αν χρειαστεί.
1: Ναι, ενώ δηλαδή οι καλλιέργειες είναι λίγο πιο εύκολες. Και
0: βέβαια,
1: αυτό φύγει, σύν τις δυσκολίες που υπάρχουν, όπως η ελεύθερη κτηνοτροφία, με λυπεί, γιατί πάπου προς πάπου είμαστε σε αυτό το τομέα, με λυπεί γιατί πλέον σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει εκτακτική κτηνοτροφία. Με τα διάφορα, ο λύκος είναι ένα πρόβλημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω κάνει κάποιες προσπάθειες, πρέπει να σαν χώρα να πάρουμε θέση, και είναι μέχρι αρχές Ιανουαρίου που πρέπει να αποφασίσουμε αν ο λύκος θα πρέπει να... τι επίπεδο προστασίας θα έχει. Από το υψηλής προστασίας απλά να είναι στην προστασία. Αυτό θα μας βοηθήσει. Γιατί αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ο λύκος είναι η καταστροφή του αγρότη. Δεν μπορείς να τα αφήσεις έξω τα ζώα. Ακόμη και έξω από το στάβλο. Έχουν γίνει αγέλες.
0: Μάλιστα.
1: Σε λίγα χρόνια, ειλικρινά, θα τρώνε ανθρώπους. Και δεν το λέω κινδυνολογώντας και πανικοβάλλοντας. Τα μικρά χωριά στην επαρχία, ο κόσμος δεν θα μπορεί να βγει μια βολτίτσα που βγαίνουμε και πηγαίνουν τα παιδιά μας. Έχει αυξηθεί.
0: Υπάρχει
1: πάρα
0: θέμα.
1: Πολύ ο πληθυσμός. Και θα πρέπει με βάση την κοινοτική οδηγία να πάρουμε θέση στο τι θα πρέπει για την προστασία του λύκου η Ελλάδα, τι θέλει. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε το λύκο ο οποίος έχει αυξηθεί ή αν θέλουμε να έχουμε τη δική μας παραγωγή.
0: Ναι, πρέπει να έρθει σε μια ισορροπία. Ναι, πρέπει να έρθουν σε μια ισορροπία, να υπάρχει ασφάλεια, αυτό ακριβώς που είπες, να μην υπάρχει κίνδυνος. Ο λύκος στο περιβάλλον του, εμείς στο περιβάλλον μας, να μην υπάρχει και να μπορέσουμε να προστατεύσουμε με τρόπους έτσι ώστε που θα εγγυώνται την ασφάλεια των ανθρώπων και ότι εντάξει, δεν θέλω εγώ ούτε να βλέπω ανθρώπους να έχουν να κάνουν με τους λύκους. Λοιπόν, εκεί ο καθένας πρέπει να πάει στο χώρο του. Αυτά ας τα αποφασίσουν αυτοί που πρέπει να το αποφασίσουν. Μιλάς με άλλες γυναίκες, κυρίες, καλή ώρα σαν εσένα, που βρίσκονται στο χώρο παρά τις δυσκολίες, παρά τα εμπόδια και συνεχίζουν αυτό το μονοπάτι, γίνεται κάτι μεταξύ αυτών των ανθρώπων?
1: Κοίταξε, υπάρχει μια προσπάθεια, αλλά όσο περνάει ο καιρός δυσκολεύει. Γιατί ακόμα οι γυναίκες, δηλαδή, μας θλίβει, γιατί για μας το ιδανικό θα ήταν να μπορούμε να επιλέγουμε τη ζωή μας όπως θέλουμε, να κάνουμε σχέδια με αισιοδοξία και να μπορούμε να πούμε στα παιδιά μας ότι αξίζει να μείνουν στον τόπο τους. Είναι το χειρότερο και να υπάρχει και οι συνθήκες για να το κάνουν. είναι πολύ βασικό να καταφέρουμε τους, να μείνουμε στην επαρχία.

0: Εγώ αγαπώ πάρα πολύ την επαρχία. Αυτή είναι άλλη ποιότητα ζωής. Έχουμε μια εξαιρετική χώρα που είναι τεράστια συγκριτικά με τον πληθυσμό και έχουν μαζευτεί όλοι σε ένα-δύο σημεία της χώρας. Τρία. Δηλαδή αυτό το να γυρίσουμε πίσω στην επαρχία έχει καλή ποιότητα ζωής. Δηλαδή τα παιδιά μας ζουν ελεύθερα και μπορούμε και οι ίδιοι να καταφέρουμε να ζούμε ωραία μια καλή ποιότητα ζωής. Βέβαια πρέπει ο πρωτογενής τομέας να καταλάβει ότι πρέπει να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Να βγάλουμε αυτές τις αγκυλώσεις που έχουμε, τη συνωμοσιολογία κατά κάποιο τρόπο που ίσως είναι και στο DNA της ελληνική, μερικές φορές.
1: Τον Ελλήνα,
0: δηλαδή, εγώ με τον άλλον για να μου πει αυτό κάτι σκέφτεται από πίσω, κάτι θέλει, κάτι. Και αν να συνεργαστούμε, να καταφέρουμε να με θλίβει, σου λέω φάνταστα, εγώ ανεβαίνω πάνω στο βουνό και δεν υπάρχει ψυχή και όταν σκέφτομαι ότι πριν από 20-30 χρόνια που εγώ ήμουν παιδί, εκεί υπήρχαν στάνες, υπήρχαν άνθρωποι, δεν υπάρχει ψυχή σε λίγα χρόνια, δεν θα υπάρχει ψυχή στα βουνά μας επάνω, δεν θα ακούγεται κουδούνι, δηλαδή, πώς να σας το πω, αυτό το είναι βασικό και κατ' επέκταση πόσο όλοι θα είναι σταυλιζόμενες μονάδες γιατί τελείως δεν θα είναι βιώσιμες. Ούτε η ποιότητα ζωής είναι μπορεί κάποιος να ανεβαίνει πάνω στο βουνό, να κάθεται. Οι απαιτήσεις αλλάζουν. Δεν υπάρχουν εργατικό προσωπικό. Και πώς να πεις το παιδί σου, ωραία, και μείνε εδώ. Και σου λέει, και ποιος θα με βοηθήσει. Δεν γίνεται εμένα να.
1: Αυτό είναι. Εγώ θα περίμενα να δω από την πολιτεία να. Συγγνώμη. Να υπάρχει ένα σχέδιο στήριξης των ήδη υφιστάμενων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ούτως ώστε να περνάει το μήνυμα ότι ναι, κάτι γίνεται εδώ πέρα, να μπορέσουν να μείνουν παιδιά που συνειδητά θέλουν να συνεχίσουν από αυτό το κομμάτι και όχι κατά ανάγκη ή οτιδήποτε άλλο ή να το δοκιμάσουμε γιατί έτσι το είπανε. Να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτό, από αυτούς που συνειδητά θέλουν να μείνουν και να προσφέρουν στον τόπο σε αυτό το κομμάτι και μετά αυτό θα λειτουργήσει ως την κρίσιμη μάζα και τη μαγιά για να έρθουν και να βοηθηθούν αυτοί που θέλουν να το δοκιμάσουν. Γιατί αυτοί που θα έρθουν να το δοκιμάσουν θα είναι μόνοι τους, δεν θα υπάρχουν άνθρωποι πίσω να τους βοηθήσουν. Και πάντοτε η αγροτική, ο πρωτογενής τομέας είχε αυτή την αλληλεγγύη που δεν την έχουν. Πώς να το κάνουμε, βοηθούσε η μία οικογένεια την άλλη. Δεν την έχουν τα άλλα επαγγέλματα.
0: Όχι, δεν γίνεται, δεν είναι αλλιώς βιώσιμο. Δύο βασικά πράγματα, παράδειγμα, εγώ θα σου πω τρία πράγματα που δεν έχει ο αγροτικός τομέας. Δεν έχουμε αγροτικό επιμελητήριο που θα μας βοηθήσει. Δεν έχουμε, παράδειγμα, τα βάουτζερ που έχουν επαγγελματίες όλοι στον ΟΑΕΔ έτσι, και μπορείς να βάλεις έναν εργάτη. Εμείς δεν τα έχουμε, είναι άλλο καθεστώς. Και ακόμη και το βασικότερο, σου λέω και το να πει κάποιος ότι ναι, θα ασχοληθώ γιατί υπάρχει οικογενειακή επιχείρηση, γιατί θέλει, γιατί μου αρέσει και όλα αυτά. Αυτό το κομμάτι, το ότι δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό, δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εδώ ακόμη και στην εστίαση και σε άλλους κλάδους είναι πρόβλημα το ότι να βρεις έναν που να έρθει 8-9 ώρες. Δηλαδή, εμένα με θλίβει αφάνταστα ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βιώνει μία ξανά μετανάστευση, όπως τότε που πηγαίνουν στη Γερμανία και στην Αμερική. Τώρα όμως μεταναστεύουν όχι άνθρωποι οι οποίοι ήταν γνωσιακά χαμηλό επίπεδο και δεν μπορούσαν να επιβιώσουν στη χώρα τους. Τώρα δημιουργούμε αυριανούς μετανάστες. Όλοι μου, δηλαδή με θλίβει όταν βλέπω ότι λέμε «Α, το παιδί μου θα πάει στο τάδε πανεπιστήμιο για να φύγει έξω». Δηλαδή δεν είναι μόνο ο πρωτογενής τομέας. Δηλαδή κάτι θα πρέπει να κάνουμε σαν χώρα, να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ. Δηλαδή έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες και όλοι αυτοί φεύγουν γιατί αυτονόητο πάνε και έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής και καλύτερες αμοιβές βασικά.
1: Αυτό είναι. Οι καλύτερες αμοιβές και ένα κράτος πιο οργανωμένο γιατί σαν κλίμα δεν υπάρχει. Αυτό που έχουμε στην Ελλάδα, κλίμα, ουρανός, θάλασσα, ποτάμια, βουνά, λίμνες, αυτό δεν υπάρχει το πακέτο. Αλλά δεν υπάρχει όμως και το πακέτο από την άλλη. Δηλαδή, στο εξωτερικό υπάρχει το άλλο πακέτο της οργανωμένης πολιτείας, των καλύτερων αμοιβών, αλλά έδαφος, καιρό, δεν μπορούμε εκεί να τα δημιουργήσουμε. Άρα δεν μπορούμε, εδώ αυτά μπορούμε εμείς να τα δημιουργήσουμε, έχοντας τη χώρα μας την ευλογημένη με το κλίμα της, τα βουνά της, τα ποτάμια της, τη θάλασσά της. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Ο τόπος δεν αλλάζει. Οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν όμως. Και εμένα με θλίβει αυτό περισσότερο. Ότι δεν γίνεται, ρε παιδιά, να σηκώσουμε τους ήρωες του 21 και του 40 για να σώσουν την Ελλάδα. Δεν γίνεται. Εμείς, αυτοί δεν έφυγαν τότε. Εμείς γιατί φεύγουμε τόσο? Ξέρω, καταλαβαίνω, υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, αλλά από μια στιγμή και μετά, κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει ένας προβληματισμός από όλους για το μέλλον αυτής της χώρας. Πραγματικά.
0: Έχουμε ευθύνη όλοι.
1: Έχουμε ευθύνη όλοι. Όλοι έχουμε ευθύνη, ακριβώς. Έχουμε ευθύνη όλοι.
0: Αλλά ο βασικός σχεδιασμός νομίζω θα πρέπει να κρατήσουμε τους νέους.
1: Ναι, πρέπει να εκπαιμφθεί αυτό όμως προς την πολιτεία, έτσι. Φτάνει άλλο ο καφές και ο καναπές. Πρέπει να εκπαιμφθεί αυτό, Αργυρό μου, προς την πολιτεία. Πρέπει να εκπαιμφθεί. Αυτό είναι δυνατά.
0: Στον πρωτογενή τομέα, συγγνώμη που σε διακόπτω, να γίνουν πιο νωρίς, δηλαδή από το δημοτικό, να υπάρχουν αγροτικά σχολεία, αν μη τι αγροτικά σχολεία, να υπάρχει τμήμα αγροτικό, δηλαδή να υπάρχει ένα βιβλίο, πώς είναι η μελέτη περιβάλλοντος, τα θρησκευτικά δεν ξέρω, ότι να υπάρχει και ένα βιβλίο που όλοι δεν μπορούν να γίνουν γιατροί, ειδικοί.
1: Έτσι ακριβώς, ναι, μα, και να σου πω και κάτι, επαγγελματική αποκατάσταση έχουν πολύ περισσότερο άνθρωποι που ασχολούνται με τα τεχνικά επαγγέλματα και αμοιβές, παρακαλώ. Και πολύ καλές αμοιβές. Ένα γιατρό θα βρεις, αλλά ένα υδραυλικό δεν θα βρεις το βράδυ μετά τις 12. Λοιπόν, και εσείς οι μανάδες, λίγο τα παιδιά, αφού έχουν την κλίση προς τα εκεί, βοηθήστε τα να πάνε προς τα εκεί και όχι να γίνεις, παιδί μου, δικηγόρος ή γιατρός.
0: Λοιπόν. Ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή και λόγω αυτοδιοίκησης, το πιο απλό, δεν υπάρχουν χειριστές, μηχανημάτων.
1: Ορίστε.
0: Δεν υπάρχουν χειριστές, να πούνε δηλαδή και σε ιδιωτικά έργα που γίνονται κάποια.
1: Μάλιστα.
0: Έργα, ξέρω εγώ και εδώ στην περιοχή που ξέρω, και ζητούν οδηγούς φορτηγών, ζητούν οδηγούς ενός χειριστή.
1: Και με καλές αμοιβές, έτσι, και με καλές αμοιβές. Αργυρό μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, θα τα πούμε.
0: Κάποια στιγμή. Χρόνια πολλά. Γυναίκες αγρότησες. Εύχομαι, γιατί η γυναίκα αγρότησα έχει... Και σαν μάνα έχει περισσότερη αγωνία, έχει περισσότερο άγχος το τι έχει διπλό ρόλο. Εύχομαι να καταφέρουμε την ύπεθρο που αγαπάμε, να δημιουργούμε όπως την οραματιζόμαστε και να μείνουμε στη χώρα μας.
1: Αυτό
0: και
1: ακριβώς.
0: Να δημιουργήσουμε στη χώρα μας.
1: Να δημιουργήσουμε και να παράξουμε.
0: Είναι
1: αυτή είναι η νόσος της Ελλάδας, ότι δεν παράγει και δεν δημιουργεί δυστυχώς. Να σε καλά, Αργυρό μου, θα τα πούμε.
0: Και περιμένω στο Λιδωρή και την αγάπη.
1: Πρώτο ο Θεός, για να δούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Τώρα, πάμε να... Συγγνώμη, να πούμε καλημέρα στον κύριο Ερσίν Μπόζ, είναι ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Θράκης. Καλή σας μέρα, κύριε Μπόζ, Ερσίν.
2: Καλημέρα και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο.
1: Ευχαριστώ για την υπομονή σας, να είστε καλά. Παγκόσμια ημέρα λευκού μπαστούνιου σήμερα.
2: Ναι, σωστά. Έχει καθιερωθεί η 15η Οκτωβρίου ως Παγκόσμια και Εθνική ημέρα λευκού μπαστούνιου. Αυτό έγινε από τον Ρίτσαρντ Χόβερ μετά τη λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Στη προσπάθειά του να αποκαταστήσει τους τραυματίες οι οποίοι είχαν χάσει το φως τους. Στην αρχή ξεκίνησε με ένα καλάμι. Στη συνέχεια αυτό έγινε το σημερινό, το λεγόμενο λευκού μπαστούνι. Είναι ένα βοήθημα, αλλά σήμερα θα έλεγα ότι αυτό το βοήθημα λειτουργεί συμβολικά περισσότερο, γιατί μέσα από αυτή τη μέρα θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα της διαφορετικότητας, της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, ότι η αναπηρία είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Θέλουμε να αναδεικνύουμε παντού σε όλο τον κόσμο τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, να αναδεικνύουμε τα δικαιώματά μας και να θυμίζουμε στην πολιτεία και στην κοινωνία τις υποχρεώσεις τους.
1: Mm-hmm. Σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε τώρα ως προς τις υποχρεώσεις της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας?
2: Κοιτάξτε, εμείς σαν Εθνική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και σαν ΕΟΤ, σαν Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, αφουγκραζόμενοι τις οχλήσεις των μελών μας, τα προβλήματά τους, διαρκώς ζητάμε να γίνονται βελτιώσεις σε διάφορα πράγματα. Σιγά σιγά έχουμε κάποιες επιτυχίες στη μάχη, αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται. Ξέρετε, δεν θα ήθελα σήμερα Επειδή από ένα σημείο και μετά καταντάμε και γραφική να λέω τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Εγώ το μόνο που θέλω να πω σήμερα είναι ότι αυτό που ζητάμε είναι από την κοινωνία, από τους συμπολίτες μας, να υπάρχει σεβασμός των θέσεων στάθμευσης, των οδηγών όδευσης. Και να περάσουμε αυτή τη το μήνυμα της διαφορετικότητας, ότι οι άνθρωποι με αναπηρία όρασης είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, δεν είμαστε κάτι διαφορετικό, και ότι η αναπηρία σίγουρα δεν την έχουμε επιλέξει, γεννηθήκαμε με αυτήν, και ότι ο καθένας είναι εν δυνάμει άτομο με αναπηρία. Και το μοναδικό για το οποίο θα ήθελα έτσι λίγο να γκρινιάξω είναι ότι ένας άνθρωπος με αναπηρία όρασης, είτε γεννηθεί με τύφλωση, είτε στην κατά διάρκεια της ζωής του χάσει την όρασή του, είναι δηλαδή νεοτυφλωθής, τα κέντρα εκπαίδευσης και αποκατάστασης τυφλών, άρα τα κέντρα στα οποία θα μπορούσε να διδαχτεί ώστε να χρησιμοποιεί αυτό το λεγόμενο λευκό μπαστούνι για το οποίο σήμερα μιλάμε και σε εισαγωγικά εορτάζεται σε όλο τον κόσμο, γίνεται μόνο στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Στο ΚΙΑΤ, στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Άρα, αν ζει κάποιος οπουδήποτε αλλού εκτός από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει δυνατότητα επί της ουσίας να εκπαιδευτεί αυτός ο άνθρωπος στη χρήση του λευκού μπαστούνιου. Και μάλιστα αυτή η ειδικότητα, η οποία σας αναφέρω, η οποία ονομάζεται κινητικότητας προσανατολισμού και καθημερινής διαβίωσης, δεν σε εκπαιδεύει απλά μόνο να χρησιμοποιείς το μπαστούνι, αλλά σε εκπαιδεύει σε πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητά σου, το πώς να τρως, πώς να ντύνεσαι, γιατί καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νεοτυφλωθής χρειάζεται επί της ουσίας να πιάσει τη ζωή του από το μηδέν, από την αρχή. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής κάποια οργανωμένη προσπάθεια από την πολιτεία δεν υπήρχε. Ίσα-ίσα εμείς στις αρχές του αιώνα που διανύουμε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών στείλαμε 8 άτομα στο εξωτερικό τα οποία εκπαιδεύτηκαν και τους διανέμει πανελλαδικά, αλλά καταλαβαίνετε 8 άτομα εκ των οποίων τα οποία αυτή τη στιγμή είναι και λίγο πριν την συνταξιοδότηση, αυτοί πλέον δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της χώρας.
1: 8 άτομα εκπαίδευαν τους οπτικά ανάπηρους όλης της χώρας.
2: Βεβαίως.
1: Και δεν μπόρεσαν να πάνε άλλα άτομα. Δεν υπήρξε η πρόνοια για να πάνε άλλα άτομα.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αναμένουμε από το Υπουργείο Συνοχής και Οικογένειας. Ενώ έχει ψηφιστεί ο νόμος, περιμένουμε να βγει κάποια στιγμή η προκήρυξη με την οποία θα καλούνται 50 άτομα προκειμένου να εκπαιδευτούν αυτά με την χρηματοδότηση της πολιτείας, ώστε αυτούς τους ανθρώπους μετά να τους διανύμουμε σε όλη τη χώρα.
1: Ναι,
2: αλλά είμαστε σε αναμονή.
1: Πόσο καιρό είσαστε σε αναμονή?
2: Από τις 3 του Δεκέμβρη.
1: Την Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία.
2: Όπου τότε αναφέρθηκε ότι θα προχωρήσει και ακόμα δεν έχει προχωρήσει.
1: Γιατί δεν προχωράει?
2: Φαντάζομαι και σήμερα που είναι η μέρα λευκού μπαστονιού πάλι θα πούν ότι θα προχωρήσει, αλλά απλά να δούμε πότε.
1: Ναι, γιατί δεν προχωράει, κύριε Μπός?
2: Δεν το γνωρίζω
1: αυτό.
2: Τι σας
1: λένε, δηλαδή κάνατε εσείς οχλήσεις, ρωτούσατε τι γίνεται με αυτό το θέμα, δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα που πρέπει να γίνει, δηλαδή, και δεν γίνεται για να φύγουν αυτά τα άτομα, θα πάνε στο εξωτερικό, θα εκπαιδευτούν μέσω...
2: Θα εκπαιδευτούν αυτά στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στις σχολές τυφλών. Απλά εμείς τώρα, ο νόμος έχει ψηφιστεί, αυτό που περιμένουμε είναι να βγει η προκήρυξη στην οποία... Θα υπάρξουν ενδιαφερόμενοι, θα υποβάλουν τα χαρτιά τους, θα επιλεγούν 50 άτομα με κάποια μοριοδότηση που φαντάζομαι θα υπάρξει, ώστε αυτά τα άτομα στη συνέχεια να εκπαιδευτούν.
1: 52 είναι η νομή της χώρας πάντως, νομίζω. Εκτός αν έχουν δεν νομίζω να έχει γίνει καμία συγχώρηση. 52 είναι η νομή της χώρας για να πάει κάθε... Να πάει ένας άνθρωπος εξειδικευμένος σε κάθε νομό, έχουμε και τα νησιά. Δεν είναι. Πολύ παραπάνω έπρεπε να έχουν εκπαιδευτεί, να είναι ήδη εκπαιδευμένοι, κύριε.
2: Ας γίνει τώρα η αρχή.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Να φανταστείτε τώρα εμείς εδώ στη Θράκη, Ξάνθη, Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, δεν έχουμε ούτε έναν εκπαιδευτή.
1: Δεν έχουμε ούτε έναν εκπαιδευτή. Για ναι. άνθρωπο
2: και,
1: που...
2: Και οι ανάγκες είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλες.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή σπάς το χέρι σου και έχεις τη δυνατότητα να πας σε έναν φυσικοθεραπευτή να κάνεις αποκατάσταση της ζημιάς, αλλά χάνεις την όρασή σου ότι και δεν υπάρχει τίποτα. Μάλιστα. Θα πρέπει να πάρεις την οικογένειά σου και να πας να μείνεις σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα για να αποκαταστήσεις την... δεν λέω να αποκαταστήσεις την όρασή σου, απλά να μάθεις να ζεις πλέον σε ένα καινούριο περιβάλλον, σε μια καινούρια κατάσταση.
1: Δεν υπάρχουν λόγια, κύριε Μπός, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι να πω.
2: Και γι' αυτό κιόλας το αποτέλεσμα είναι, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι με αναπηρία όρασης και στην περιοχή μας και παντού, αυτούς τους ανθρώπους δεν τους βλέπουμε να κυκλοφορούν. Επί της ουσίας τους έχουμε καταδικάσει.
1: Στην απομόνωση.
2: Σε ένα αιώνιο lockdown.
1: Ναι, απομόνωση. Και η Ομοσπονδία, εσείς δηλαδή κάνετε κρούσεις για να βγει αυτή η προκήρυξη, αλλά δεν βγαίνει εδώ και ένα χρόνο.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε πάλι όχληση προς το Υπουργείο Συνοχής και Οικογένειας και αυτό που μας απαντάνε είναι ότι αναμένεται η προκήρυξη.
1: Α, μάλιστα, ωραία. Αναμένεται η προκήρυξη. Δεν έχω να πω κάτι, τα συμπεράσματα δικά σας. Συγγνώμη, αγαπητοί ακροατές. Κύριε Μπός, σας ευχαριστώ θερμά. Αν δεν μπορούμε να βγάλουμε μια προκήρυξη, δεν ξέρω πώς θα αναπτύξουμε τη χώρα από εκεί και πέρα.
2: Πάνω, εγώ ήθελα να έχω μια αισιόδοξη νότα.
1: Όχι, δεν γίνεται να έχουμε μια αισιόδοξη νότα, κύριε Μπός. Επιτρέψτε μου, όταν γίνεται αυτό το πράγμα, ειδικά ένα κράτος, θα πρέπει από αυτά να ξεκινάει. Δεν μπορεί να κλείνουμε. Δηλαδή, πάλι επαφιόμαστε στους ανθρώπους, στο φιλότιμο των ανθρώπων, έχοντας υπηρεσίες του κράτους οι οποίες δεν ξέρω γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν έχω την απάντηση.
2: Εμείς από την πλευρά μας, σαν σύλλογος, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Τώρα αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε στο ΣΑΕΚ νοσηλευτικής, στο νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου πάμε εκεί να δείξουμε, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκπαιδευόμενοι για το πώς θα διαχειρίζονται και θα συμπεριφέρονται σε ασθενείς με αναπηρία όρασης.
1: Μπράβο σας. Και έχουν μπει και τα φανάρια στην Ξάνθη, τα ηχητικά.
2: Τοποθετήθηκαν τα 13 ζεύγη.
1: Ναι.
2: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
1: Μπράβο.
2: Και... πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα προς βασιμότητα σας για την πόλη.
1: Η Ξάνθη λοιπόν έχει. Η Κομωτινή.
2: Και για την Κομωτινή αναμένουμε.
1: Αναμένουμε. Αλεξανδρούπολη.
2: Εκεί υπάρχει ένας αριθμός και περιμένουμε να αυξηθεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
2: Και εγώ. Καλή σας μέρα.
1: Ό,τι καλύτερο. Γεια σας. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Θα τα πούμε αύριο.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: 5η 15 Οκτωβρίου, Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων. Ξεκινά σήμερα η επίσημη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, όπου είναι θεσμοθεμένο μέχρι και το τέλος Απριλίου. Ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Καβάλας, Φώτης Πούλος, σημείωσε ότι φέτος θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά λόγω των ιδιαίτερα υψηλών τιμών του πετρελαίου. Ο κ. Πούλος υπογράμμισε ότι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% είναι επαρκής, καθώς τα περισσότερα νοικοκυριά στην Καβάλα παίρνουν από 100 έως 160 ευρώ ανάλογα με τα προστατευόμενα μέλη που έχουν. Τόνισε μάλιστα ότι ο τρόπος που συνεχίζει να δίνεται αυτά τα χρόνια δεν είναι ο ιδανικότερος, καθώς δίνεται μία προκαταβολή κοντά στο 70% μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου και η καθάριση θα γίνει το Μάιο. Πρωτοβουλία με επίκεντρο την αξία της ανθρώπινης ζωής, την αλληλεγγύη και την δωρεά οργάνων και ιστών αναλαμβάνει το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, διοργανώνοντας επιστημονική μερίδα με στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Με τίτλο «Δωρεά οργάνων και ιστών από την γνώση στην προσφορά ζωής», η μερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 στην Μεγάλη Λέσχη Καβάλας. Την διοργάνωση έχει αναλάβει η Διεύθυνση και το Γραφείο Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Τα μεγάλα προβλήματα που εμποδίζουν την αναπτυξιακή πορεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξετάζει μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ με θέμα παραγωγή, απασχόληση και αηφόρος ανάπτυξη που την παρουσιάζει ο κ. Αργύρης Γεώργιος, καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ στην εκδήλωση των εργατοπολιτικών κέντρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Εργατικό Κέντρο της Καβάλας. Δύο κρούες γερόπλοια υποδέχεται σήμερα Πέμπτη το λιμάνι της Καβάλας. Νωρίς το πρωί εκτός λιμένα θα καταπλέψει το Carnival Legend με 2.100 επιβάτες, ενώ το μεσημέρι θα φτάσει στο ιστιοφόρο Star Flyer με 100 περίπου Αμερικάνους επιβάτες. Και τα δύο κρούες γερόπλοια θα αναχωρήσουν στις 5 το απόγευμα. Την 14η επέτειο της απελευθέρωσής της από τον τουρκικό ζυγό γιορτάζει Θάσος το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα πραγματοποιηθεί επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λιμένα, επιμνημός συνειδέησης και κατάθεση στεφάνων στο Ιερό των Πεσόντων και παρέλαση στρατιωτικών τμήματων, μαθητών και συλλόγων του νησιού. Θα ακολουθήσει συναυλία από τη σχολική χοροδία Βέρειας, η οποία θα παρουσιάσει το ορατόριο Όσιος Γεράσιμος ο υμνογράφος. Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με το Δήμο Παγκαίο με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Λευκού Μπαστούνιου. Σήμερα από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο στην Ελευθερούπολη η Ένωση θα φιλοξενήσει μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιοχής που θα λάβουν πληροφορίες για την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία όρασης, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, τα τεχνικά βοηθήματα και την προσβασιμότητα στο δομημένο περιβάλλον. Μια διαφορετική εκπαιδευτική εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μαθητές δημοτικών σχολείων της Καβάλας την επόμενη εβδομάδα μέσα από ένα οργανωμένο πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης για την οδική ασφάλεια. Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 19 έως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στο χώρο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας καθημερινά από τις 8.30 έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της ΔΕΛΤΑ, ΕΕ και ΣΥΓΜΑ ΤΑΒ Δημοτικού και εντάσσεται στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να αφιερώσει τον Οκτώβριο στην οδική ασφάλεια. Συνεχίζει έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου υποβολή αιτήσεων για την ένταξη και επανένταξη στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπολίου του Δήμου Δράμας. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα και οικογένειες που πληρούν τα προβλεπόμενα κοινωνικά κριτήρια και είναι δημότες και κάτοικοι του Δήμου Δράμας. Με αραιές νεφώσεις και ηλιοφάνεια θα κυλήσει σήμερα ο καιρός στην Ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα στη μείγιστη τιμή της θα ανέλθει στους 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι εντάσσεως έως 6 μποφόρ. Σας μεταδώσαμε δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: 20 αγώνες βουνού Παρθένου δάσους Παρανεστίου Δράμας. Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ελλάδα με διεθνή αναγνώριση. Αθλητές από 17 χώρες θα αγωνιστούν σε δύο υπερμαραθώνιους. Σε έναν μαραθώνιο, λαϊκό αγώνα δρόμου, αγώνα δρόμου άλκημων παιδών και αγώνα για άτομα με ειδικές ικανότητες. 20 αγώνες βουνού Παρθένου δάσους Παρανεστίου Δράμας. 22 με 25 Οκτωβρίου 2026. www.paranestivft.com.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα 5η, 15 Οκτωβρίου και εμείς εδώ για τα Δημούδη, τεχνική επιμέλεια του ήχου, Σάκης Αριστάς στην επιμέλεια της εκπομπής και 251-024-2549 για όσους θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας. Όπως δεσμευτήκαμε, έχουμε και πάλι τον κύριο Φώτη Πούλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Με αυτόν θα ξεκινήσουμε, τον πρόεδρο των Βυζινοπολών. Κύριε Πούλο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Ενημερώστε μας λίγο πώς θα κινηθεί. Πλέον είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι η τιμή και στην Καβάλα.
1: Ναι. Κοιτάξτε, οι χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αναφέραν ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα επιδοτείται το προϊόν κατά 400 ευρώ, τόνος δηλαδή κατά 40 λεπτά. Και θα υπάρχει μια αυξημένη επιδότηση για τους δικαιούχους του πετρελαίου θέρμανσης κατά 30%. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν κάποια οικογένεια χωρίς παιδιά έπαιρνε φέτος, πέρυσι κοντά σε 100 ευρώ στην Καβάλα, φέτος θα πάρει 130 ευρώ. Επίσης ότι... συγγνώμη λίγο. Επίσης θα είναι αυξημένη η προκαταβολή κατά 78% έναντι 60% για τους περσινούς δικαιούχους. Mm-hmm. Οπότε αυτό θα δώσει... ίσως μια ανακούφιση στα ευάλωτα νοικοκυριά. Οι τιμές οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν διαμορφωθεί σίγουρα δεν ανακουφίζουν και δεν μπορούν να δώσουν δικαίωμα σε πάρα πολλές οικογένειες και σε πάρα πολλούς καταναλωτές να αγοράσουν απρόσκοπτα πετρέλαιο θέρμανσης. Η μέση τιμή στην Καβάλα, εγώ πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες θα διαμορφωθεί στο 1 ευρώ και 53 λεπτά περίπου. Και βλέπουμε πώς θα κινηθεί από εκεί και πέρα η τιμή του αργού πετρελαίου. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά όσον αφορά με τις τιμές της διεθνής. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Δεν βλέπουμε κάποια αποκλιμάκωση σημαντική. Βασικά δεν βλέπουμε κάποια ηρεμία προκειμένου να δούμε με αποκλιμάκωση. Και νομίζω ότι οι επόμενες μέρες θα εξακολουθούν να είναι αρκετά δύσκολες με ψηλές τιμές όσον αφορά για όλα τα προϊόντα και ιδιαίτερα και για το πετρελαίο θέρμανσης.
0: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω το εξής, κλασική ερώτηση. Παραγγελίες σας έχουν γίνει καθόλου?
1: Κοιτάξτε, έχουμε παραγγελίες. Σίγουρα περιμέναμε πολύ περισσότερες παραγγελίες. Mm. Υπάρχουν παραγγελίες. Για τον λόγο ότι η περσινή τιμή που κλείσαμε τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ήταν κοντά στο 1,75 και πάρα πολλοί καταναλωτές λογικά δεν μπήκαν στη διαδικασία να πάρουν πετρέλαιο. Οπότε τα περισσότερα τεπόζιτα, οι περισσότερες δεξαμενές αυτή τη στιγμή παραμένουν άδειες, στεγνές ή με μικρές ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης. Γι' αυτό σας λέω ότι φέτος περιμέναμε, ήταν μια χρονιά ιδιαίτερα καλή, ούτως ώστε ο κόσμος να μπορεί να πάρει πιο οικονομικά πετρέλαιο. Γιατί αν θυμηθούμε, πέρσι ξεκινήσαμε περίπου στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Ήταν μια λογική τιμή για ότι αυτό σημαίνει για το ελληνικό νοικοκυριό, για την ελληνική οικονομία. Αυτό φέτος δεν το βλέπω να γίνει. Μακάρι να ηρεμήσουν τα πράγματα και στη διάρκεια του χειμώνα να υπάρχει σοβαρή αποκλιμάκωση ώστε να παίρνει περισσότερο κόσμο στα τρέλα θέρμανσης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Πούλο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Φώτης Πούλος, ο πρόεδρος του Σωματείου Βυζινοπολών.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στην Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών, στον πρόεδρό της, τον κύριο Θόδωρο Χατζηχρήστο, καθώς χτες πραγματοποιήθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που έχει να κάνει με θέματα των επαγγελματιών. Κύριε Χατζηχρήστο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο για αυτή την ημερίδα.
1: Πράγματι, χθες πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στην αίθουσα του Μερκυρίου η ημερίδα που ήταν στο πλαίσιο συνεργασίας της ΓΕΣΕΔΕ με μια εταιρεία η οποία λέγεται Money Manager. Η ημερίδα αυτή αφορούσε το πώς μπορεί κάποιος να, να ελέγξει τις οφειλές του προς δημόσιο, προς funds, for services και για κάποιους άλλους το πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Βέβαια το ενδιαφέρον το κέρδισε το κομμάτι των οφειλών, μιας και τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες επιχειρήσεις βρίσκονται σε κατάσταση να χρωστούν σε funds και στο δημόσιο. Αναπτύχθηκε ένας διάλογος, υπήρξαν προβληματισμοί, δόθηκαν αρκετές πληροφορίες από τους συζητητές και το πιο σημαντικό είναι ότι εξαιτίας του μνημονίου και η τιμολόγηση θα είναι διαφορετική για τα μέλη της ΓΕΣΕΒΕ, αλλά και η αξιολόγηση για την κάθε εταιρεία που θέλει να δει το πρόβλημά της θα είναι δωρεάν. Θα γίνεται δηλαδή μια αξιολόγηση για την κάθε επιχείρηση με τα στοιχεία που έχει και από εκεί μετά θα αποφασίζει ο επιχειρηματίας εάν θα συνεχίσει ή όχι. Ήταν ένα απόγευμα το οποίο για αρκετές ώρες ήμασταν εκεί και έγινε ουσιαστικός διάλογος. Mm-hmm.
0: Και να υποθέσω η ανταπόκριση των επαγγελματιών ήταν μεγάλη, έτσι?
1: Ήταν μεγάλη και δεν δίστασαν να μπουν και στην ουσία, δηλαδή να πει ο καθένας το πρόβλημά του και να ζητήσει συμβουλές και να μπούμε στη διαδικασία ακούγοντας ο ένας το πρόβλημα του αλλού, να μάθουμε περισσότερα και να δούμε με ποιους τρόπους και εργαλεία υπάρχουν για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις.
0: Επιχειρήσεις οι οποίες στην πλειοψηφία τους είναι μείον. Κάνω λάθος?
1: Ναι, έτσι. Έτσι. Οι περισσότερες έχουν θέματα τέτοια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία και θα πρέπει να την επαναλάβετε.
1: Ό,τι μπορούμε, το κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Και πάντα με σκοπό να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις του νομού Καβάλας.
0: Ωραιότατα. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κ. Θόδωρος Χατζηχρήστος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στο Δήμο Καβάλας, στον κύριο Κώστα Χατζηγιανναστασίου, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, καθώς πάρθηκε μια πολύ σημαντική απόφαση για τα γήπεδα, η αναστολή, η ανάκληση της αδείας λειτουργίας μέχρι ότου γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν για να είναι ασφαλή αυτά τα γήπεδα. Κύριε Χατζηγιανναστασίου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροδές σας.
0: Ιστορική απόφαση για το Δήμο Καβάλας, που μάλλον θα προχωρήσουν και άλλοι δήμοι σε αυτή την κατεύθυνση, θα σας μιμηθούν.
1: Ναι, κοιτάξτε, μετά το πέρας όλων των ενεργειών μας και τον έλεγχο όλων των γηπέδων, όπως σας είχα πει τις προηγούμενες μέρες, έγινε μια τεχνική έκθεση όπου σημειώθηκαν όλες οι ενδεχόμενες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου καταρχήν η αγωνιστική χώρη των γηπέδων να είναι ασφαλής για τους αθλητές μας, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε περιπτώσεις σαν αυτή την τραγική, τον τραγικό χαμό του παίκτη του Βίρονα, του Άννη, και αποφασίστηκε ότι θα είναι φρόνιμο σε αυτή τη φάση να ανασταλεί η λειτουργία των γηπέδων έως ότου γίνουν κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες καταρχήν έχουν να κάνουν με την μείωση του μεγέθους των γηπέδων, βάζοντας σαν ελάχιστη απόσταση του τέλους του γηπέδου από οποιοδήποτε εμπόδιο τα 5 μέτρα και την αντικατάσταση των δοκαριών από σύγχρονα αλουμινίου, όπως αυτά προβλέπονται από τους κανονισμούς. Είναι μια διαδικασία που θεωρώ ότι δεν θα χρονοτριβήσει. Ήδη έχει δρομολογηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η αντικατάσταση των δοκαριών. Επίσης, να πούμε ότι αυτή την περίοδο τα περισσότερα γήπεδα είναι στη διαδικασία επανασποράς, που έτσι και αλλιώς είναι κλειστά, προκειμένου να ζωγονηθεί το χορτάρι. Και θα είμαστε σε διαρκή επαφή με τους συλλόγους, αλλά και με την τεχνική υπηρεσία, και θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά ώστε τα γήπεδα να επανέλθουν το γρηγορότερο δυνατό για τη χρήση των αθλητών μας και να είμαστε όλοι αθλητές, γονείς και διοίκηση ήσυχοι ότι ελαχιστοποιούμε την περίπτωση ενός τραγικού συμβάντος.
0: Έχετε περίπου μια εικόνα το πόσο θα χρειαστεί, πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να γίνουν όλες αυτές οι απαραίτητες παρεμβάσεις?
1: Κοιτάξτε, ο αγωνιστικός χώρος έχει να κάνει κατά πόσο θα μας αποσταλούν τα δοκάρια. Η διαγράμμιση είναι εύκολη. Με το που κάθε γήπεδο που θα ολοκληρώνεται η επανασπορά και θα είναι πλέον έτοιμο για χρήση, οι γραμμές θα χαράζονται την αντίστοιχη απόσταση που σας είπα. Από εκεί και μετά έχει να κάνει με την προμήθεια των δοκών, οι οποίοι, όπως καταλαβαίνετε, επειδή το πρόβλημα αυτό είναι πανελλήνιο και η ζήτηση πλέον είναι πανελλαδική, δεν ξέρουμε κατά πόσο οι προμηθευτές μας θα ανταποκριθούν σε αυτό που μας υποσχεθήκαν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραία, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Χατζηγιανναστασίου Κώστας, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού.

0: Να συνεχίσουμε τώρα με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικών, την κυρία Έλσα Βακριτζή, να μας ενημερώσει για το κοινωνικό παντοπολείο, για τις αιτήσεις που έγιναν. Κυρία Βακριτζή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Έληξε η προθεσμία, έτσι.
1: Έληξε η προθεσμία, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Όλη τη χρονιά δεχόμαστε αιτήσεις. Απλά αυτές οι αιτήσεις που γίναν τώρα θα πάρουν από την διανομή που θα κάνουμε, ενώ αν καθυστερήσουμε θα πάνε στην επόμενη διανομή. Αλλά όλο το χρόνο δεχόμαστε αιτήσεις. Γιατί κάποιος μπορεί να χάσει τη δουλειά του, κάποιος να αρρωστήσει, να πάρει το ποσοστό αμαία και να δικαιούται. Αυτά συμβαίνουν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Μάλιστα. Έχουμε εικόνα πόσες αιτήσεις έγιναν?
1: Ναι, έχουμε γύρω στις 150 αιτήσεις έχουμε. Θα συνεδριάσει η Επιτροπή και θα δούμε ποιοι από αυτούς δικαιούνται να πάρουν το κοινωνικό παντοπολείο, τα τρόφιμα.
0: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω το εξής. Από ό,τι ξέρω, δίνετε και άλλα επιδόματα, έτσι? Δεν είναι μόνο το κοινωνικό παντοπολείο.
1: Φέτος δώσαμε πάρα πολλά. Όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ό,τι προκύπτει, είμαστε δίπλα στον κόσμο που έχει ανάγκη. Προσωπικά ο Δήμαρχος είναι πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και οι περισσότεροι περνάνε από τον Δήμαρχο και στη συνέχεια έρχονται στην πρόνοια. Οποιοδήποτε και αν έχει πρόβλημα και διαπιστωθεί βέβαια αυτό, κάνει την αίτησή του, καταθέτει τα χαρτιά του, στη συνέχεια πηγαίνουν στην Οικονομική Επιτροπή και μετά στο λογιστήριο για πληρωμή.
0: Ωραία. Το ύψος σας πού κυμαίνεται περίπου?
1: Ξεκινάει από 300 ευρώ,
0: ναι,
1: και φτάνει και 1000 ευρώ. Ναι. Ανάλογα με τις ανάγκες.
0: Μάλιστα. Φέτος περίπου πότε θα ξεκινήσει η διανομή για τα Χριστούγεννα?
1: Αποφασίσαμε να μην δίνουμε πλέον τις γιορτές Χριστούγεννα και Πάσχα που γινόταν παλιά. Θα δίνουμε νωρίτερα, θα δώσουμε το Νοέμβριο, γιατί τα τρόφιμα είναι πάρα πολλά. Και επειδή τις γιορτές δίνει και η Εκκλησία, ο Ερυθρός Σταυρός, η Πνοή, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, η Πολιτιστική Σύλλογη, πολλοί κόσμος θέλει και πού θα τα βάλω τώρα αυτά, πού θα τα αποθηκεύσω, ειδικά τα τυροκομικά και τα κρέατα. Οπότε θα δώσουμε εμείς Νοέμβριο για να αφήσουμε τους υπόλοιπους να δώσουν για τα Χριστούγεννα.
0: Πολύ, πολύ έξυπνη, δεν το λέω να σας κολοκέψω, πολύ έξυπνη απόφαση.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Για το Πάσχα το ίδιο θα κάνουμε. Θα δώσουμε νωρίτερα για να μην τα μαζεύουν όλα τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.
0: Έτσι.
1: Και δεν ξέρουν άνθρωποι πού να τα αποθηκεύσουν. Γιατί όλοι στο σπίτι τους έχουν ένα ψυγείο το οποίο έχει 2-3 σιρτάρια. Τι να πρωτοβάλουν μέσα, γιατί είναι πάρα πολλά τα τρόφιμα που δίνουμε. Πάρα πολλά.
0: Μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Μας καλύψατε. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο?
1: Όχι, όχι, όλα καλά, δόξα τω Θεώ, πάμε καλά.
0: Τέλεια, σας ευχαριστούμε.
1: Καλά, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ήταν η κυρία Έλσα Βακριτζή, αντιδήμαρχος κοινωνικών.

0: Ακούτε την Ερτ Καβάλας και την πρωινή μας διαδρομή. 9 και 25 πρώτα λεπτά της ώρας. Να πάμε στον Σύλλογο Κατοίκων Κήπου Πούλης Καλαμίτσας, στον πρόεδρο κύριο Μωυσίδη Νίκο, να μας ενημερώσει αναφορικά με το τι γίνεται πλέον στην Καλαμίτσα, καθώς έχει περάσει ένα τμήμα της μεγάλο στον Δήμο της Καβάλας για να το αξιοποιήσει. Κύριε Μωυσίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Σβεστά, καλημέρα και στο κρατέ σας.
0: Πώς βλέπετε τα πράγματα τώρα?
1: Σίγουρα πιο αισιόδοξα, σίγουρα μας χαροποιεί το γεγονός ότι δόθηκε το 60% της παραλίας με υπογραφές αυτή τη φορά στο Δήμο Καβάλας. Ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί τους κατοίκους της περιοχής αλλά και όλη την Καβάλα. Επιτέλους βρίσκει μία λύση. Από εκεί και πέρα όμως, πέρα από τις χαρές και τα πανηγύρια τα οποία ξεσπάνε και δικαιολογημένα από τον κόσμο, υπάρχει ένα θέμα πότε θα ξεκινήσουν τα έργα. Δηλαδή, τον Οκτώβριο, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπογράφηκε η συμφωνία. Ναι. Θα πρέπει να βγουν γρήγορα οι άδειες για τα έργα τα οποία πρόκειται να ξεκινήσουν, έτσι ώστε φέτος το καλοκαίρι να είναι έτοιμη η παραλία. Γιατί υπάρχει ένας προβληματισμός στους κατοίκους της περιοχής, αν θα είναι έτοιμη ή όχι. Όπως και να έχει, αυτή η συμφωνία διασφαλίζει ότι ένα μεγάλο κομμάτι της παραλίας πηγαίνει στο Δήμο Καβάλας. Πιστεύω ότι θέλοντας και μη, ο Δήμος Καβάλας θα μπει στη διαδικασία, ξέρω ήταν και δικιά του απέτηση, θα μπει στη διαδικασία να έρθει να γίνουν έργα και να αναμορφωθεί η παραλία. Ο προβληματισμός υπάρχει στο κομμάτι της ΤΕΤΑΔ, αν θα γίνουν έργα, αν θα υπάρξει ανάπλαση, αν θα φτιαχτούν αυτά τα αποδυτήρια που είναι διελειμμένα. Είναι μια πορεία την οποία θα μας λύσει ο χρόνος. Εμείς, σαν Σύλλογος και σαν κάτοικοι, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να πιέζουμε, έτσι ώστε να ξεκινήσουν τα έργα και από εκεί και πέρα να δούμε το τι μελιγενέστε με το κομμάτι το οποίο θα έχει μείνει στην ΕΤΑΔ. Σίγουρα όλος ο κόσμος θα ήθελε να έρθει όλη η παραλία στον Δήμο. Παρ' όλα αυτά, εφόσον όπως είπα, δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα σχέδια της ΕΤΑΔ για αυτό το κομμάτι το οποίο παρέμεινε, θα είμαστε παρατηρητές. Και σίγουρα θα υπάρχει μία πίεση έτσι ώστε αν δεν αναμορφωθεί, δεν διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος από την ΕΤΑΔ, τουλάχιστον να ξαναγυρίσει και αυτή η έκταση στο Δήμο, έτσι ώστε να μην έχουμε μια Καλαμίτσα δύο ταχυτήτων.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, τώρα, με το Σύλλογο τι γίνεται με τις εγγραφές και αυτά?
1: Ξεκίνησε και φέτος η πολιτιστική χρονιά από τέλη Σεπτεμβρίου. Ενθαρρυντικά τα μηνύματα, πολλοί κόσμοι ενδιαφέρεται, έρχεται, ρωτάει. Ξέρετε και μετά από όλη αυτή την βαβούρα, όλη αυτή την φασαρία η οποία έγινε γύρω από την Καλαμίτσα, πέραν το ότι ρωτάει για την Καλαμίτσα, ρωτάει και τη δράση του Συλλόγου, όμως η ουσία είναι ότι σε κάποιες δραστηριότητες, ιδιαίτερα στα παιδιά, φέτος ιδιαίτερα υπάρχει μια έλλειψη παιδιών. Πραγματικά και εμείς απορρίσαμε φέτος. Ναι, είναι από τις λίγες χρονιές που δεν είχαμε πολλά παιδιά στη δραστηριότητα του Συλλόγου, ιδιαίτερα στα παραδοσιακά χορευτικά, τα οποία τα τελευταία χρόνια αποτελούνται πάνω από 25 άτομα περίπου, 25 παιδιά. Οι νέες εγγραφές ήταν μόλις 2. Και απορρίσαμε και εμείς με την κατάσταση. Είναι κάτι περίεργο, κάτι πρωτόγνωρο. Ίσως είναι πολύ στη δραστηριότητα των παιδιών και δεν προλαβαίνουν. Ίσως οι γονείς δεν εμένουν τόσο πολύ. Ίσως είναι η νέα μόδα που κυκλοφορεί με τους χορούς, όπως και να έχει. Είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό γιατί βλέπουμε ότι η νέα γενιά στις μικρές ηλικίες, ενώ τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια όθηση για τα παιδικά τμήματα, φέτος είδαμε ότι υπήρχε μια, να το πω, παγωμάρα, να το πω ότι δεν υπήρχε μεγάλη έλευση παιδιών. Δεν ξέρω σε τι οφείλεται πραγματικά. Εμείς από την πλευρά μας, σαν σύλλογος, κάνουμε τις ίδιες ώρες δραστηριότητες για τα παιδιά, με τους ίδιους δασκάλους. Τα παιδιά τα οποία υπάρχουν στα παιδικά τμήματα είναι χρόνια στο σύλλογο, επομένως είναι ευχαριστημένα. Δεν μπορώ να καταλάβω και εγώ πραγματικά το τι συμβαίνει.
0: Μάλιστα, σημεία των καιρών. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, κύριε Μωυσίδη. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Νίκος Μωυσίδης. Μας απάντησε σε 2 θέματα, Καλαμίτσα και εγγραφές στο Σύλλογο.

0: Ακούτε την ΕΡΤ Καβάλας και την πρωινή μας διαδρομή, 9 και 31 πρώτα λεπτά της ώρας. Να πάμε στον βουλευτή, τον κύριο Πασχαλίδη, ο οποίος είχε μια σημαντικότατη συνάντηση με τον υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Κύριε Πασχαλίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ενημερώστε μας λίγο για αυτό το θέμα.
1: Επισκέφτηκα τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Και του εξέθεσα το πρόβλημα υποστελέχωσης και που αντιμετωπίζει η αστυνομική διεύθυνση Καβάλας, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού αστυνομικών που αποχωρούν από τη διεύθυνση με αποσπάσεις. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε υπολειτουργία βασικών υπηρεσιών και υπέρνει την επιβάρηση του προσωπικού που παραμένει στην Καβάλα. Και υπάρχει και αδυναμία κάλυψη των καθημερινών απαιτήσεων. Ο υπουργός ανέφερε ότι ο αριθμός των αποσπάσεων θα μειωθεί ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της διεύθυνσης. Επίσης επισήμανα την αναγκαιότητα σύστασης υποδιεύθυνσης ασφάλειας στην Καβάλα. Η δημιουργία της θα επιτρέψει μια πλαστική ενίσχυση των λειτουργιών πρόληψης και καταστολής, εξειδικευμένο προσωπικό και καλύτερο επιχειρησιακό συντονισμό, ανταποκρινόμενοι φυσικά στις σύγχρονες και διαρκείς αυξανόμενες απαιτήσεις της περιοχής. Ο υπουργός αναγνώρισε το πρόβλημα και μου ανέφερε ότι είναι στις προθέσεις η σύσταση της υποδιεύθυνσης ασφάλειας στην Καβάλα. Επίσης το εξέτασα ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα με την ανησυχή κατάσταση του στόλου των αυτοκινήτων, ο οποίος αποτελείται από μεγάλο ποσοστό από παλιά οχήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν σοφινές μηχανικές βλάβες. Ο υπουργός έδειξε ενδιαφέρον και μου ανέφερε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα ο στόλος θα ενισχυθεί με ένα λεωφορείο 25 θέσεων, γιατί το λεωφορείο μας εκεί είναι παλιό, 2 περιπολικά αυτοκίνητα στην πρώτη φάση και σε δεύτερο χρόνο θα πάρουμε ακόμα 2 περιπολικά. Και το τελευταίο το ζήτημα που το ανέφερα είναι η δημιουργία, η σύσταση της τροχιάς αυτοκινητοδρόμου στην πίευση του Καβάλας, ο οποίος θα πρέπει να συσταθεί, ώστε όταν θα συσταθεί θα πρέπει να μην αποδυναμωθεί περαιτέρω η αστυνομική διεύθυνση Καβάλας, αλλά να έρθουν καβαλιώτες από τις άλλες περιοχές της Ελλάδος. Σύμφωνα φυσικά με μεμοριοδότηση που υπάρχει. Μου ανέφερε ότι η τροχιά αυτοκινητοδρόμων που πρόκειται να συσταθεί με προεδρικό διάταγμα θα υπάρχουν τροχιά αυτοκινητοδρόμων στα Γιάννηνα, δυτικά των Γροβενών, στην Βέρεια, στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης, στο Παγκαίο Καβάλας και ανάμεσα Ξάνθη και Κομωτινής, καθώς και ανάμεσα στην περιοχή Αλεξανδρούπολης και Κύπρου. Ευχαρίστω τον Υπουργό για το ενδιαφέρον που δείχνει για τον νομό μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Mm-hmm. Είχατε κάποια άλλη επαφή με υπουργό αυτές τις μέρες?
1: Αυτό που θέλω να αναφέρω και ήταν ένα σημαντικό ζήτημα είναι ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης,
0: ναι,
1: με συνεργασία με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υφυπουργό για τα Οικονομικά, τον κύριο Πετραλιά, ανακοίνωσε την επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου με 40 λεφτά ένα λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τα καΐκια μας, γιατί υπήρχε μια αναστάτωση σύμφωνα με την ακρίβεια του πετρελαίου. Οι άνθρωποι είχαν ένα δίκαιο αίτημα και πήγαμε πολύ καλά και ευχαριστώ τον Υπουργό και τον Πρωθυπουργό, γιατί ήταν και ο Πρωθυπουργός που προσπάθησε να βοηθήσει για αυτήν την κατάληξη.
0: Μάλιστα. Τώρα έχουμε και ένα θέμα όμως που προέκυψε με την ερώτηση που κάνετε στην Βουλή στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο, και υπήρξε μία αντίδραση από την πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων, την κυρία Πετράκη, με δηλώσεις της αλλά και με μία ανάρτηση, και μάλιστα εξέφρασε την αντίδρασή της και μάλιστα δήλωσε ότι δέχτηκε απειλή από εσάς.
1: Κοιτάξτε να σου πω. Τώρα, επειδή κατέθεσα μια κοινωνιολογική ερώτηση σχετικά με το νοσοκομείο Καβάλας, με την οποία συμφώνησαν οι νοσοκομειακοί γιατροί της Καβάλας, η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών, οι τέσσερις πρώην

0: χαρακτηρισμούς για το πρόσωπό μου και τη ζήτησα με κόσμια συμπεριφορά να αποσύρει. Αυτό είναι και τίποτα παραπάνω.
1: Να αποσύρει την ανάρτηση, έτσι.
0: Να αποσύρει την ανάρτηση. Mm-hmm. Ναι, γιατί δεν δέχομαι να με αποκαλούν γκρούζα και γκότσο. Δεν είναι δυνατόν. Ποιος είμαι εγώ, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή για μία ερώτηση που κατέθεσα, είναι δικαίωμά μου να καταθέτω ερωτήσεις για το καλό του νοσοκομείου και για το καλό των ασθενών. Αν θεωρεί που σε φύγει λοιπόν, μπορεί να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της, τα οποία επιφυλάσσουν να τα ασκήσω κι εγώ, σε περίπτωση που ψευδείς δηλώσεις της συνεχιστούν.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Πασχαλίδης, βουλευτής Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε. Πάμε στον κύριο Νίκο Δοξάκη από την πλευρά του ΕΚΑΒ να μας ενημερώσει για μια προσημείωση που θα κάνουν σε μαθητές αναφορικά με τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα. Μια εμπειρία διαφορετική και προς τιμήν τους που θα κάνουν αυτή τη διαδικασία. Κύριε Δοξάκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας μέρα και καλημέρα στο κρατέ σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
1: Χαίρομαι, ωραία. Ετοιμαζόμαστε. Είναι εποχή εκπαιδεύσεων, ενημερώσεων, δράσεων και είμαστε οι πατμόν. Είναι η περίοδος αυτή γεμάτη με δράσεις και συμβάντα.
0: Λοιπόν, θα κάνετε μία... Ναι. Τη Δευτέρα είναι αυτή...
1: Σωστά. Από Δευτέρα είναι για 5 μέρες. Έχει να κάνει με την ενημέρωση των μαθητών και την οδική ασφάλεια. Βέβαια αυτό το οργανώνει η Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και υλοποιείται από την περιφέρεια την τοπική της Καβάλας. Και εμείς συνδράμουμε στο θέμα της αντιμετώπισης τραυματισμών και πώς χειρίζεται ένα συμβάν, ας πούμε, τροχαίου σε ένα λεωφορείο που πιθανό να είναι κάποια παιδιά όταν πάνε μια εκδρομή, πηγαίνουν κάπου γιατί έχουν συμβεί δυστυχώς. Και η πρόληψη πάντα είναι το πρώτο στάδιο κάθε αντιμετώπισης περιστατικού, όπως λέμε πάντα. Οπότε, στο πλαίσιο αυτό, θα συνδράμουμε για να δώσουμε τις οδηγίες της αντιμετώπισης που θα συμβεί ένα περιστατικό. Τα παιδάκια δημοτικού θα είναι κυρίως, για να μπορέσουμε να τα συντονίσουμε, τέλος πάντων, σε ένα πιθανό τροχαίο συμβάν.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι πολύ καλή αυτή η πρωτοβουλία, κύριε Δοξάκη.
1: Αυτό, όπως ξαναείπα, είναι τα τελευταία χρόνια η ενεργή δράση της Διεύθυνσης Μεταφορών. Εμείς θα μπορούμε να λείπουμε από αυτό. Είναι λίγο δεσμευτικό αυτή η περίοδο. Έχουμε πάρα πολλά, αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τα επεξέλθουμε, γιατί είναι σημαντική η εκπαίδευση της νέας γενιάς, γιατί από εκεί ξεκινάει η αλλαγή, από τα παιδιά, από την βελτίωση της εκπαίδευσης που είναι στα πλαίσια της ευρύτερης παιδείας των νέων, και δεν μπορέσουμε να λείπουμε από αυτό. Θέλουμε να είμαστε πάντα δίπλα σε όποια δράση γίνεται, και το ΕΚΑΒ, εκτός από προσοκομιακή φροντίδα, έχει στον οργανισμό του και στο στόχο του την εκπαίδευση των πολιτών από πλευράς και πολιτείας, γιατί εμείς εκπροσωπούμε το Υπουργείο Υγείας.
0: Σωστά, πολύ
1: σωστά. Και πρέπει να είμαστε εκεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία, κύριε Δοξάκη.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Εύχομαι να μας βολέψει και ο καιρός, γιατί θα έχει δράση η οποία θα είναι εξωτερικό χώρο.
0: Έτσι.
1: Και να μπορούν και τα παιδάκια να το ευχαριστηθούν, γιατί αυτά είναι, τα διασκεδάζουν και όλα τα παιδάκια. Οπότε σε μέσα με έναν τρόπο παιχνιδιού και μάθησης θα μπορέσει να γίνει η μετάδοση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στους συνταξιούχους του ΟΑΕ, στο κύριο Δήμο Ζαχαριάδη, να μας ενημερώσει για μια εξόρμηση που θα κάνουν, διαμαρτυρίας εξόρμησης, στις 23 του μήνα. Κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, δεν είμαι όμως το ΟΑΕ, είμαι το Δημοσίου.
0: Το Δημοσίου, ναι, και λέω το ΟΑΕ.
1: Ναι. Εντάξει, λάθη γίνονται, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Πείτε μας μόνο. Αν δεν κάνω λάθος, όμως σε αυτή την κινητοποίηση θα συμμετέχουν και άλλα συνταξιοχικά σωματεία.
1: Σε αυτή την κινητοποίηση που θα γίνει την Παρασκευή, ναι, 23 το Οκτώβρη,
0: ναι,
1: συμμετέχουν όλα τα συνταξιοχικά σωματεία όλων των κλάδων από την Δράμα μέχρι την Ορεστιάδα.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και θα γίνει στις 11 η ώρα στην Αλεξανδρούπολη, στο πάρκο της Ακαδημίας.
0: Ωραία. Για ποιο
1: από
0: λόγο
1: εδώ θα ξεκινήσουμε λεωφορεία 8 η ώρα το πρωί. Ο λόγος είναι ότι μετά την κινητοποίηση της Θεσσαλονίκης στις 4 του Σεπτέμβρη στην έκθεση που κάναν μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει, ναι, όλα τα σωματεία των συνταξιούχων αλλά και όλων των εργαζομένων, οι εξαγγελίες της κυβέρνησης όχι μόνο δεν μας καλύπτουν αλλά μας κοροϊδεύουν κιόλας. Διότι αυτά τα οποία μας δίνουν είναι ψίχουλα, δεν καλύπτουν τις άμεσες ανάγκες που έχουμε ως συνταξιούχοι, ούτε στην άποψη των αυξήσεων των συντάξεων, ούτε στην άποψη της υγείας, πουθενά. Και γι' αυτό εμείς δεν το δεχόμαστε εδώ πέρα την κοροϊδία αυτή, και σε όλη την Ελλάδα γίνονται αυτή την περίοδο και μέχρι αρχές Νοέμβρη κινητοποιήσεις κατά περιφέρεια. Εχθές έγινε στην Αθήνα, θα ξαναγίνει στην Αθήνα στις 21 του μήνα όλης της Αττικής. Μία από αυτές τις κινητοποιήσεις θα έχει στόχο να πάνε στο Υπουργείο της Εργασίας για να διαμαρτυρηθούν για την κοροϊδία που κάνανε με τον νόμο που βγάλανε για τις συντάξεις χειρίας. Και συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματα που έχουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πω άλλο. Καλή επιτυχία, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εσείς.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Θα παρακολουθούμε φυσικά και το θέμα. Ήταν ο κύριος Δήμος Ζαχαριάδης. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων του Δημοσίου στην Καβάλα.

0: Να πάμε τώρα στους συνειδηπόρους με τους οποίους και θα ολοκληρώσουμε για σήμερα. Στην πρόεδρο, την κυρία Τσιμπεράκη Δέσποινα, να μας ενημερώσει και μια προσπάθεια που γίνεται να συμβρεθούν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Καβάλας, να διοργανώσουν ένα συνέδριο και τέλος πάντων να οργανωθούν μεταξύ τους για κοινές δράσεις, προβληματισμούς κτλ. Κυρία Τσιμπεράκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, χαιρόμαστε που μας παρακολουθείτε και υποστηρίζετε τη δράση μου. Συγγνώμη για τη φωνή, είμαι λίγο κρυφή.
0: Δεν πειράζει, μια χαρά ακούγεστε, μην αγχώνεστε γι' αυτό. Πείτε μας λίγο, τι ακριβώς θα δούμε, τι ακριβώς επιχειρεί ο δικός σας ο σύλλογος.
1: Να πω αρχικά ότι και διευκρινιστικά, ας πούμε, ότι ξεκινήσαμε αυτή τη σκέψη και αυτή την προσπάθεια την Άνοιξη. Επικοινωνήσαμε αρχικά τηλεφωνικά με κάποιους συλλόγους να δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον σχετικά με αυτά που θα πούμε. Ούτε ένας δεν μας είπε πως δεν ενδιαφέρεται. Απλά οι δράσεις όλων των συλλόγων που ξέρετε εξελίσσονται ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Ήταν απαγορευτική για να βάλουμε, ας πούμε, αυτή τη συνάντηση κάποια στιγμή χρονικά, Ιούνιο, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Οπότε είπαμε να το μεταθέσουμε προς το φθινόπωρο, που είναι μια πιο κατάλληλη εποχή. Τώρα, για το λόγο όλου αυτού του πράγματος. Παρατηρώντας τον τρόπο που λειτουργούμε, τον τρόπο που δραστηριοποιούμαστε, που συναστρεφόμαστε, που καλούμε στις εκδηλώσεις μας, που υποστηριζόμαστε από τις δομές, τον τρόπο που χρειαζόμαστε για να επικοινωνήσουμε τις ανάγκες μας και τις δράσεις μας και τους προβληματισμούς μας στους πολίτες της πόλης, διαπιστώνουμε και πιστεύω ότι το διαπιστώνουν όλοι τα μέλη των συλλόγων, ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό, ένα χάσμα θα πω εγώ ανάμεσά μου. Ένα χάσμα επικοινωνίας, συνεργασίας, τρόπο προσέγγισης. Και πιστεύουμε ότι, εντάξει, η αλήθεια είναι έχουμε κάποια και κάποια κακά σε αυτή την πόλη όσον αφορά κάποια τέτοια θέματα που δεν τα συναντάμε στις διπλανές πόλεις. Τέλος πάντων, αυτά νομίζω ότι είναι πράγματα που λύνονται και ούτε πιστεύουμε ότι είμαστε οι μόνοι που φανταστήκαμε, σκεφτήκαμε αυτό το πράγμα γενικά, διαχρονικά. Κατά καιρούς έχουμε παρατηρήσει ότι και κάποιοι άλλοι σύλλογοι ξεκίνησαν τέτοιες προσπάθειες, αλλά το περιόρισαν στους 5-6 συλλόγους μαζί που είχαν κάτι κοινό μεταξύ τους, να κάνουν κάποια αιτήσια συνάντηση, να οργανώσουν τις δράσεις τους και ενδεχομένως να λύσουν κάποια θέματα μεταξύ τους, επικοινωνίας κλπ. Αλλά αυτές οι κλειστές ομάδες ξεκίνησαν και παρέμειναν σε αυτό το μικρό στενό, ας πούμε, περιθώριο. Μαθαίνουμε, μιλώντας με τους ανθρώπους των συλλόγων, ότι και παλιότερα κάποιοι πιο μεγάλοι σύλλογοι επιχείρησαν κάτι παρόμοιο. Δεν ξέρουμε τον τρόπο που έγινε, τον τρόπο που τέλος πάντων εξελίχθηκε. Ενδιαφέρουσες προσπάθειες όλες σίγουρα. Ωστόσο, εμείς αποφασίσαμε να το πάμε λίγο παρακάτω, να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Γιατί πήραμε την άκρη του νήματος και ανάλογα βέβαια και με τη συμμετοχή και τις ιδέες που θα κατευθούν, έτσι θα προχωρήσουμε. Η πρώτη συνάντηση που ορίσαμε να γίνει στις 15 Νοεμβρίου δεν θα έχει την έννοια συνεδρίου, θα έχει πιο καλά την έννοια μια διερευνητική, ας πούμε, συνάντηση, όπου από κοντά θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα πράγματα όλοι μας. Σήμερα υποτίθεται ότι είναι η ημερομηνία με την οποία έπρεπε να επικοινωνήσουν οι σύλλογοι μαζί μας, να απαντήσουν στο mail που έχουμε στείλει σε καμιά εξαριά και συλλόγους. Έχουμε ήδη πάρει απαντήσεις από κάποιους από αυτούς. Περιμένουμε τη συμμετοχή και των υπολείπων και ανάλογα με το πώς εξελιχθεί αυτό το πράγμα θα ξεκινήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε την συνάντηση του Νοεμβρίου. Το τι θέλουμε να κάνουμε. Να πούμε καταρχήν ότι δεν υπάρχει ένας κατάλογος συλλόγων στην πόλη, οπότε αν θέλει κάποιος να προστινθεί με όλους, να μπορεί να πάρει αυτόν τον κατάλογο και να στείλει. Παλιότερα ήμασταν υποχρεωμένοι οι σύλλογοι, όταν δημιουργούνταν ο σύλλογος ή όταν κάναμε εκλογές, να κάνουμε στο πρωτοδικείο να δηλώνουμε τα διοικητικά μας συμβούλια κλπ. Εκ των υστέρων αυτό καταργήθηκε για τους μικρούς συλλόγους, που όμως ένας μεγάλος σύλλογος μπορεί να καταντάει κάποια στιγμή ανενεργός, ένας μικρός σύλλογος μπορεί να είναι πολύ δραστήριος. Τέλος πάντων δεν βοήθησε αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει ένας τέτοιος κατάλογος. Οπότε βλέπουμε το φαινόμενο ότι κάθε φορά που έχουμε, ας πούμε, κάνουμε εμείς μια δράση, μια συναυλία, έχουμε όλοι να βρούμε τηλέφωνο, φίλο γνωστό, να καλέσουμε στην εκδήλωση. Πάρα πολλές φορές μαθαίνουμε για εκδηλώσεις που δεν ξέρουμε καν τι έγιναν, πότε έγιναν, δεν τις είδαμε πουθενά. Υπάρχουν σύλλογοι που δεν έχουν μια σελίδα να προβάλλουν το έργο τους, υπάρχουν σύλλογοι που δεν έχουν ούτε ένα mail του συλλόγου, επικοινωνούν στο mail ο πρόεδρος, πούμε, ή κάποιο μέλος. Θέλουμε να βρούμε λοιπόν πώς θα επικοινωνούμε, πώς θα ενημερωνόμαστε για τις δράσεις μας όλων ταυτοχρόνως, να μπορούμε όλοι να το μαθαίνουμε. Πώς θα λύνουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται όλοι μαζί του ενός. Υπάρχουν άπειροι σύλλογοι αυτή τη στιγμή στην Καβάλα που δεν έχουν στέγη, που έχουν μια προσωρινή στέγη. Πώς δεν θα είμαστε, ακούσαμε σε μια συνάντηση που έγινε πριν κάποιους μήνες, που είχε καλέσει ο Δήμος, είχε καλέσει φορείς και συλλόγους κλπ. Για να μιλήσουν για κάποια θέματα πολιτιστικά και άλλα. Ακούστηκε ότι οι σύλλογοι πολιτιστικοί της πόλης είναι περιχαρακωμένοι στα τείχη τους. Αυτό μας προβλημάτισε πάρα πολύ. Έτσι ξεκίνησε αυτή η ιδέα που την είχαμε παλιότερα και τη συζητούσαμε να μπει, να προχωρήσει, να υλοποιηθεί. Όλοι τα μέλη των συλλόγων είναι όλοι πολίτες αυτής της πόλης. Δεν έχουν μόνο, δεν μετέχουν επιλεκτικά και χαλαρά στη δράση του κάθε συλλόγου, αν θέλουν και αν μπορούν. Είναι ενεργοί πολίτες. Δεν μπορεί να μην τους ενδιαφέρουν τα πράγματα που γίνονται παντού, γύρω μας, στην πόλη, στην κύρια περιοχή.
0: Πολύ ωραία.
1: Και θέλουμε να δούμε πώς θα βοηθηθούμε, πώς θα προχωρήσουμε. Αυτό το πράγμα μπορεί να φτάσει. Αυτοί που επικοινώνησαν μαζί μας, μας έθεσαν κάποιες ερωτήσεις κέρυες, ενδιαφέρουσες. Mm-hmm. Κάποιοι μίλησαν και για μια πιθανή ομοσπονδία. Μπορεί να γίνει κάποια στιγμή να βγει από αυτή την όλη ιστορία. Δεν ξέρουμε, θα το δούμε. Είναι ένα πιο μεγάλο όπλο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρία Τσιμπέρα,
1: πολλά τα πράγματα, ναι. Αυτά θα συμβούν και πολλά άλλα. Είπαμε να συμμετέχουν με τουλάχιστον δύο μέλη τους, αν γίνεται, αν μπορούν και προλαβαίνουν, και αν μπορούν να έχουν μια εισήγηση, να έχουν πέντε στόχους, πέντε πράγματα που μπορούν να συζητηθούν. Να κάνουμε ένα κατάλογο, να δούμε πώς θα προχωρήσουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν θέλουμε να εξαιρέσουμε κανέναν. Στείλαμε σε όσους μπορούσαμε, σε όσους βρήκαμε τρόπο επικοινωνίας. Προτρέψαμε να μας υποδείξουν κι άλλους, και γι' αυτό το mail που έφυγε φαίνονται πάνω οι αποδέκτες τους, ώστε να τους δουν αυτοί που ξέρουν και να μας προτρέψουν. Τους προτρέψαμε να έρθουν με τις δικές τους ιδέες, δικές τους εισηγήσεις. Και επειδή η Συνοδοιπόρος, ξέρετε, είναι ένας προοδευτικός φορέας που δεν φύγεται ούτε του κόπου της προσπάθειας, θέλουμε να ξεπεράσουμε την νεοελληνική νοοτροπία, δεν βαριέσαι, καλά να περνάω εγώ και θα δούμε, και να βάλουμε τις βάσεις για να ξαναγνωριστούμε, να συνεργαστούμε, να ξεριζώσουμε όσο μας χωρίζουν, να βάλουμε θεμέλια για πράγματα που θα μας ενώνουν.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Τσιμπεράκη, να μείνουμε σε αυτά, γιατί δυστυχώς τελείωσε ο χρόνος μας, τελείωσε και η εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε θερμότατα για την ενημέρωση.
1: Καλά, ευχαριστούμε και εμείς.
0: Καλή επιτυχία. Ήταν η κυρία Τσιμπεράκη Δέσποινα, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Συνοδοιπόροι, με την οποία ολοκληρώσαμε. Σε λίγα λεπτά στις 10 σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τους συναδέλφους τη Ρένα, την Πανταζόγλου και τον Κώστα του Λουκούμι. Από όλους εμάς, ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, σύγκρουση αυτοκινήτων στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού. Η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα της κρίσιμης διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά στις Βρυξέλλες. Η αναταραχή στα ασθενά του ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παρεμβάσεις, ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά απέναντι στις ισχυρές πιέσεις που ασχεί η ενεργειακή κρίση. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται από σήμερα στην αγορά με μέση πανελλαδική τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Χαρακτηρίζει δύσκολη και κρίσιμη συνθήκη τις τιμές ενέργειας, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον πλανήτη. Σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, μίλησε για έναν τριπλασιασμό μέσα σε 7 με 8 χρόνια, τονίζοντας ωστόσο ότι μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας από τις Βρυξέλλες στο Earth News. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα προσέρχεται στις ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένη πρόταση, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για τις εθνικές κυβερνήσεις. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό 3.000 όπλων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δηλωθέν εμπόρευμα στο κοντέινερ γυαλιά ηλίου Χάντρες. Είχε αφηχθεί από λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού Λυκείου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ρατσιστικά κίνητρα. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση. Στην Αττική νεφώσεις και κατά διαστήματα ηλιοφάνεια με θερμοκρασία ως 20 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ελλάδα με διεθνή αναγνώριση. Αθλητές από 17 χώρες θα αγωνιστούν σε 2 υπερμαραθώνιους, σε έναν μαραθώνιο, λαϊκό αγώνα δρόμου, αγώνα δρόμου άλκημων παιδων και αγώνα για άτομα με ειδικές ικανότητες. 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. 22 με 25 Οκτωβρίου 2026. www.paranestivft.com.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Είναι 6 λεπτά μετά τις 10. Εμείς είμαστε εδώ μαζί σας, όπως κάθε μέρα, για να ανοίξουμε το χάρτη της επικαιρότητας. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί, θα βάλουμε κάτω το χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή μας και όχι μόνο, για να επισημάνουμε τα γεγονότα και να ταξιδέψουμε ραδιοφωνικά σε διάφορα σημεία όλης της περιφερειάς μας. 2 περιφερειακοί σταθμοί σε ένα κοινό πρόγραμμα, ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας, παραγόμενο από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας. Είναι η Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο. Ο Κώστας Λουκούμης δεν είναι μαζί μας. Έχει πάει ήδη προς το κάτω Νευροκόπη να κάνει το σχετικό ρεπορτάζ σχετικά με την θέρμανση και τα επιδόματα. Σε αυτό το ταξίδι έχουμε συνοδοιπόρους βέβαια και τους συναδέλφους δημοσιογράφους των 2 περιφερειακών σταθμών που μας ενισχύουν με τα ρεπορτάζ τους και μας ενημερώνουν, και έχουμε και τους ηχολήπτες μας, τη Γιώτα Δημούδη και το Μάκη Μητάκο. Τώρα, αν εσείς θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να καλέσετε το 2510-2425-49. Υπενθυμίζουμε, για όσους μας ακούν από τα ραδιόφωνα τους, μας ακούτε στους 96 και 300 FM, από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας, στους 101 και 103,5, τις 2 συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας, και από το διαδίκτυο erteco.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ, όπου είναι ανεβασμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και ακούτε ζωντανά το πρόγραμμά τους. Καλή σας μέρα λοιπόν, και σήμερα μια μέρα που κατά πολύ βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες. Βέβαια, να σας πω ότι επειδή ζήσαμε όλα αυτά τα τραγικά πλέον φαινόμενα καιρικά που βίωσε ένα κομμάτι της Ελλάδας, αυτό το κομμάτι της κακοκαιρίας φεύγει, όμως σύμφωνα με τις συναδέλφους μετεωρολόγους της ΕΡΤ, περιμένουμε μια κακοκαιρία, μίνι κακοκαιρία, ουσιαστικά θα έρθει με την μορφή των χαμηλών θερμοκρασιών. Η χώρα μας βρίσκεται σε μια περίοδο διαδοχικών καιρικών διαταραχών. Η νέα και κακοκαιρία εξπρές επηρεάζει κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά και τις περιοχές του Αιγαίου, φέρνοντας βέβαια και βροχές, τοπικές καταιγίδες, στα ορεινά μπορεί και χιονοπτώσεις, αλλά φέρνει και αισθητή μείωση της θερμοκρασίας. Παρασκευή και Σάββατο θα είναι 2 ημέρες με σχεδόν χειμωνιάτικες συνθήκες, καθώς η κάθοδος ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βορειοανατολικά θα φέρει αισθητό κρύο, ενισχυμένους βοριάδες, που αυτή τη φορά δεν θα βιώσουμε και κάποιες χιονοπτώσεις ενδεχομένως να επεκταθούν και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα. Το Σάββατο αναμένεται να είναι η πιο κρύα ημέρα της εβδομάδας, με τις θερμοκρασίες να βρίσκονται ακόμη και 5 με 7 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Η αίσθηση του κρύου λόγω των ισχυρών βοριάδων μπορεί να είναι και εντονότερη, δημιουργώντας ένα σκηνικό που να θυμίζει περισσότερο χειμώνα παρά μέσα Οκτωβρίου. Πάντως, και αυτή είναι μια κακοκαιρία εξπρές, καθώς κατά τη διάρκεια του Σαββάτου ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνονται, ανοίγοντας επιτέλους το δρόμο για μια πιο παρατεταμένη καιρική ανάπαυλα που φαίνεται ότι θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Αυτά όσο για την πρόγνωση των υπόλοιπων ημερών. Για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία βλέπει βελτίωση του καιρού σε όλη τη χώρα. Κάποιες βροχές στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στα νησιά του Αιγαίου νωρίς το πρωί με γρήγορη βελτίωση. Έφριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα, όμως αργότερα θα πυκνώσουν εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία μικρή άνοδο. Εμείς πάντως εδώ για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, η θερμοκρασία σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα κοιμαθεί μεταξύ 8 με 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά όσον αφορά τα καιρικά, και ξεκινάμε την εκπομπή μας.

Να πάμε λίγο στο παρελθόν, να πάμε να δούμε τι μας φέρνει μια μέρα σαν την σημερινή, η 15η μέρα του Οκτωβρίου. Την ώρα που η ναζιστική Γερμανία είχε καταλάβει μεγάλο μέρος της Ευρώπης και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος βρισκόταν σε εξέλιξη, ο Τσάρλι Τσάπλιν τόλμησε να παρουσιάσει στη Νέα Υόρκη μια ταινία που γελιοποιούσε ανοιχτά τον Αδόλφο Χίτλερ. Σαν σήμερα έκανε πρεμιέρα ο Μεγάλος Δικτάτορ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν ουδέτεροι στον πόλεμο, αλλά το Χόλιγουντ αντιμετώπιζε με επιφυλακτικότητα τις ταινίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολιτικές αντιδράσεις και η Αμερικανική κοινωνία ήταν διχασμένη σχετικά με την εμπλοκή της χώρας στον Ευρωπαϊκό Πόλεμο. Ο Τσάπλιν όμως είχε αρχίσει να γράφει το σενάριο ήδη από το 1938, όταν ο Χίτλερ είχε ενισχύσει την επιρροή του στην Ευρώπη. Η ομοιότητα στο μουστάκι του δικτάτορα και του κινηματογραφικού Σαρλό ήταν μια σύμπτωση που προκαλούσε γέλιο. Στην ταινία ο Τσάπλιν υποδίεται δύο χαρακτήρες, έναν Εβραίο Κουρέα που υφίσταται τις διώξεις του καθεστώτος και τον Αντενόιτ Χίνκελ, δικτάτορα της φανταστικής τομανίας, μια ολοφάνερη καρικατούρα του Χίτλερ. Ο Χίνκελ εκφωνεί οργισμένους λόγους σε μια ακατανόητη γλώσσα που θυμίζει γερμανικά, κάνει γελίες χειρονομίες και ονειρεύεται την παγκόσμια κυριαρχία. Σε μια από τις διασημότερες σκηνές της ιστορίας του κινηματογράφου, χορεύει με μια τεράστια υδρόγεια σφαίρα, την οποία πετά στον αέρα σαν μπαλόνι, μέχρι που εκείνη σκάει στα χέρια του. Ο Τσάπλιν σατήριζε επίσης και τον Μπενζίνο Ναπαλώνη, δικτάτορα της Βακτορίας, ένα χαρακτήρα εμπνευσμένο από τον Μουσολίνη. Οι δύο ηγέτες ανταγωνίζονται ακόμη και για το ποιος θα καθίσει ψηλότερα στην καρέκλα του, μετατρέποντας την επίδειξη ισχύω σε κωμωδία. Ο Μεγάλος Δικτάτορας είναι μια σημαντική καμπή στη καριέρα του δημιουργού του. Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη ομιλούσα ταινία του Τσάπλιν, ο οποίος είχε παραμείνει πιστός στο βοβό κινηματογράφο ακόμη και μετά την επικράτηση του ήχου. Η μεγαλύτερη έκπληξη, ωστόσο, έρχεται στο τέλος. Ο Εβραίος Κουρέας που έχει εκλειφθεί λαθασμένα ως δικτάτορας βρίσκεται μπροστά σε ένα τεράστιο πλήθος και εκφωνεί ένα λόγο υπέρ της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. «Λυπάμαι, αλλά δεν θέλω να γίνω αυτοκράτορας, δεν είναι αυτή η δουλειά μου», λέει στην αρχή της περίφημης τελικής ομιλίας. Ο Τσάπλιν εγκαταλείπει για λίγα λεπτά την κωμωδία, απευθύνεται ουσιαστικά στους θεατές. Η ταινία πάβει να είναι μόνο μια σάτυρα του Χίτλερ και γίνεται μια ανοιχτή καταγγελία του φασισμού. Η πρεμιέρα πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε δύο κινηματογράφους της Νέας Υόρκης σαν σήμερα, το Capitol και το Άστορ, λόγω της μεγάλης ζήτησης. Η ταινία απαγορεύεται φυσικά στη ναζιστικά κατεχόμενη Ευρώπη, αλλά γνωρίζει σημαντική εμπορική επιτυχία και αποσπά 5 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Ο Μεγάλος Δικτάτορας κυκλοφόρησε περισσότερο από έναν χρόνο πριν την είσοδο των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο, το Δεκέμβριο του 1941, ο Τσάπλιν είχε όμως ήδη επιλέξει δημοσίως πλευρά, χρησιμοποιώντας το ισχυρότερο μέσο που διέθετε, τον κινηματογράφο. Σαν σήμερα το 1815, ο Ναπολέον Μποναπάρτης φτάνει εξόριστο στην ίσο της Αγίας Ελένης, στο Νότιο Ατλαντικό. Θα περάσει εκεί τα τελευταία 6 χρόνια της ζωής του, υπό Βρετανική επιτήρηση. 1837 ιδρύεται στην Αθήνα το Σχολείο των Τεχνών, από το οποίο θα προκύψει η ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. 1894 συλλαμβάνεται ο Άλφρεντ Ντρέιφους, γαλλοεβραίος αξιωματικός που κατηγορείται άδικα για κατασκοπία. Η υπόθεση συγκλονίζει τη Γαλλία, αποκαλύπτει τον βαθύ αντισημιτισμό της εποχής και οδηγεί στο περίφημο κατηγορό του Εμίλ Ζολά. Το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρτλ ανακαλύπτει το Ασκληπιό Τισκό, ένα από τα σημαντικότερα θεραπευτικά ιερά της αρχαιότητας, συνδεδεμένο με τη λατρεία του Ασκληπιού και την ιατρική παράδοση του Ιπποκράτη. 1940 η Ιταλική στρατιωτική ηγεσία αποφασίζει την επίθεση κατά της Ελλάδας στη σύσκεψη του Μπενίτο Μουσολίνη στη Ρώμη. 13 μέρες αργότερα, στις 28 Οκτωβρίου, ξεκινά ο Ελληνο-Ιταλικός πόλεμος. Έχουμε το 1949 τον τερματισμό των επιχειρήσεων του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, σηματοδοτώντας το επίσημο τέλος του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Οι μεγάλες μάχες είχαν ολοκληρωθεί από τον Αύγουστο, αλλά οι πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες διήρκησαν δεκαετίες. 1951 στις Ηνωμένες Πολιτείες προβάλλεται το πρώτο επεισόδιο της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς I Love Lucy, με πρωταγωνίστρια την Lucille Ball, και έχουμε το 1962 στην Κούβα αμερικανικό αναγνωριστικό αεροσκάφος U2 φωτογραφίζει σοβιετικές πυραυλικές εγκαταστάσεις, προσφέροντας τα κρίσιμα στοιχεία για την κρίση των πυράβλων. Ο Kennedy ενημερώνεται την επόμενη μέρα και ο κόσμος πλησιάζει επικίνδυνα σε πυρηνικό πόλεμο.
1969. Δεν έχουμε τον Κώστα δίπλα μου. Δεν τον έχω. Μεταδίδεται για πρώτη φορά τηλεοπτικά ποδοσφαιρικός αγώνας από ελληνικό γήπεδο. Η Εθνική Ελλάδα νικά την Ελβετία με 4-1 στο Καφτατζόγλιο της Θεσσαλονίκης. Περιγραφή Γιάννης Διακογιάννης. Σαν σήμερα το 1973 κυκλοφορεί το Ζολίν της Dolly Parton, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της country μουσικής που έγινε τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί από πολλούς καλλιτέχνες. Έχουμε Νόμπελ Ειρήνης το 1990 στο Μιχαήλ Κορμπατσόφ, το 1993 στον Νέλσον Μαντέλα και τον Φρεντερίκ Ντε Κλέρκ για τη συμβολή του στον τερματισμό του Απαρτχάιντ και στην δημοκρατική μετάβαση της Νότιας Αφρικής, αλλά και το 1999 στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, αναγνωρίζοντας το ανθρωπιστικό τους έργο και την παροχή ιατρικής βοήθειας σε πληθυσμούς που πλήττονται από πολέμους, επιδημίες και φυσικές καταστροφές. Μια μέρα σαν σήμερα, το 2017, η ηθοποιός Αλίσσα Μιλάνο δημοσίευε ένα tweet που προκαλεί την παγκόσμια εξάπλωση του Me Too, καλώντας γυναίκες να μιλήσουν για τη σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση. Το κίνημα βέβαια είχε ξεκινήσει το 2006 από την ακτιβίστρια Ταράνα Μπέρκ. Να πούμε ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Ματαχάρη, η Ολλανδή χορεύτρια και κατάσκοπος, μία από τις πιο μυστηριώδεις αμφιλεγόμενες μορφές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 1917. Και βλέπω στο εορτολόγιο τον Λουκιανό και την Λουκιανή να γιορτάζουν σήμερα. 15 Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως η ημέρα εορτασμού του Λευκού Μπαστούνιου με στόχο τη διάδοση της μεγάλης σημασίας της χρήσης του και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προσπάθεια των ατόμων με προβλήματα όρασης για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινή μετακίνησή τους. Όμως γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα.

0: Οι νέες επιδοτήσεις στα καύσιμα και αύξηση του ευδόματος θέρμανσης κατά 30% συνθέτουν το πακέτο παρεμβάσεων με το οποίο επιχειρείται να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Το μεγαλύτερο όφελος κατευθύνεται στους καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης, καθώς η συνολική ενίσχυση φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο, ενώ πρόσθετη στήριξη προβλέπεται για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, ειδικά σε ορισμένες περιοχές. Σε μία από αυτές στείλαμε και τον Κώστα Λουκούμη, βρίσκεται στο κάτω νευροκόπη της Δράμας. Το πετρέλαιο θέρμανσης βγαίνει σήμερα στην αγορά γύρω στο 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά και την έκπτωση κατά 40 λεπτά που επομίζεται ο προϋπολογισμός και τα διηλιστήρια. Η τιμή πρακτικά βέβαια θα χωρίσει περισσότερο για 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης ανεξάρτητα από την μορφή του καυσίμου μετά την οριζόντια αύξηση των ποσών. Η ενίσχυση θα ξεκινά από τα 130 ευρώ και θα φτάνει τα 1560 για όσους κατοικούν σε περιοχές της χώρας με δρυμή ψύχος. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ο Σάκης Ασβεστάς στην πρωινή διαδρομή, την εκπομπή της ΕΡΤ Καβάλα, συνομίλησε και σήμερα με τον κύριο Φώτη Πούλο, τον πρόεδρο των Πρατηριούχων. Να τον ακούσουμε.
1: Κοιτάξτε, οι χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αναφέρουν ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα επιδοτείται το προϊόν κατά 400 ευρώ, τόνος δηλαδή κατά 40 λεπτά, και θα υπάρχει μια αυξημένη επιδότηση για τους δικαιούχους του πετρελαίου θέρμανσης κατά 30%. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν κάποια οικογένεια χωρίς παιδιά έπαιρνε φέτος, πέρυσι κοντά σε 100 ευρώ στην Καβάλα, φέτος θα πάρει 130 ευρώ. Επίσης θα είναι αυξημένη η προκαταβολή κατά 78% έναντι 60% για τους περσινούς δικαιούχους. Οπότε αυτό θα δώσει ίσως μια ανακούφιση στα ευάλωτα νοικοκυριά. Οι τιμές οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν διαμορφωθεί σίγουρα δεν ανακουφίζουν και δεν μπορούν να δώσουν δικαίωμα σε πάρα πολλές οικογένειες και σε πάρα πολλούς καταναλωτές να αγοράσουν απρόσκοπτα πετρέλαιο θέρμανσης. Η μέση τιμή στην Καβάλα, εγώ πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες θα διαμορφωθεί στο 1 ευρώ και 53 λεπτά περίπου. Και βλέπουμε πώς θα κινηθεί από εκεί και πέρα η τιμή του αργού πετρελαίου. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά όσον αφορά με τις τιμές της διεθνής. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Δεν βλέπουμε κάποια αποκλιμάκωση σημαντική. Βασικά δεν βλέπουμε κάποια ηρεμία προκειμένου να δούμε με αποκλιμάκωση και νομίζω ότι οι επόμενες μέρες θα εξακολουθούν να είναι αρκετά δύσκολες με ψηλές τιμές όσον αφορά για όλα τα προϊόντα και ιδιαίτερα και για το πετρελαίο θέρμανσης. Κοιτάξτε, έχουμε παραγγελίες. Σίγουρα περιμέναμε πολύ περισσότερες παραγγελίες. Υπάρχουν παραγγελίες. Για τον λόγο ότι η περσινή τιμή που κλείσαμε τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ήταν κοντά στο 1,75 και πάρα πολλοί καταναλωτές λογικά δεν μπήκαν στη διαδικασία να πάρουν πετρέλαιο. Οπότε τα περισσότερα τεπόζιτα, οι περισσότερες δεξαμενές αυτή τη στιγμή παραμένουν άδειες, στεγνές ή με μικρές ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης. Γι' αυτό σας λέω ότι φέτος περιμέναμε, ήταν μια χρονιά ιδιαίτερα καλή, ούτως ώστε ο κόσμος να μπορεί να πάρει πιο οικονομικά πετρέλαιο. Γιατί αν θυμηθούμε, πέρσι ξεκινήσαμε περίπου στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Ήταν μια λογική τιμή για ό,τι αυτό σημαίνει για το ελληνικό νοικοκυριό, για την ελληνική οικονομία. Αυτό φέτος δεν το βλέπω να γίνει. Μακάρι να ηρεμήσουν τα πράγματα και στη διάρκεια του χειμώνα να υπάρχει σοβαρή αποκλιμάκωση ώστε να παίρνει περισσότερο κόσμο στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ήταν ο κύριος Φώτης Πούλος. Έτσι βλέπουν τα πράγματα οι πρατηριούχοι από την πλευρά των πρατηριούχων. Σήμερα πρώτη μέρα της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με τις επίσημες ανακοινώσεις που είχαμε χθες, αλλά και το τι γίνεται στην πραγματικότητα στα πρατήρια αγρών καυσίμων. Ακούσαμε τον κύριο Φώτη Πούλο.

0: Εχθές στην Δράμα βρέθηκε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, ο κ. Δημήτρης Νατσιός. Είχε επίσκεψη στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δράμα, τον κ. Τωρόθεο, με τον οποίο συζήτησε ζητήματα που αφορούν την ιστορική και πνευματική κληρονομιά του τόπου, με ιδιαίτερη έμφαση τα κοιμήλια της Μονής της Οικοσιφηνήσης. Ο κ. Νατσιός επισκέφθηκε και την Μονή της Οικοσιφηνήσης και στην συνέχεια μίλησε στους δημοσιογράφους με αφορμή την επιστροφή των κοιμηλίων στα μοναστήρια της περιοχής μας και την συζήτηση που είχε με τον Μητροπολίτη Δράμας, τον κύριο Δωρόθεο, που αν θυμάστε με μια επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό ζητούσε να δοθούν περισσότερα κοιμήλια, να γίνει μια καλύτερη συζήτηση με τους Βούλγαρους προκειμένου να δοθούν πολύ περισσότερα κοιμήλια. Πάρα πολλά έχουν κλαπεί από τα μοναστήρια της περιοχής, βρίσκονται στην Βουλγαρία ακόμη και συνεχίζουν να αποτελούν ένα ζήτημα για πάρα πολλούς, το ζήτημα να είναι το ζήτημα της επιστροφής τους. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του κόμματος Νίκη, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό, από την Δράμα τι είπε.
1: Πολύ χαρά και συγκίνηση θα έλεγα επισκέφτομαι τον νομό Δράμας και την πόλη της Δράμας, στην κοινότητά μας, την πολύ δραστήρια και ικανή και αξιομίμητη κοινότητα της Δράμας. Επισκέφθηκα και την Ιερά Μονή της Οικοσιφηνήσης, προσκυνήσαμε το μοναστήρι της Παναγίας μας, η Νίκη πάντοτε αντλεί δύναμη από τα μεγάλα προσκυνήματα, απευθυνόμαστε και ζητάμε πάντα τη βοήθεια του Θεού και της Θεομάνας μας, όπως ονομάζουν την Παναγία, και βέβαια δεν θα μπορούσαμε να μην επισκεφτούμε την ιστορική Ιερά Μονή. Και με αφορμή και τα πρόσφατα γεγονότα, πήγαμε και στον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δράμας, τον κύριο Δωρόθεο, με τον οποίο γνωριζόμαστε από παλιά, και μας ενημέρωσε για το τι ακριβώς γίνεται σε σχέση με τα κοιμήλια τα οποία είχαν αρπάξει οι Βούλγαροι κομιταζίδες και κατά τον Πρώτο και κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό που τονίσαμε, συζητώντας και με τον Μητροπολίτη, είναι ότι πρέπει, είναι απέτηση θα έλεγα όλων, όχι μόνο του λαού, αλλά και αρχαιολογικών εταιριών, να βγει στο φως, να δημοσιοποιηθεί η συμφωνία μεταξύ του ελληνικού κράτους και του βουλγαρικού, γιατί το τι ακριβώς περιέχει αυτή η συμφωνία. Προς το παρόν είναι άδικη και ετεροβαρής. Επιστρέφουν στην πατρίδα μας, επαναπατρίζονται, αυτή είναι η σωστή λέξη, 48 κοιμήλια, κυρίως από την Ιερά Μονή της Παναγίας της Οικοσιφηνήσης, ενώ ξέρουμε ότι υπάγησαν, είναι καταγεγραμμένα, 430 χειρόγραφα, πολύτιμα χειρόγραφα, και άλλα 800 κοιμήλια, ανυπολόγιστης θα έλεγα, αξίας. Για μας δεν είναι μόνο αρχαιολογική αξία, κυρίως είναι θρησκευτική η αξία. Άρα, πρώτο βήμα, η κυβέρνηση, για να αποδείξει ότι δεν έχει υπογράψει ένοχα πράγματα, και για να μην εκτεθειμένη ενώπιον του ελληνικού λαού, οφείλει να αποκαλύψει τη συμφωνία.

0: ταγματάρχη Ιωάννη Βελισσαρίου και για τον ταγματάρχη ήταν και αυτός, εγγονό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, τον ταγματάρχη Γεώργιο Κολοκοτρώνη. Ούτε για αυτά ασχολήθηκε η κυβέρνηση.
1: Αυτά ήταν ένα απόσπασμα από όσα είπε χθες μιλώντας στους δημοσιογράφους από την Δράμα ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, ο κύριος Δημήτρης Νατσιός. Έκανε αναφορές και για το ενεργειακό. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
0: Τελευταία φορά δηλαδή που ανατινάχθηκαν δομές της πατρίδας ήταν όταν έφυγαν οι Ναζί, οι Γερμανοί. Το ίδιο έκαναν τώρα αυτοί, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, στα λιγνητορυχεία της Δυτικής Μακεδονίας. Θα μπορούσε να παραμείνουν ανοιχτά τα λιγνητορυχεία, ιδίως η μονάδα από το Λιμαίδα 5, και να έχουμε πολύ πιο φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Να υπενθυμίσω ότι Γερμανία, Πολωνία, Τσεχία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν έκλεισαν τις λιγνητικές μονάδες δήθεν για πράσινη ανάπτυξη κλπ. Τις κράτησαν ανοιχτές. Αυτοί δεν μολύνουν το περιβάλλον. Μόνο εμείς είμαστε που μολύνουμε το περιβάλλον και δουλεύουν κανονικά. Και το κακό ποιο είναι στην περίπτωσή μας. Όχι μόνο έκλεισαν τα λιγνητορυχεία μας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, πουλάνε στα Σκόπια σε ένα απειρχαιωμένο εργοστάσιο και το εισάγουμε εμείς στο ηλεκτρικό ρεύμα πολύ πιο ακριβό. Και ταυτόχρονα έκαναν δομές ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παράγουμε ενέργεια, είμαστε τρίτοι στον κόσμο, αλλά δέστε την ανισορροπία και την ανικανότητα και τη βλακεία τους. Δεν έφτιαξαν μπαταρίες με τις οποίες θα συσσωρεύεται το ηλεκτρικό ρεύμα, με αποτέλεσμα όταν κατά τις μεσημεριανές ώρες παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα, το εξάγουμε στη Βουλγαρία, γιατί εμείς δεν έχουμε μπαταρίες αποθήκευσης του ηλεκτρικού ρεύματος, οι Βούλγαροι φρόντισαν και μας το επαναφέρουν πανάκριβο το βράδυ οι Βούλγαροι. Ένα κράτος ανίκανο σε όλα.
1: Αυτό λοιπόν, αυτά από τον κύριο Δημήτρη Νατσιό, τον πρόεδρο του κόμματος Νίκη, ο οποίος βρέθηκε χθες στην Δράμα. Το ενεργειακό βέβαια είναι θέμα που θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια, καθώς αργότερα θα ταξιδέψουμε και προς την περιοχή του Εύρου για να δούμε τι γίνεται εκεί με την έναρξη του πετρελαίου θέρμανσης, της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Τιμή κίνησης εκτιμάται γύρω στα 1,95 ευρώ το λίτρο πριν την εφαρμογή των εκπτώσεων και με συνδυασμένη με αυτή την παρέμβαση του κράτους και των δηληστηρίων η τελική τιμή εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει περίπου στα 1,55 το λίτρο, 1,53 ακούσαμε προηγουμένως τον πρόεδρο των Βενζινοπαλών Καβάλλος, τον κύριο Φώτη Πούλου, να μας λέει. Πάντως να πούμε ότι σημαντικές εκπτώσεις είναι σε όσους έχουν τη δυνατότητα και να παραγγείλουν τα 1000 λίτρα, γιατί υπάρχει μια μείωση έκπτωση που δίνεται στα 1000 λίτρα. Μην ξεχνάμε ότι οι δικαιούχοι του επιδόματος είναι τα νοικοκυριά που πληρούν και εισοδηματικά αλλά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία παραμένουν αμετάβλητα. Αυτά προς το παρόν και θα ξαναγυρίσουμε στο θέμα του πετρελαίου θέρμανσης.

0: Λοιπόν, τώρα θα μεταφερθούμε στην Ελευθερούπολη του Δήμου Παγκαίου, γιατί εκεί υπάρχει μια δράση που γίνεται στο Δημοτικό Πάρκο της Ελευθερούπολης, η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας, με αφορμή τη σημερινή 15η Οκτωβρίου, Διεθνή ημέρα Λευκούμπας του Νιού, υποδέχεται μαθητές των σχολείων της περιοχής προκειμένου να τους ενημερώσει για την αναπηρία όρασης. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο, τον κύριο Μάκη Κρεμίδα. Καλή σας μέρα, κύριε Κρεμίδα.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του ραδιοφώνου.
0: Μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μας δίνει και σας δίνει και τη δυνατότητα να ενημερώσει τόσο το διανυντόν περισσότερο κόσμο και ακόμη περισσότερο αυτή την ευαίσθητη ομάδα του πληθυσμού που είναι σφουγγάρι και πιο εύκολα μαθαίνει και καταλαβαίνει και αισθάνεται τα παιδιά σχετικά με τον τρόπο που κινούνται οι άνθρωποι με αναπηρία στην όραση και την αξία του λευκού μπαστούνιου.
1: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Παπαδάζολου, που αναφερθήκατε σωστά στην ορολογία και σε όλα αυτά που προαναφέρατε και για την ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού και για την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας. Κάθε 15 Οκτώβρη, που είναι η Διεθνής ημέρα Λευκού Μπαστουνιού, φροντίζουμε να πραγματοποιούμε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης του κοινού για να αναδεικνύουμε το θέμα της αναπηρίας όρασης, των δικαιωμάτων των ανθρώπων αυτών και το πώς μπορούν με αλληλεγγύη και με αργαστή συνεργασία να συνυπάρχουμε μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο. Φέτος λοιπόν επιλέξαμε την περιοχή της Ελευθερούπολης, του Δήμου Παγκαίου, προκειμένου να αναδείξουμε και την καλή συνεργασία που υπάρχει με τον Δήμο και τη διοίκησή του, αλλά και να καλέσουμε και σχολεία της περιοχής, προκειμένου να έρθουν, να ενημερωθούν, να συζητήσουμε, να λύσουμε απορίες, προκειμένου να υπάρχει αυτό που πάντα επιζητούμε, την εσυναίσθηση και την συμπερίληψη, την αποδοχή της συμπερίληψης που πρέπει να υπάρχει για όλους εμάς, για τα άτομα αναπηρία και ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία όρασης. Μεγάλη συμμετοχή των παιδιών εδώ σήμερα, των μικρών μαθητών και των εκπαιδευτικών των σχολείων τους, σε ένα πολύ ωραίο και ζεστό περιβάλλον, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε να γίνονται βιωματικά με το λευκό μπαστούνι στους μικρούς μαθητές. Οι απορίες τους πραγματικά είναι τόσο ιδιαίτερες και με ενθουσιασμό τις κάνουν προκειμένου να τους απαντήσουμε. Και όλο αυτό θεωρούμε ότι επιδρά διαδραστικά, αφήνοντας στη μνήμη των παιδιών κάποια πράγματα τα οποία μελλοντικά, όταν θα γίνουν ενεργοί πολίτες, θα βοηθήσουν στην ευαισθητοποίηση και στην εσυναίσθηση που πρέπει να υπάρχει μέσα στην κοινωνία.
0: Σας έχουν κάνει τα παιδιά κάποια ερώτηση την οποία δεν περιμένατε να ακούσετε από παιδιά?
1: Ναι, πραγματικά σήμερα δεχτήκαμε μια ερώτηση, γιατί τους εξηγούσαμε και για την Braille, την γραφή των τυφλών, πώς μέσω της γραφής αυτής μπορούμε να διαβάζουμε, μπορούμε να γράφουμε αντίστοιχα με αυτή τη γραφή. Μας ρώτησαν λοιπόν πώς μπορούμε να όταν πιάνουμε κάτι, να καταλαβαίνουμε το χρώμα αυτού που πιάνουμε. Δηλαδή ότι το τραπέζι είναι άσπρο ή ότι η μπλούζα έχει κόκκινο χρώμα με το άγγιγμα, δηλαδή με την αφή, να καταλάβουμε το χρώμα. Ήταν μια ερώτηση που την δεχτήκαμε πρώτη φορά στα τόσα χρόνια που κάνουμε αυτό το βιωματικό και την ενημέρωση στα σχολεία. Μας έκανε εντύπωση, τα παιδιά πλέον έχουν μεγαλύτερο δείκτη, θεωρώ, νοημοσύνης ή έχουν περισσότερες εμπειρίες και αυτά που ρωτάνε είναι μεγαλύτερα της ηλικίας τους. Θεωρώ βέβαια ότι γίνεται και πολύ καλή δουλειά και στα σχολεία τους αλλά και στις οικογένειές τους, προκειμένου να είναι περισσότερο ενεργοί πολίτες στο μέτρο του δυνατού, ανάλογα με την ηλικία τους και για το σχολείο το οποίο φοιτούν.
0: Δεν λείπετε από την κοινωνία, κύριε Κρεμίδα, αλλά η Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου δίνει και την ευκαιρία να ακούσουμε για ακόμη μια φορά, να μας ενημερώσετε για κάποια και να ενημερώσετε και τον κόσμο για κάποια πράγματα τα οποία διαρκώς διεκδικείται σε σχέση με την προσβασιμότητα, σε σχέση με την ίση κίνηση των ανθρώπων με αναπηρίες μέσα σε μια κοινωνία.
1: Αυτό έχει να κάνει με την προσβασιμότητα, την οποία ξέρετε και εσείς ότι πλέον είναι θεσμοθετημένο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με αναπηρία όρασης. Είναι πράγματα τα οποία πλέον είναι δεδομένα ότι πρέπει να υπάρχουν, πρέπει να ισχύουν, πρέπει να δίνεται η δυνατότητα της χρήσης τους από τους ανθρώπους με οπτική αναπηρία. Και όλο αυτό είναι μια συνεχή προσπάθεια όλο τον χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια τα οποία δραστηριοποιούμαστε. Η προσπάθεια αυτή είναι ανεξίτηλη στον χρόνο, με αμύωτο ρυθμό και ένταση. Παράλληλα όμως δεν αφήνουμε πίσω ούτε τις διεκδικήσεις οι οποίες πρέπει να γίνονται σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, κεντρικής διοίκησης, για τα μαθήματα Braille, τα οποία κατά καιρούς ενημερώνουμε την τοπική κοινωνία ότι πραγματοποιούνται στην Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας, την προσπάθεια που κάνουμε τόσο τοπικά αλλά και κεντρικά να αποκτήσει πλέον μια σταθερή και μόνιμη μοριοδότηση για τους εκπαιδευτικούς η γνώση της και η πιστοποίηση της γραφής Braille, κάτι το οποίο το προσπαθούμε αρκετά χρόνια και νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Τον επόμενο μήνα έχουμε μια υπόσχεση για κάποιο νομοθέτημα το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα της μοριοδότησης της γραφής Braille. Γενικότερα θα παρακολουθήσατε κι εσείς ότι θέλουμε να είμαστε ενεργά μέλη στην κοινωνία. Το δείπνο στο σκοτάδι που πραγματοποιήσαμε πριν από μερικές μέρες, 30 Σεπτεμβρίου, σε κατάστημα της πόλης μας, το οποίο είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή και συγκριτικά με άλλες περιόδους που και εποχές που είχαμε πραγματοποιήσει τα προηγούμενα, είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Γενικότερα,
0: όσο περισσότερο είστε ορατοί κάνουμε στην κοινωνία, τόσο πιο πολύ και η κοινωνία ανταποκρίνεται και σιγά σιγά εκπαιδεύεται, γιατί κακά τα ψέματα ανεκπαίδευτοι ήμασταν όλοι απέναντι σε αυτό, εκπαιδεύεται απέναντι στην ισότητα που πρέπει να υπάρχει μέσα σε μια κοινωνία ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους.
1: Σωστά, αυτή είναι το ζητούμενο και αυτή είναι η κεντρική και ο στόχος τον οποίο βάζουμε πάντα ως αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να έχουμε. Νομίζω ότι μετά από αρκετά χρόνια προσπάθειας έχει αρχίσει να αλλάζει όλο αυτό στην κοινωνία την οποία ζούμε, να υπάρχει αποδοχή, δεν υπάρχει ιδιαίτερα ο στιγματισμός, αλλά ξέρετε ότι αυτό πρέπει να συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια να γίνεται συνεχώς αντίστοιχες δράσεις προκειμένου οι κοινωνίες να ενημερώνονται και να ευαισθητοποιούνται παράλληλα, χωρίς να χάνεται αυτή η πορεία και η προσπάθεια που γίνεται.
0: Κύριε Κρεμμύδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε. Σας αποδεσμεύουμε, γιατί ξέρουμε ότι έχετε και συνεχείς ενημερώσεις με τα παιδιά μέχρι το μεσημέρι. Είναι πιεστικό το πρόγραμμα, αλλά αξίζει τον κόπο.
1: Είναι πιεστικό οι επισκέψεις. Θα ακολουθήσουν άλλα 2-3 σχολεία μέχρι το μεσημέρι. Ανά 3-4 αλλάζει το σχολείο και έρχεται το επόμενο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η χαρά αυτή που υπάρχει εδώ με τα παιδιά, με την εμπειρία την οποία αποκτούν, το βλέπουν και ως ένα παιχνίδι, μια πρόκληση. Οπότε νομίζω ότι η διάδραση αυτή μόνο θετικά ωφέλη μπορεί να έχει.
0: Σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ, κυρία.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Μάκης Κρεμμύδας, είναι ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας. Αυτή την ώρα δράση στην Ελευθερούπολη του Δήμου Παγκαίου Καβάλιας με τα παιδιά των σχολείων της ευρύτερης περιοχής για να εξοικειωθούν και να μάθουν τι είναι το λευκό μπαστούνι. 1921 ήταν όταν ο James Biggs, ένας φωτογράφος από τον Bristol που τυφλώθηκε μετά από ένα ατύχημα και που ένιωθε άβολα με την αυξημένη κίνηση των αυτοκινήτων γύρω από το σπίτι του, έβαψε τον μπαστούνι του λευκό για να είναι πιο ευδιάκριτο. 10 χρόνια αργότερα στη Γαλλία, ένας μουσικός και συγγραφέας ξεκίνησε ένα εθνικό κίνημα λευκών μπαστούνιών για τυφλούς, έδωσε συμβολικά τα δύο πρώτα λευκά μπαστούνια σε τυφλούς παρουσία αρκετών Γάλλων υπουργών. Στη συνέχεια 5.000 ακόμη λευκά μπαστούνια στάλθηκαν σε τυφλούς Γάλλους βετεράνους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και σε τυφλούς πολίτες. Το πρώτο ειδικό διάταγμα για το λευκό μπαστούνι ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 30 στο Ιλινόι, παρέχοντας προστασία στους τυφλούς πεζούς και το δικαίωμα διέλευσης ενώ κρατούσαν ένα λευκό μπαστούνι. Το μακρύ μπαστούνι βελτιώθηκε από ειδικό αποκατάστασης βετεράνων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το Richard Hoover, σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο των Ηνωμένων Πολιτειών, και από εκεί και πέρα ήταν, ενώ ήταν αρχικά κατασκευασμένο από ξύλο, σιγά σιγά βελτιώθηκε η τεχνική του, δόθηκε η δυνατότητα να γίνει πιο ελαφρύ και με τα χρόνια πέρασε, καθιερώθηκε και πλέον είναι ένα σύμβολο που έχει στόχο τη διάδοση της μεγάλης σημασίας αυτής της χρήσης του λευκού μπαστονιού, και η σημερινή μέρα μας ευαισθητοποιεί στην προσπάθεια των ατόμων με προβλήματα όρασης στην καθημερινή τους μετακίνηση. Υπάρχουν τρόποι να καλές πρακτικές προσέγγισης και συνοδείας ατόμων με αναπηρία. Μπορούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους με αναπηρία όρασης όταν είμαστε στο δρόμο. Αν κρίνουμε ότι χρειάζεται βοήθεια, πλησιάζουμε, συστηνόμαστε, ρωτάμε αν χρειάζεται βοήθεια. Αν απαντήσει θετικά, okay, ρωτάμε τι θέλει και για να είμαστε βοηθητικοί και το κάνουμε. Αν απαντήσει αρνητικά, δεν επιμένουμε να βοηθήσουμε. Αν χρειαστεί να δώσουμε πληροφορίες ή οδηγίες, φροντίζουμε να είμαστε σαφείς. Πολλές οι συστάσεις και πολλές οι συμβουλές για να μπορέσουμε υποστηρικτικά να λειτουργήσουμε σε ένα άτομο που κινείται με αναπηρία όρασης. Πάνω απ' όλα σεβόμαστε. Σεβόμαστε το ότι κινείται γύρω μας, σεβόμαστε τον ίδιο και αν υπάρχει συνοδός, και μαθαίνουμε συνεχώς και ενημερώνουμε τα παιδιά, μαθαίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, γιατί μέσα σε αυτή την κοινωνία όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα όπως έχουμε και τις ίδιες υποχρεώσεις. Αυτά για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε ένα τραγούδι, κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. 11 η ώρα έχουμε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Κοντά στα 1,50 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο. Στα πρατήρια στο κέντρο της Αθήνας οι τιμές διαμορφώνονται από 1,49 και στην Ανατολική Αττική από 1,50 μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια. Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή, με τις νησιωτικές περιοχές να εμφανίζουν υψηλότερο κόστος διάθεσης. Με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, να περάσουμε να πάμε στη Σύνοδο Κορυφής που είναι στις Βρυξέλλες για να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Συνοχής, είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και το κόστος ενέργειας. Κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο, ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσα σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει. Τέλος, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχης με αυτής που είδαμε στη Θέουτα. Η περίπτωση της Θέουτα ήταν πολύ παρενθερής με αυτό το οποίο είχαμε δει στον Εύρο το 2020. Έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζεται από τα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι σύντομα θα νομοθετηθεί, έτσι ώστε οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να μπορούν σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες να αναστέλουν τη χορήγηση ασύλου και να αποχωρούν και να προβαίνουν και σε μαζικές επιστροφές. Είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά την πατρίδα μας και χαίρομαι γιατί μία ακόμα ελληνική πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Επιστρέψαμε, ακούσαμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται σήμερα για την κρίσιμη διήμερη σύνοδο κορυφή, σε μια συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις, με πιο σημαντική τη νέα ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η αναζήτηση κοινής γραμμής για βραχυπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα, γεγονός που τόνισαν οι περισσότεροι ηγέτες κατά την άφιξή τους στο Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρείες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμφάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Χαρακτηρίζει δύσκολη και κρίσιμη συνθήκη τις τιμές της ενέργειας, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον πλανήτη. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας από τις Βρυξέλλες στο Earth News. Όπως είπε, η Ελλάδα προσέρχεται στις ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένη πρόταση, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για τις εθνικές κυβερνήσεις. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δις ευρώ έναντι στόχου για 5,12 δις ευρώ καταγράφει στο 9 Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Τα αφορολογικά έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο κατά 1,53 δις ευρώ ενώ οι δαπάνες ήταν 465 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερες από τον προγραμματισμό κυρίως λόγω Ταμείου Ανάκαμψης. Τουλάχιστον 17 μαθητές και μία εκπαιδευτικός σκοτώθηκαν από την πτώση οροφής ενός ιδιωτικού σχολείου στο Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου. Οι μαθητές που έχασαν τη ζωή τους ήταν όλοι κάτω των 13 ετών, ερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση. Στην Αττική, νεφώσεις και διαστήματα με ηλιοφάνεια, θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, είναι 8 λεπτά μετά από τις 11, έχουμε επανέλθει, είναι ο χαρτής επικαιρότητας, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12. Η εκπομπή της ΕΡΤ Καβάλας που μεταδίδεται καθημερινά από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και από την ΕΡΤ Καβάλας. Είναι η Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο σήμερα, είναι στην κονσόλα του ήχου η Γιώτα Δημούδη. Το κάνουμε αυτό το άλμα από την Καβάλα μέχρι και την Ορεστιάδα, έτσι Γιώτα? Εμείς αποτελούμε τα δύο άκρα, εντάξει, χρειαζόμαστε και δράμα, αλλά έχουμε στείλει στον Ευρωκόπη τον Κώστα Λουκούμι, οπότε έχουμε πιάσει τα πάντα, όλες τις πλευρές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Και εμείς θα συνεχίσουμε και αυτή την ώρα, για ανοίγοντας το χάρτη της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, για να δούμε τα γεγονότα, να γνωρίσουμε ιστορίες, να γνωρίσουμε τόπους, να γνωρίσουμε ανθρώπους, οτιδήποτε μας προκαλεί το ενδιαφέρον, με συνεργάτες, τους συναδέλφους δημοσιογράφους της ΕΡΤ στην περιφέρεια και όλους εσάς φυσικά που μας ακούτε και μας ενημερώνετε χρόνια τώρα για αυτά που συμβαίνουν γύρω σας. 2-5-10-24-25-49 το τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε για να επικοινωνείτε μαζί μας. Υπενθυμίζουμε ότι εσείς που μας ακούτε από το ραδιόφωνο ή θέλετε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο, μπορείτε να πάτε στους 96.3 FM, είναι η συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας. Μπορείτε να πάτε στους 101 και 103,5 που είναι οι δύο συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας, και πάντα έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε διαδικτυακά από το ertecho.gr.

0: Λοιπόν, σε τιμή από να καλωσορίσουμε καταρχάς και το ακροατήριο της ΕΡΤΑ Κομωτινής που είναι συντονισμένο στις συχνότητες, εδώ που είναι συντονισμένο μαζί μας. Μας ακούτε σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής ακούσαμε τον πρόεδρο των πρατηριούχων ομού Καβάλλας, τον κύριο Φώτη Πούλο, σχετικά με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Θα πάμε όμως και στο Βόρειο Εύρο τώρα. Σε τιμή από 1,58 έως 1,63 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στο Βόρειο Εύρο. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, πρόεδρος μάλιστα των πρατηριούχων καυσίμων, η κυρία Βάσο Καλαϊτζή, δεδομένη της κατάστασης που επικρατεί εδώ και 8 μήνες, που η τιμή του πετρελαίου έχει φτάσει σε πρωτόγνωρα υψηλές τιμές, η επιδότηση των 40 λεπτών των λίτρων ήταν εν μέρει ανακουφιστική, καθώς χωρίς αυτήν την τιμή θα έφτανε 1,95. Η κυρία Καλαϊτζή πρόσθεσε πως κάποιες πρώτες λίγες παραγγελίες έχουν γίνει και αυτό λόγω του καιρού, αλλά και επειδή όταν έκλεινε τον περασμένο Απρίλιο περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή ήταν πολύ ψηλή, όπως ακούσατε ενδεχομένως και στο πρώτο μέρος τον κύριο Πούλο να λέει, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να αποφύγουν να προμηθευτούν, περίμεναν να ανοίξει τώρα τον Οκτώβριο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αποθέματα στις δεξαμενές τους. Οι πρωτηριούχοι θεωρούν βέβαια ότι οι παραγγελίες που θα γίνονται φέτος θα είναι λιγότερων λίτρων, οι άνθρωποι ανάλογα με τα οικονομικά τους λίγα πετρέλαιο θα βάλουν. Πάντως για ποσότητες κάτω των 200 λίτρων καλό θα είναι να μην σκέφτονται οι καταναλωτές, καθώς με μικρότερες ποσότητες είναι ασύμφορο και δεν βγαίνουν τα έξοδα του Βιτίου, όπως λέει η κυρία Καλαϊτζή. Να την ακούσουμε, είναι η πρόεδρος των πρατηριούχων Βορείου Εύρου.
1: Προβληματισμένοι είμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι δεν είναι μόνο για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, είναι γενικότερα για όλες τις τιμές. Ανακουφισμένοι από μία μεριά, γιατί πραγματικά δεν περιμέναμε μία τέτοια γενναία επιδότηση των 40 λεπτών. Ναι. Περιμέναμε το μέγιστο να ήταν στα 30. Αυτό είναι ένα σοβαρή μείωση. Λοιπόν, για να μπω στο προκείμενο, η τιμή του πετρελαίου θέρμασης για την περιοχή μας θα ξεκινήσει στο 1,58 έως 1,62, υπολογίζω 1,63 για πολύ μικρές ποσότητες. Είναι σχετικά λογική, ας το πω έτσι, η τιμή σε σύγκριση με το πώς θα ήταν η τιμή του χωρίς την επιδότηση. Χωρίς την επιδότηση θα έφτανε κοντά στα 2 ευρώ. 1,95 περίπου θα ήταν χωρίς την επιδότηση. Οπότε κατεβαίνει αρκετά σημαντικά η τιμή του. Τώρα όσον αφορά τις παραγγελίες, η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε, αλλά κάποιες παραγγελίες έχουμε. Και αυτό πιστεύω ότι βοήθησε ο καιρός. Από τη μία. Από την άλλη, οι καταναλωτές δεν είχαν προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανση τον Απρίλιο όπως ήθιστε κάθε χρόνο. Με το τέλος της σεζόν, πάντα οι περισσότεροι βάζουν πετρέλαιο.
2: Αλλά ήταν αυξημένη τιμή και ζορίστηκαν.
1: Αλλά στο 1,80 που ήταν η τιμή που είχε κλείσει τον Απρίλιο, σαφώς και δεν βάλανε. Να δούμε όμως πώς θα πάει. Τώρα, από ό,τι ακούγεται, μάλλον κάθε 15. Θα έχουμε διαφορετική, θα το βλέπουμε. Τι επιδότηση θα έχουμε, θα συνεχιστεί αυτή ή δεν θα συνεχιστεί. Το πιο πιθανό είναι το σίγουρο μάλλον είναι ότι δεν θα υπάρχει αύξηση της επιδότησης. Ναι, αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στα 40 λεπτά. Αυτή ήδη έχει περάσει στην Αγγλία, ήδη εγώ θα το αγοράσω με 40 λεπτά χαμηλότερη τιμή. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής σήμερα που θα παραγγείλει πετρέλαιο θα το πληρώσει από 1,58 έως 1,63 περίπου στο Βόρειο Εύρο. Δηλαδή τα 40 λεπτά είναι μέσα εδώ. Οι αιτήσεις θα ξαναγίνουν στις 10 Νοεμβρίου. Νομίζω ότι ξεκινάει από αρχές Νοεμβρίου έως 10 Νοεμβρίου. Θα ανακοινωθεί. Εκείνη η επιδότηση είναι επιπλέον.
2: Επιπλέον
1: δηλαδή, παλιότερα. Έτσι. Ναι, παλιότερα. Για την περιοχή μας νομίζω ότι ήταν γύρω στα 200-220 ευρώ.
2: Ναι, σωστά.
1: Θα είναι αυξημένη κατά 30% αυτή η επιδότηση. Οτιδήποτε δίνεται είναι καλοδεχούμενο. Βέβαια, είπαμε όμως ότι και το 1,60 δεν είναι η τιμή που θα μπορεί ο καταναλωτής να ξοδέψει το πετρέλαιό του έτσι με... Ναι. Με την άνεση.
2: Να έχει αέρα ο άνθρωπος να πάρει και λίγο παραπάνω.
1: Δυστυχώς τα 200 ευρώ είναι πάρα πολύ μικρή ποσότητα. Δεν αξίζει, πραγματικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως ακατόρθωτο. Συνήθως, όχι συνήθως, το σίγουρο είναι ότι κάτω από 200 λίτρα δεν πηγαίναμε, τουλάχιστον μέχρι και πέρυσι. Και φέτο το ίδιο θα ισχύσει. Ναι, οι περισσότεροι πρατηριούχοι αυτό έχουν σαν όριο. Mm-hmm. Κάποιοι άλλοι πρατηριούχοι το έχουν αυξήσει. Mm-hmm. Αλλά το ελάχιστο όριο είναι τα 200 λίτρα. Γιατί πραγματικά δεν μπορείς να πληρώσεις, όχι να βγάλει τα έξοδα το βιτίο. Mm-hmm. Το πετρέλαιο το ίδιο το βιτίο που θα καταναλώσει. Mm-hmm. Τα δύο μερακάματα του οδηγού και του συνοδηγού. Γιατί συνήθως είναι στον τέταρτο όροφο και τραβάνε ένα λάστιχο 50 μέτρα. Τι να πληρωθεί με αυτό με τα 200 ευρώ, με τα 200 λίτρα. Mm-hmm. Όταν ένας πρατηριούχος βγάζει 3 με 4 λεπτά στο λίτρο, mm-hmm. Δεν ξέρεις τι να πρωτοπληρώσεις. Γι' αυτό έχει μπει αυτό το όριο. Τώρα από εκεί και πέρα ο κάθε πρατηριούχος ανάλογα το πώς θέλει να λειτουργήσει το κατάστημά του.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν, όπως ακούσατε, την κυρία Βάσο Καλαϊτζή, την πρόεδρο των πρατηριούχων Βορείου Εύρου. Να πούμε ότι σε σύσκεψη καλύτερους κτηνοτρόφους η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα, αύριο στις 7.30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας. Κύριο θέμα θα είναι το νέο πρόγραμμα ορολογικών ελέγχων, που όπως υποστηρίζουν οι κτηνοτρόφοι απειλεί να αποτελειώσει όσα κοπάδια απέμειναν από την πολιτική της διαχείρισης των ζωονόσων τα τελευταία 2,5 χρόνια. Ο κτηνοτροφικός κόσμος διεκδικεί να σταματήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και πολιτική των μαζικών θανατώσεων, να εφαρμοστεί άμεσα πρόγραμμα μαζικών εμβολιασμών, οργανωμένο από το κράτος και δωρεάν για τους κτηνοτρόφους, και να προχωρήσει ανασύσταση των κοπαδιών που θανατώθηκαν με αποκλειστική κρατική χρηματοδότηση. Καταλήγοντας, τονίζουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο για αναμονή και εφησυχασμό και καλούν σε οργάνωση αγώνα, τη μορφή του οποίου αναμένεται να συζητήσουν αύριο το απόγευμα στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί.

0: Τα μεγάλα αναπτυξιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και οι προτάσεις για την αναβάθμιση και την υπέρβαση αυτών των προβλημάτων, τίθεται στο επίκεντρο μιας ειδικής εκδήλωσης που συνδιοργανώνουν τα εργατοϊπαλικά κέντρα της περιφέρειας στην Καβάλα αύριο Παρασκευή. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί η νέα κρίσιμη μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ με τίτλο «Παραγωγή, απασχόληση και αηφόρο ανάπτυξη». Τα ευρήματα της μελέτης θα παρουσιάσει ο καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΜΑ και ΕΚΠΑ και επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας του ΓΕΣΕΕ, ο Γιώργος Αργίτης. Τώρα, η έρευνα ζητήθηκε από τα εργατικά κέντρα με το σκεπτικό ότι η αναπτυξιακή πορεία της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της εθνικής οικονομίας, ωστόσο επηρεάζεται καταλυτικά από τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η γεωγραφική και παραμεθόρια θέση της περιφέρειας αλληλοεπιδρά άμεσα με τη γεωπολιτική και εξωτερική πολιτική της χώρας. Η κατανόηση αυτής της περιμέτρου κρίνεται ως βασική προϋπόθεση για να αναζητηθούν οι πραγματικές αιτίες των προβλημάτων της περιοχής και να βρεθούν βιώσιμες λύσεις. Χθες είχαμε μία συνέντευξη τύπου στο εργατικό κέντρο της Καβάλας από τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου Καβάλας και τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου Ξάνθης σχετικά με την μελέτη αυτή. Να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Χανδρουλίδη αρχικά, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Καβάλας.
1: Ο σκοπός μας είναι με αυτή τη συνέντευξη να πληροφορηθεί η κοινωνία της ΑΝΣ προέβησαν στο αίτημα προς το ΙΝΕΓΕΣΕ για σύνταξη μιας μελέτης που θα ανατρέψει την υφιστάμενη κατάσταση στην παραγωγή, την απασχόληση και την ανάπτυξη. Οι διαπιστώσεις που είχαμε για το γιατί η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παραμένει οικονομικά ευάλωτη, παραγωγικά αποδυναμωμένη και δημογραφικά στάσιμη, είναι από τη μελέτη των δικτών οικονομίας και κοινωνίας και από την καθημερινή μας επικοινωνία με τα συνδικάτα μέλη μας. Οι εργαζόμενοι δεν απολαμβάνουν αυτό που προσφέρουν στην εργασία τους, η ανισότητα δηλαδή μεταξύ αμοιβής τους και παροχής εργασίας ήταν εις βάρος της εργασίας. Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας ήταν σε άσχημη κατάσταση και η τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας περιορισμένη. Η πλήρης απασχόληση μειώνεται υπέρ της μερικής απασχόλησης.

0: Η ακρίβεια των καταναλωτικών προϊόντων και το κόστος στέγασης και ενέργειας έχει φτάσει στα ύψη. Οι εργαζόμενοι καθημερινά φτωχαίνουν περισσότεροι. Οι μισθοί είναι στάσιμοι με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε ποσοστό εφαρμογής μόνο στο 20% κρατούν σε ομοιρία τους εργαζόμενους. Αυτά τα παραπάνω αποτέλεσαν τη βάση. Ζητήσαμε από το ΙΝΕΓΕΣΕ νέες προτάσεις που θα δημιουργήσουν συνθήκες ανάταξης της παρούσας δομής στην παραγωγή, στο εμπόριο, στην ανάπτυξη, στην απασχόληση με σκοπό να βοηθήσουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και φυσικά τους εργαζόμενους ως συντελεστές παραγωγής και κατανάλωσης, καθώς και συνθήκες αντίστοιχες για μια καλύτερη ζωή για όλους μας. Ζητήσαμε επίσης η μελέτη να μας προσδιορίσει κλάδους που μπορούν να αυξήσουν την απασχόληση, π.χ. η εκπαίδευση των εργαζομένων. Για μας είναι πολύ σημαντική εν ώψη της τεχνικής νοημοσύνης, της τεχνολογίας, των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων και της ενεργειακής και κλιματικής κρίσης. Σε όλα αυτά, για μας η εκπαίδευση και οι δεξιότητες των εργαζομένων είναι ίσως πιο κρίσιμα από ποτέ. Επίσης, η εκπαίδευση στην ανθρώπινη υγεία και κοινωνική μέρημνα. Παραλλήλως, ο πρωτογενής τομέας εμφανίζει πολλαπλάσια απασχόληση, π.χ. η μεταποίηση. Ζητάμε επίσης από τη μελέτη να δει το φαινόμενο της αρνητικής εργασίας στους νέους 15 με 29 ετών στην περιφέρεια. Η δημογραφική διάσταση επιβαρύνει το παραγωγικό σύστημα και λειτουργεί ως μηχανισμός αναπαραγωγικής υστέρησης. Η φυγή των νέων και ειδικά των επιστημονικών πληθυσμών καθαρίνουν τις επιχειρήσεις για να επενδύσουν. Όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία την Παρασκευή να τα δούμε στη μελέτη πρόταση του ΙΝΕΓΕΣΕ που θα παρουσιάσει ο Αργύρης Γεώργιος, καθηγητής του ΕΚΠΑ. Θα έχουμε την ευκαιρία να θέσουμε ερωτήματα και εξηγήσεις. Καλέσαμε όλους τους κορυφαίους θεσμούς της περιφέρειας, κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, βουλευτές, περιφερειακή αυτοδιοίκηση, περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχες, τοπική αυτοδιοίκηση, δημάρχους, επιμελητήρια και πλήθος μεγαλύτερες οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Πιστεύουμε πως όλοι αυτοί που είναι οι αρμόδιοι για την παραγωγή, την απασχόληση και την ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη και ευημερία, να παραστούν και με χρήσιμες παρατηρήσεις τους να βοηθήσουν την προσπάθειά μας για καλύτερες μέρες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Αυτός ήταν ο κύριος Κώστας Χανδρουλίδης, ο πρόεδρος του Εργατοϊπαλλικού Κέντρου Καβάλα, σχετικά με την αυριανή εκδήλωση παρουσίασης της νέας κρίσιμης μελέτης που έχει να κάνει με την περιοχή μας. Να ακούσουμε τώρα και τον πρόεδρο του Εργατοϊπαλλικού Ξάνθης, τον κύριο Αθανάσιο Σισαμπέρη.
2: Είμαι ο πρόεδρος του Εργατοϊπαλλικού Κέντρου Ξάνθης. Όπως είπε και ο συνάδελφος, ζητήσαμε αυτή τη μελέτη γιατί η περιφέρεια μας κατατάσσεται, όπως γνωρίζουμε, στις τελευταίες θέσεις της Ευρωζώνης σε κατακεφαλήν εισόδημα. Έχουμε επίσης καταγράψει την ανεπάρκεια υποδομών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σιδηρόδρομος, λιμάνι, σύνδεση λιμανίου με σιδηρόδρομο. Αυτό είναι ανασταλτικό. Επίσης, υποβάθμιση της αεροπορικής σύνδεσης Καβάλας, όταν π.χ. έχουμε μια γραμμή την ημέρα, άρα καταλαβαίνουμε το τι γίνεται. Στη μελέτη αναπτυξιακό πρότυπο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το ειδικό βάρος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η δημογραφική επιδείνωση, αναλυτικά ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας της οικονομίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η περιφερειακή εξειδίκευση, οι κλαδικές διασυνδέσεις, ταξινομούνται οι κλάδοι της οικονομίας, εξετάζεται η απασχόληση και η κοινωνική βιωσιμότητα, εξετάζεται η νεανική απασχόληση, η ανεργία, τα εισοδήματα των οικοκυριών. Εξετάζεται το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων και των δεξιοτήτων τους, εξετάζεται η αναδράφηση των επαγγελμάτων, τέλος καταγράφονται τα συμπεράσματα από την υφιστάμενη κατάσταση και ακολουθούν προτάσεις για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα πω δύο κουβέντες για τον νομό Ξάνθης. Στη δεκαετία του 90 οι επιχειρήσεις στο νομό Ξάνθης ήταν γύρω στις 8.500. Αυτή τη στιγμή έχουν πέσει στις 6.000 επιχειρήσεις, πάνω από 20.000 κόσμος έχει φύγει εσωτερική μετανάστευση για καλύτερες αμοιβές. Ευτυχώς έχουμε αυτές τις επιχειρήσεις, οι δυο μεγάλες και κάποιες μεσαίες επιχειρήσεις είναι εξαγωγικές επιχειρήσεις και κρατιούνται. Όπως είπα, όταν δεν υπάρχουν βασικές υποδομές, δεν μπορούν να κρατηθούν. Το καλοκαίρι του 2020 είχε γίνει μια διακομματική επιτροπή από τη Βουλή των Ελλήνων με πρόεδρο τον Τώρα Μπακογιάννη, τον κύριο Κατρούγκαλο και τον κύριο

0: Παύλο Βέρδο για τα προβλήματα της περιφέρειας και γενικά της Θράκης. Αυτή η Επιτροπή δυστυχώς δεν ούτε έκανε κάποιες συναντήσεις με τους φορείς, ούτε τίποτα. Οπότε αυτά είχαμε να πούμε εν ολίγες για την περιφέρειά μας. Θα περιμένουμε όλο τον κόσμο την Παρασκευή.
1: Αύριο λοιπόν, Παρασκευή, στο εργατικό κέντρο το απόγευμα, στο εργατικό κέντρο της Καβάλας, ο κύριος Γιώργος Αργίτης, ο καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας του ΓΕΣΕ, θα παρουσιάσει τη μελέτη και τα ευρήματά της που αφορούν την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Και μετά στο τέλος, όπως είπε στη συνέχεια ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Καβάλας, ο κύριος Χανδρουλίδης, θα μοιραστεί και το βιβλίο των 172 σελίδων που αποτυπώνει τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής.

0: Χθες από την Οριστιάδα η συνάδελφος η Μαρία Μανάκα μαζί με τις φοιτήτριες που δούλεψαν για αυτό το σύστημα, το Μελισκάν όπως λέγεται, ένα σύστημα που κάνει ουσιαστικά πιο εύκολη τη ζωή του μελισσουργού, δίνοντάς του πολύτιμες πληροφορίες μέσα από την κυψέλη. Το συγκεκριμένο έργο παρουσιάστηκε χθες από την εκπομπή της R3 Περίμετρος. Να ακούσουμε γιατί ακριβώς μιλάμε και πώς αναπτύχθηκε αυτό το σύστημα στην Ορεστιάδα.
1: Θα αλλάξουμε και θα πάμε να συναντήσουμε την Μαρία Μανάκα στην Ορεστιάδα. Εκεί κάποιες φοιτήτριες έκαναν μια εξαιρετική, είχαν μια πολύ ωραία ιδέα σε σχέση με τα μελίσια. Για μελίσια που μπορούν να μιλούν εντός εισαγωγικών στο μελισσοκόμο. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Έλα Μαρία.
2: Ένα ραντεβού με τα τρία στα κορίτσια που είναι τόσο απασχολημένα για να μπορέσουμε έτσι να αναδείξουμε αυτή τους την κατάκτηση. Ξέρετε επίσης ότι οι μέλισσες έχουν πολύ ιδιαίτερα ανεπτυγμένη την όσφρηση. Το γνωρίζω εκ πείρας. Αν περάσεις από δίπλα και μυρίζεις γλυκό ή μυρίζεις άρωμα, έρχονται πάνω σου με διάφορους τρόπους. Σε αυτήν την, στις οσμές τέλος πάντων, βασίζεται αυτή η καινοτόμα λύση των τριών φοιτητριών που είναι στο 5ο έτος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ στην Οριστιάδα, ένα πολύ ενεργό πανεπιστήμιο. Από αριστερά μου η Αποστολία, δίπλα μου η Δήμητρα και εδώ είναι η Γραμματική. Παραδίπλα είναι ο εκπρόσωπος του Μολυσσοκομικού Συλλόγου. Για το Μελισκάν ο λόγος είναι μια κοινοτόμα λύση μέλι, από που βγαίνει η ονομασία της από το μέλι και σκάν, μέλι και σκανάρο. Τα κορίτσια το δουλεύουν από το 2025 και έχουν διακριθεί γι' αυτό και σε πανελλήνιο επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο πριν από μερικούς μήνες. Έτσι, ανάμεσα σε πολλά κράτη ευρωπαϊκά και στην Τουρκία. Δήμητρα Ουζούνη, πες μας, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα για το Μελισκάν.
3: Αρχικά, καλησπέρα και από μένα.
1: Γεια σας.
3: Η ιδέα προήρθε από ένα μάθημα που είχαμε πάρει. Γεια σας. Από ένα μάθημα επιλογής που είχαμε πάρει. Η καθηγήτρια μου μας έκανε το μάθημα, είχε μία εξειδίκευση στους επικονιαστές. Επικονιαστές, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι και οι μέλισσες. Ταυτόχρονα, είχαμε και έναν φίλο μας στην παρέα που είχε μελίσσια. Μας είπε ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα με το παρασιτοειδές βαρό. Οπότε έτσι προσπαθήσαμε να βρούμε μία σύγχρονη λύση.
2: Είναι μια μορφή καρκίνου για τη μέλισσα.
3: Μπορούμε να το πούμε και κάπως έτσι, ναι. Mm-hmm. Προσπαθούσαμε να βρούμε μια σύγχρονη λύση που να συνδυάζει και τα τεχνολογικά μέσα και έτσι σκεφτήκαμε το Μελισκάν.
1: Δηλαδή για να ακούσουμε λίγο την ιδέα, να μας δώσετε τώρα κάποιες λεπτομέρειες. Τι κάνει, έτσι, πολύ απλά αν μπορούμε να το πούμε.
3: Βεβαίως. Πρακτικά είναι ένας έξυπνος αισθητήρας. Σκεφτείτε, θα είναι μια μικρή συσκευή, όχι μεγάλη σε μέγεθος, θα μπαίνει μπροστά στην είσοδο της κυψέλης,
1: ναι,
3: όπως σας δείχνει και η Κική, και αυτή θα μπορεί να αναγνωρίζει μεταβολές που γίνονται τόσο σε επίπεδο περιβάλλοντος, όσο και επίπεδο εσωτερικό μέσα στο μελίσι, π.χ. είναι κάποιο στρες που αντιμετωπίζουν οι μέλισσες, το παράσιτο βαρό, όπως σας είπα, όταν έχει φύγει η βασίλισσα, όταν έχουμε σμυρουργία. Αυτά θα είναι διάφορα. Θα μελετάει το χημικό προφίλ και με βάση αυτό θα και συστήματα στατιστικά, καθώς και τη χρήση AI, θα ενημερώνει το μελισσοκόμο μέσω μιας εφαρμογής που θα έχουμε ότι πρέπει να πάει να παρέμβει.
1: Άρα θα του έρχεται ένα μήνυμα ή τρέξτε στο μελίσι, υπάρχει πρόβλημα.
3: Ναι, τρέξτε στο μελίσι νούμερο 5 για παράδειγμα, αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Και όσο πιο εξελιγμένο θα γίνει, τόσο πιο ακριβές θα μπορούμε να δίνουμε και
1: ποιο είναι την πληροφορία που θα δίνει. Πολύ ενδιαφέρον. Για να ακούσουμε και τα άλλα κορίτσια, Μαρία.
2: Πώς νιώσατε εσείς, πώς νιώσατε μετά από τη δεύτερη διεθνή διάκριση, πρώτη θέση πήρατε, έτσι.
4: Ναι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το συνέστημα να παίρνουμε μια τέτοια διάκριση και πολύ σημαντικό για μας, γιατί μια ιδέα που αγωνιστήκαμε βγήκε πρώτη. Δεν ξέρω, είναι η χαρά, ο ενθουσιασμός, ότι θα συνεχίσει αυτό, θα προσπαθήσουμε να το συνεχίσουμε, να το εξελίξουμε και να το βγάλουμε και έξω κάποια στιγμή για να βοηθήσουμε και τους μελισσοκόμους.
2: Τώρα κύριε Ρουσίδη, που είστε εκπρόσωπος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Ορεστιάδας, η τεχνολογία γίνεται σύμμαχος σε εσάς πια.
5: Βεβαίως. Εν αγωνίως περιμένουμε το πρακτικό στάδιο να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στα μελισσοκομεία μας την πρωτοπόρα συσκευή των κοριτσιών. Συγχαρητήρια και στα κορίτσια.
2: Έμαθα συνάδελφοί σας το μάθανε σήμερα.
5: Ναι. Και ενημερώθηκαν και το Υπουργείο έχει ενημερωθεί που για κάποιο άλλο θέμα το μελισσοκομικό πάρκο που φτιάχνουμε βρισκόταν εδώ πέρα. Και
1: πολύ ωραία. Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω.
5: Να δούμε αυτή την εργασία σε πρακτικό επίπεδο, ωραία, θα μας διευκολύνει.

0: Είναι πάρα, πάρα
1: πρακτικά,
0: πολύ.
1: Να ρωτήσουμε το Μελισσοκόμο, όλη την πληροφορία που θα δίνει αυτή η εφαρμογή, μέχρι τώρα πώς τη διαπιστώνει ένας μελισσοκόσμος, πώς καταλαβαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο μελίσι.
2: Τώρα ότι υπάρχει πρόβλημα στο μελίσι σας.
0: Τώρα κάνουμε κάποια διαγνωστικά τεστ και πηγαίνουμε στο μελισσοκομείο και ελέγχουμε την πτώση της βαρώα. Βασικά, ο μεγάλος εχθρός για τους μελισσοκόμους τα τελευταία χρόνια είναι η βαρώα.
1: Ναι, μήπως...
2: Βλέπετε δηλαδή μέλισσες οι οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους μπροστά από την κυψέλη.
0: Όχι, μπροστά βλέπουμε την πτώση των βαρώα με κάποια σκευάσματα που δοκιμαστικά θα χρησιμοποιήσουμε. Τι πτώση των βαρώα υπάρχει, εάν έχουμε αύξηση ή μείωση, οπότε θα επέμβουμε ανάλογα. Αλλά τώρα, όταν θα μπορούμε με αυτήν τη συσκευή να ελέγξουμε την υγεία των μελισσών μας από το κινητό, σε όποια απόσταση και να τα έχουμε, μπορεί να τα έχουμε στα πεύκα της Θάσου, μπορεί να
1: θα είναι και πιο γρήγορα, θα κερδίζετε
0: χρήματα των μελισσοκόμων.
2: Μάλιστα. Ο επόμενος στόχος τώρα ποιος είναι? Τα κορίτσια θέλουν να κάνουν πράξη αυτή τη συσκευή, έτσι?
3: Σοφώς, ναι, σοφώς να το κάνουμε πράξη.
1: Ο χρηματοδότης είναι ο επόμενος στόχος.
3: Χρηματοδότηση είναι ο επόμενος στόχος, ο βασικός για να γίνουν όλα αυτά. Οπότε...
2: Έχετε κάνει κάποιες επαφές προς το παρόν?
3: Είχαμε κάποιες συζητήσεις, ναι, σχετικά.
2: Τώρα προς το πού στοχεύετε, στην περιφέρεια, κάπου αλλού, στο Υπουργείο, πού?
3: Γενικά είμαστε ανοιχτοί, όποιος θέλει να μας βοηθήσει να το κάνουμε αυτό πράξη, θα το δεχτούμε.
2: Πόσο κοστίζει, είναι ακριβή αυτή?
3: Είναι βιώσιμη, ναι, είναι βιώσιμη. Δεν είναι ούτε πάρα πολύ ακριβή, ούτε πάρα
1: Μάλιστα.
3: πολύ φθηνή. Είναι κάπου
1: Ωραία.
3: Στη διάμεση, θα μπορούσα να πω, ναι.
1: Αφού πούμε στα κορίτσια συγχαρητήρια, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ έξυπνη η ιδέα, γι' αυτό βραβεύτηκε εξάλλου από αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα και μακάρι να βρεθεί επενδυτής και να προχωρήσει και να γίνει πράξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Μαρία, και σένα.
4: Αυτά τα ωραία γίνονται στην περιφέρεια.

Λοιπόν, άνοιξε χθες η πλατφόρμα μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η πλατφόρμα που έχει να κάνει με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Οι νέες περιφερειακές ενότητες που έχουν προσθεθεί μετά τον Εύρο είναι η Δράμα, Φλόρινα, Κιλκής, Ισέρες, Πέλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γραβενά, Γιάννενα, Θεσπρωτεία. Πρόκειται για ένα διευρυμένο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για όσους επιλέξουν να μετεγκατασταθούν μόνιμα σε περιοχές της ακριτικής Ελλάδας. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας. Μάλιστα, σε δηλώσεις της διευκρίνησε ότι δίνονται συνολικά 10.000 ευρώ σε πολίτες που επιλέγουν να εγκατασταθούν και στην ακριτική Ελλάδα, και τα πρώτα 5.000 ευρώ καταβάλλονται προκαταβολικά με την έγκριση της αίτησης. Δεν ζητάμε πλέον να αποδείξει κάποιος ότι εργάζεται στον τόπο εγκατάστασης, αρκεί να έχει ή να νοικιάζει κατοικία εκεί. Θέλουμε να κάνουμε αυτή την απόφαση πιο εύκολη και πιο ρεαλιστική για μια οικογένεια που θέλει να κάνει μια νέα αρχή στην περιφέρεια. Όπως εξήγησε, η εμπειρία από την πρώτη εφαρμογή στον Εύρο αξιοποιήθηκε για να γίνουν οι όροι πιο ευέλικτοι. Η μετεγκατάσταση μπορεί πλέον να γίνει και σε πόλη, ώστε η οικογένεια να έχει κοντά τις υπηρεσίες υγείας, σχολεία και άλλες υποδομές που χρειάζεται στην καθημερινότητά της. Αρχικά προβλέπονται ως 1.000 μετεγκαταστάσεις, ενώ για να διατηρηθεί ενίσχυση απαιτείται μόνιμη παραμονή στην περιοχή για 5 χρόνια. Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνουν οι άνθρωποι από τον Ευροκόπη, υπάρχει ενδιαφέρον για μετεγκατάσταση και στην περιοχή του Δήμου Κάτω Ευροκοπίου, κυρίως όμως από συνταξιούχους που σκέπτονται να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους και σήμερα κατοικούν κατά πλειοψηφία στη Θεσσαλονίκη. Οπότε παρακολουθούμε την εξέλιξη του προγράμματος μετεγκατάστασης. Τι έχει να προσφέρει κάθε περιοχή είναι σημαντικό σε μια οικογένεια για να επιστρέψει, και αυτό που ξεκινάει δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους της περιοχής όπου γίνεται η μετεγκατάσταση και τη φιλοξενία και πώς θα αγκαλιάσουν ή τι θα αγκαλιάσουν τους νέους κατοίκους, αλλά κυρίως το πώς η πολιτεία στέκεται απέναντι σε αυτές τις περιοχές και στις ανάγκες της, ώστε να αισθάνεται κάποιος ασφαλής να μετεγκατασταθεί στην ακριτική Ελλάδα, σε κάποιες περιοχές της ακριτικής Ελλάδας. Τώρα, συζητούσαμε με τη Γιώτα αυτό για την Λία Μαμούθ, που κατήγγειλε μια 88χρονη στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζοντας ότι άγνωστος της ασπέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας τίποτα 10.000 ευρώ. Η καταγγελία έγινε την περασμένη Τρίτη. Η ηλικιωμένη δέχτηκε, λέει, τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επικαλούμενος επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ, την έπεισε να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλέ σημείο έξω από το σπίτι, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Με αυτό το πρόσχημα, ο δράστης φέρεται να κατάφερε να της αποσπάσει τις χρυσές λίρες και τα κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4.760.000 ευρώ, σύμφωνα με όσα δήλωσε η 88χρονη στις αστυνομικές αρχές, γιατί η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξεχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Εχθές λέγαμε με τον Κώστα για την 89χρονη γυναίκα, η οποία είχε πακτωμένα κάπου σε κάποιο τοίχο, κρυμμένα σε μία κρύπτη εκεί, πεντόλυρα, λίρες, χρήματα, τη μαλφή, και εμπιστεύτηκε σε ξένους να τα πάρουν, να τις τα προστατεύσουν για οποιοδήποτε λόγο. Μάλιστα μπήκαν με βαριοπούλα και έσπασαν το τοίχο για να πάρουν αυτά που είχε κρυμμένα η γυναίκα. Και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με αυτές τις ηλικίες και με όλα αυτά τα χρήματα που φέρεται να υπάρχουν στα σπίτια αυτών των ανθρώπων, που προφανώς δεν εμπιστεύονται την οικογένειά τους, αν υπάρχει οικογένεια, και ποιον να εμπιστευτούν. Εμπιστεύονται πιο εύκολα των ξένων, που τους βάζει σε μια διαδικασία άγχους για τα χρήματά τους, και με πολύ μεγάλη ευκολία καταφέρνουν να αποσπάσουν όλα αυτά τα χρήματα, τις λίρες αυτά που έχουν οι άνθρωποι κρυμμένα. Για ποιο λόγο δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά τα έχουν κρυμμένα γιατί θέλουν να τα έχουν κρυμμένα και να ξέρουν ότι είναι εκεί. Πλέον αλλάζει η στόχευση. Δεν μιλάμε τώρα περί λύκων που έχουν αυτή τη λογική, θέλουν να έχουν τα χρήματα κοντά τους γιατί έτσι έχουν μάθει στη ζωή τους και ενδεχομένως νιώθουν ασφάλεια
και οτιδήποτε άλλα τη Μαλφή, ούτε καν τα εμπιστεύονται στην οικογένειά τους. Εδώ πρέπει να αρχίσει και ένας άλλος κύκλος ενημέρωσης με τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας και κυρίως τους υπερηλίκους, από την οικογένεια, μάλλον από τους ειδικούς πρέπει να γίνει αυτό, γιατί βλέπουμε ότι οι οικογένειες δεν καταφέρνουν να προστατεύσουν αυτούς τους ανθρώπους με αυτή την νοοτροπία και είναι κρίμα αυτό, κάποιοι να πλουτίζουν σε βάρος ανθρώπων που με οποιονδήποτε τρόπο μάζεψαν αυτά τα χρήματα και για οποιονδήποτε λόγο θέλουν να τα έχουν κοντά τους, γιατί έτσι αισθάνονται ασφάλεια. Αυτά λοιπόν από μας, ας είμαστε προσεκτικοί, ας ενημερώνουμε και ας δούμε λίγο καλύτερα τι γίνεται με τους υπερήλικες και με τα χρήματα που θέλουν να προστατεύσουν, γιατί έτσι αισθάνονται ότι θέλουν να τα έχουν κοντά τους. Αυτά λοιπόν από μας, με αυτό το έτσι κάπως έτσι κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ήταν η Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, ήταν η Γιούτα Δημούδη που επιμελήθηκε τον ήχο και όλοι εσάς ακροατές της ΕΡΤ Καβάλας, της ΕΡΤ Ορεστιάδας και της ΕΡΤ Κομωτινής για το δεύτερο μέρος της εκπομπής που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα οδηγηθούμε σε δελτίο ειδήσεων με το τελευταίο μας τραγούδι, με την τελευταία μουσική επιλογή και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλή σας μέρα, να προσέχετε.

Σε ακόμη πως η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας όσον αφορά τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και υπενθύμησε ότι η χώρα που αυτοπροσδιορίζονται ως φίλη της συνοχής. Δεν θα δεχτούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες όπως η αγροτική πολιτική, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συναντώντες στις Βρυξέλλες για τη διήμερη σύνοδο κορυφής σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις, με πιο σημαντική την ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναζήτηση κοινής γραμμής για βραχυπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα, γεγονός που τόνισαν οι περισσότεροι ηγέτες κατά την άφηξή τους στο Συμβούλιο. Δεύτερο, σημαντικό θέμα της σημερινής ευρωπαϊκής συζήτησης, οι διαφωνίες για την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο 28-35, που αναμένεται να φέρει στην επιφάνεια για μια ακόμα φορά τις σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις σκληρές χώρες του Βορρά και εκείνες του Νότου. Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Χαρακτηρίζει δύσκολη και κρίσιμη συνθήκη τις τιμές της ενέργειας, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον πλανήτη. Σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, μίλησε για ένα τριπλό, ότι μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Η κυβέρνηση πρόσθεσε, έχει δώσει το μεγαλύτερο πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, και παράλληλα προσθέτει διαρκώς δράσεις για να διευκολύνει τους πολίτες. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υπογράμμισε ο Υφυπουργός. Όπως είπε, η Ελλάδα προσέρχεται σε ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένη πρόταση, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για τις εθνικές κυβερνήσεις. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανέφερε πως οι σχετικές ενέργειες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια από τρίτη χώρα. Κοντά στα 1,5 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο. Στα πρατήρια, στο κέντρο της Αθήνας, οι τιμές διαμορφώνονται από 1,49 ευρώ το λίτρο και στην Ανατολική Αττική από 1,5 ευρώ μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα διελιστήρια, τα οποία θα μοιραστούν εξίσου το κόστος της παρέμβασης. Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή, με τις νησιωτικές περιοχές να εμφανίζουν υψηλότερο κόστος διάθεσης. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Πρωτογενές

0: πλεώνασμα 7,58 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι στόχου για 5,12 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφει στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Τα φορολογικά έσοδα ξεπέρασαν το στόχο κατά 1,53 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι δαπάνες ήταν 465 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερες από τον προγραμματισμό, κυρίως λόγω Ταμείου Ανάκαμψης. Τέσσερις κρατούμενοι συνελήφθησαν και σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, αυτοσχέδια, μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο σοφρονιστικό κατάστημα Μαλανδρίνου. Τουλάχιστον 28 μαθητές και μία εκπαιδευτικό σκοτώθηκαν από την πτώση της οροφής ενός ιδιωτικού σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου. Ερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και κατά διαστήματα ηλιοφάνεια με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Η περιφερειακή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι μαζί σας, όπως είναι μαζί σας καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, λίγο μετά τις 12, μέχρι και τη μία περίπου, όπου στο πρώτο μέρος έχουμε την ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας για το τι γίνεται στους άλλους νομούς της περιφέρειας, και στο δεύτερο κομμάτι θα δούμε και την αθλητική επικαιρότητα. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής εκπομπή, τέσσερις σταθμοί όμως είμαστε συνταντεμένοι: ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Η Ευαγγελία Φωτορίου είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο πέρυσι ήταν στο 1,10, τον Απρίλιο με τον πόλεμο στο Ιράν πήγε στο 1,75, αλλά τον Απρίλιο λίγοι έβαλαν. Τώρα ξεκινάει από το 1,5 ευρώ μαζί με την επιδότηση. Οπότε είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα για αρκετούς ανθρώπους, οι οποίοι θερμαίνονται με το πετρέλαιο. Λοιπόν, να πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα ξεκινήσουμε με τους ανταποκριτές μας.

0: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε από την Καβάλα και σήμερα. Εκεί μας περιμένει ο καλός συνάδελφος, ο Σάκης Ασβεστάς, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
1: Καλό μεσημέρι και εσένα, Παναγιώτη. Εδώ φυσικά το θέμα δεν άλλο από το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Παντού, όχι μόνο εκεί.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς, θα έλεγα μάλλον δυστυχώς, γιατί εκεί που φτάσανε οι τιμές
0: ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ψηλές και πολύ απακορδιωτικές. Στα 1,53 ευρώ το λίτρο διαμορφώνει τη μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, μετά και την έναρξη διάθεσης του προϊόντος στα νοικοκυριά, από ουσιαστικά από σήμερα. Ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών, κ. Φώτης Πούλος, υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης αναφέρουν ότι μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου θα επιδοτείται το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 400 ευρώ ο τόνος, δηλαδή 40 λεπτά το λίτρο, και θα υπάρχει μια αυξημένη επιδότηση για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης σε ποσοστό το 30%. Σημείωσε δε ότι επίσης θα είναι αυξημένη η προκαταβολή του επιδόματος κατά 78% έναντι 60% πέρσι. Οπότε αυτό θα δώσει πιο μεγαλύτερη ανακούφιση στα ευάλωτα νοικοκυριά.
0: Απλά να σου πω ότι πέρυσι ξεκινούσε με ένα 10, έτσι. Και λέγαμε είναι ακριβό.
1: Το ξέρω, το
0: και λέγαμε είναι ακριβό. Τον Απρίλιο μόνο με τον πόλεμο, γιατί το έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, είχε πάει στο 1,75 πόσο είχε πάει. Τον Απρίλιο, πόσοι έβαλαν. Εντάξει, τον Απρίλιο είχε ανοίξει ο καιρός. Τώρα όμως θα χρειαστούν περισσότερος κόσμος. Και όλοι ψάχνουν τι θα κάνουν, τη λύση. Οπότε δεν ξέρω αν οι επιδοτήσεις θα βοηθήσουν, γιατί δεν είναι θέμα επιδοτήσεων. Αν ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί, θα πάει στα 2,5 ευρώ. Πόση επιδότηση θα δώσει.
1: Δυστυχώς. Αυτό είπε και ο κύριος Πούλος, ο οποίος μάλιστα το ρωτήσαμε τι γίνεται με τις παραγγελίες. Μας είπε ότι έχουν γίνει παραγγελίες, αλλά πολύ λιγότερες σε σχέση με πέρσι, την ίδια εποχή, διότι τα χρήματα είναι πάρα πολλά και ενδεχομένως κάποιοι καταναλωτές να προσανατολιστούν σε άλλες μορφές ενέργειας, για παράδειγμα τα κλιματιστικά ή τις ξυλόσωμες. Mm. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό.
0: Θα πας εκεί, θα πάει η τιμή του ρεύματος πάλι εκεί στο Θεό και θα είναι μία-μία ή άλλη θα έρθει.
1: Ναι, έτσι. Δηλαδή,
0: δυστυχώς αυτό γίνεται. Ναι, το είδαμε στα χρόνια της κρίσης. Πολλοί ψάχναν για να, ξέρεις, βάλανε φυσικό αέριο αυτά. Ναι, γίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, πήγε το φυσικό αέριο σχεδόν ως το πετρέλαιο βγαίνει. Δεν μπορείς να γλιτώσεις από πουθενά όπως έχουν τα πράγματα, δυστυχώς.
1: Τι να πω. Λοιπόν, να το ελαφρύνουμε κάπως το θέμα, να πάμε λίγο στα θέματα του αθλητισμού, γιατί ο Δήμος Καβάλας πήρε η ανάκληση της αδείας λειτουργίας των γηπέδων έως ότου γίνουν όλα τα προβλεπόμενα ώστε να είναι ασφαλή τα γήπεδα, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού ο κύριος Κώστας Χαντιαναστασίου. Μάλιστα, μετά το πέρας όλων των δικαιών που έγιναν, όλους τους ελέγχους που έγιναν στα γήπεδα, έγινε μια τεχνική έκθεση στην οποία σημειώθηκαν όλες οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στα γήπεδα για να είναι ασφαλή, προκειμένου οι αγωνιστικοί χώροι των γηπέδων να μην κρύβουν κινδύνους, υπενθυμίζοντας την τραγική υπόθεση με το χαμό του 16χρονου Άννη.
0: Δυστυχώς έπρεπε να γίνει το κακό και μετά να ξεκινήσουν οι έλεγχοι.
1: Δεν το ξέρεις αυτό, Παναγιώτη. Αυτή είναι η μοίρα της Ελλάδας.
0: Το βλέπουμε και εδώ, ξέρεις.
1: Και μετά παίρνουμε μέτρα.
0: Και σε Ξάνθη και σε Ροδόπη και εδώ έχουν σταματήσει τα πρωταθλήματα για τον ίδιο λόγο. Ψάχνουν τους αγωνιστικούς χώρους και δεν βρίσκουν πολύ λίγους που να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας. Δυστυχώς. Αυτό γίνεται. Και στην Καβάλα νομίζω και ο Δήμος Παγκαίου αφαίρεσε από 11 γήπεδα άδεια.
1: Εκείνο δεν είναι ανάκληση. Πολύ σωστά το είπες. Εκεί είναι απαγόρευση. Τα γήπεδα. Ναι. Εδώ απλά ανακλήθηκε η άδεια μέχρι να γίνουν τα προβλεπόμενα, που είναι η μείωση των διαστάσεων των γήπεδων και νέα δοκάρια αλουμινίου σε όλα τα γήπεδα. Αρμοδιότητα του Δήμου Καβάλας. Για να μην υπάρχει κίνδυνος κάποιος να χτυπήσει σε κερκίδες ή πάνω στα δοκάρια. Γίνονται και αυτά, τα γνωρίζουμε.
0: Τα βλέπουμε. Δυστυχώς τα βλέπουμε στα γήπεδα. Το θέμα είναι να υπάρχουν και κάποιες προδιαγραφές ασφαλείας. Δεν μπορεί να βλέπεις τοίχο στα 2 μέτρα. Αν πάρει βόρα ένας παίχτης, δεν ξέρεις αν θα πέσει πάνω. Εγώ έχω δει σε αγώνες μπάσκετ, έτσι, σε κλειστό, με τους κομμωτινείς, να γίνονται αγώνες μπάσκετ και πίσω από την μπασκέτα να υπάρχει μια σκαλωσιά. Τώρα φαντάσου να φύγει με φόρα ένας αθλητής και να πέσει πάνω στη σιδερένια σκαλωσιά. Γιατί γινόταν κάτι έργα εκεί και η σκαλωσιά είχε μείνει εκεί και γινόταν οι αγώνες κανονικά. Δηλαδή πρέπει να γίνει το κακό πρώτα και μετά να το δούμε, δυστυχώς.
1: Όπως πάντα, όπως πάντα. Τώρα, να πούμε ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι οι εργασίες αυτές θα γίνουν άμεσα. Όπως είπε ο κύριος Χατζηαναστασίου, απλά περιμένουν να γίνει η αντικατάσταση.
0: Αυτό θα σε ρωτήσω, χρονοδιάγραμμα έδωσε ακριβή ή είπε σύντομα απλά?
1: Αυτό που είπε είναι ότι περιμένουμε να μας έρθουν τα δοκάρια, γιατί ήδη τα παρήγγειλαν. Οπότε αυτό είναι το κυριότερο αυτή τη στιγμή, γιατί τα μέτρα μπορούν να τα πάρουν άμεσα. Για το, να περιορίσουν δηλαδή το γήπεδο, ώστε να μείνουν πολύ κοντά στις κερκίδες ή σε κάτι άλλο. Και αυτό περιμένουν, φάνηκε αισιόδοξος σε αυτή την κατεύθυνση. Ας ελπίσουμε ότι...
0: Και μέχρι τότε, δεν θα γίνουν τοπικά πρωταθλήματα που έχουν διακοπεί μετά την πρώτη αγωνιστική.
1: Παναγιώτη, άμα είναι να χάνονται άνθρωποι, τι να
0: ναι,
1: το κάνει.
0: Ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Και ένα τελευταίο, να πούμε ότι στο επιμελητήριο της Καβάλας πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ομοσπονδίας Επαγγελματών Βιοτεχνών μια ημερίδα ενημερωτική για τους επαγγελματίες που αφορούσαν θέματα που έχουν να κάνουν με τα χρέη τους, με τα funds και γενικά με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την φορολόγηση των επιχειρήσεων. Υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι οφείλουν. Και ως εκ τούτου ήθελα να μάθουν από μια αρμόδια εταιρεία που ανέλαβε να τους ενημερώσει σχετικά με το πώς θα πρέπει να ρυθμίσουν τις οφειλές τους για να μην βρεθούν με τη θηλιά στο λαιμό και αναγκαστούν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους. Πολύ καλή πρωτοβουλία και όπως είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών, ο κύριος Χατζηκρίστος, ενδέχεται μετά από λίγους μήνες να την επαναλάβουν.
0: Μάλιστα. Σάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό,
1: και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, και από την Καβάλα, να πάμε, έχουμε τη Θάλια της Ευαγγελία, να πάμε στις Σέρες, έχουμε τη Θάλια Καβουρίου, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να μας πει αν έβαλε πετρέλαιο θέρμανσης και πόσο έβαλε. Καλό μεσημέρι, Θάλια.
1: Καλό μεσημέρι από την ηλιόλουστη πόλη των Σερών. Όχι, δεν έχω βάλει πετρέλαιο θέρμανσης. Εμείς εδώ έχουμε τηλεθέρμανση, τουλάχιστον στην περιοχή που μένω εγώ.
0: Τυχερίστε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλύτερο από το πετρέλαιο σε τιμή κόστους. Επίσης, για όσους δεν έχουν ηλιακό θερμοσύφωνα το καλοκαίρι, μπορείς να χρησιμοποιείς ζεστό νερό από εκεί, που το κόστος πραγματικά είναι μηδαμινό.
0: Μάλιστα. Οπότε είστε καλά. Για όσοι έχουν πετρέλαιο όμως...
1: Για όσοι έχουν πετρέλαιο, που είναι οι περισσότεροι στην πόλη των Σερών, ένα μέρος έχει φυσικό αέριο, ένα μέρος της τηλεθέρμανσης, είναι δύσκολο όπως σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, εδώ σε λίγο θα έχουμε πραγματικά πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ήδη ο υδράργυρος έχει πέσει νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, και στις ορεινές κοινότητες φυσικά χρειάζεται θέρμανση. Και υπάρχει μια έντονη στροφή προς τα καυσόξυλα το τελευταίο διάστημα, καθώς η τιμή τίνει να γίνει απαγορευτική. Θα ξεκινήσω, όσον αφορά το πετρέλαιο εννοώ. Θα ξεκινήσω τώρα την κοινωνία μας με ένα μεγάλο θέμα που μας έχει απασχολήσει εδώ στην τοπική κοινωνία, όσον αφορά την ύπαρξη ουρανίου στο νερό, που σημαίνει ότι για τις κοινότητες Χριστός, Λευκώνα, στο Δήμο Σερών, όπως επίσης για ένα κομμάτι στο Μετόχι και προς τη Χρυσοπηγή, όλο αυτό το διάστημα οι κάτοικοι της περιοχής δεν χρησιμοποιούν το νερό από τη δρύση τους, καταναλώνουν μόνο εμφιαλωμένο νερό. Και επειδή οι τιμές είναι υψηλές, είχε γίνει μια προσπάθεια από την Δημοτική Αρχή και τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης για την επίλυση του προβλήματος. Και όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε στη τελική ευθεία. Αυτό διαβεβαίωσε χθες η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, τόσο στη Γενική Συνέλευση των Κατοίκων της τοπικής κοινότητας Λευκώνα, που πραγματοποιήθηκε χθες περίπου τέτοια ώρα, όσο και το βράδυ στην συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Η εγκατάσταση των μονάδων επεξεργασίας ολοκληρώνεται, ενώ παράλληλα προχωρούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και η δοκιμαστική λειτουργία τους. Για την πορεία των έργων έγινε η ενημέρωση, για των έργων επίσης που πρόκειται να γίνουν, γιατί ο Λευκώνας είναι μια πολύ παθή κοινότητα. Δεν είναι μόνο ότι το νερό έχει ουράνιο, από την άλλη δεν υπάρχει και νερό. Το δείξει είναι τέτοιο που στα ορεινά της περιοχής δεν υπάρχει νερό και γίνονται ήδη προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, και εδώ υπάρχουν καλά νέα, καθώς όπως υποστήριξε, σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στο έργο αντικατάστασης του δικτύου ίδρευσης, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει ολοκληρωθεί κατά ένα 95%, ούτως ώστε σύντομα η κοινότητα να έχει και άφθονο και ποιοτικό νερό. Κατά τα άλλα, όσον αφορά την άρση απαγόρευσης, περιμένουν τις τελευταίες μετρήσεις μέχρι τέλος Οκτωβρίου, και αν όλα πάνε καλά, από αρχές Νοεμβρίου θα μπορούν οι κάτοικοι της περιοχής να έχουν ποιοτικό νερό και από τις βρύσες τους. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα και στην εξεχνίαση 8 διαρρήξεων κατοικιών που διαπράχθηκαν στην πόλη των Σερών, από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Ένας άνδρας φέρεται ότι διέπραξε αυτές τις διαρρήξεις με λία σχεδόν 17.000 ευρώ, ο οποίος χρησιμοποιούσε και διαφορετικούς τρόπους για να αποκτήσει πρόσβαση στις κατοικίες. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, αναρριχούνταν στα μπαλκόνια των διαμερισμάτων, είχε και αυτή την ικανότητα. Στη συνέχεια παραβίαζε τις μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα ή απλά παραβίαζε τις εισόδους. Αυτό είναι πιο εύκολο, αλλά έχει επιλέξει σε πολλές τις περιπτώσεις την αναρρίχηση. Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του και θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Άνοιξε χθες η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ένα νοικοκυριό. Φέτος για πρώτη φορά περιλαμβάνεται και η Περιφερειακή Ενότητα Σερών και η Δήμη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, και υπάρχει δυνατότητα ένταξης σε αυτό το πρόγραμμα για 80 οικογένειες, και μάλιστα έχει δοθεί στην δημοσιότητα και ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων νοικοκυριών ανά Δήμο.
0: Καλό, αλλά όλα αυτά είναι ημίμετρα. Είναι καλύτερα από το τίποτα, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι Η αλήθεια είναι ότι βοηθούν αυτά τα χρήματα να κάνεις μετακόμιση.
0: Να.
1: Από εκεί πέρα, για να επιλέξεις να μείνεις και αν έχεις μεγαλώσει σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, χρειάζονται και υποδομές. Δηλαδή,
0: και υποδομές και να έχεις και μια δουλειά, ξέρω εγώ κάτι.
1: Έτσι. Καλά, πρωτίστως αυτό. Αλλά χρειάζεται να υπάρχει και σχολείο ανοιχτό εκεί που,
0: ναι.
1: Που θα, για να στείλεις το παιδί σου, να υπάρχει ένα κέντρο υγείας, αν είσαι εκτός πόλης για το νοσοκομείο, να είναι καλό το οδικό δίκτυο για να υπάρχει πρόσβαση και φυσικά οι εργασίες. Και οι εργασίες στα μικρά μέρη είναι αρκετές των περιπτώσεων δυσέβρετες.
0: Mm-hmm.
1: Το ΔΠΣΣ Ερών, για να σας πάω σε πιο ευχάριστα, ήδη ανακοίνωσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την υποψηφιότητά του στα βραβεία θεάτρου και παραστατικών τεχνών για την καλύτερη παράσταση Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου. Μάλιστα, είχαμε κερδίσει βραβείο πέρυσι και διεκδικούμε φέτος με την θερινή παράσταση του ΔΠΣΣ Ερών, Νεφέλες του Αριστοφάνη, στη σκηνοθεσία Εύη Σασαρμή.
0: Mm.
1: Ανάβουν τα καζάνια σιγά-σιγά. Χθες, μάλλον από σήμερα, στην περιοχή της Ροδόπολης του Δήμου Συντικής, και το επόμενο διάστημα, ανάλογα με τις ημερομηνίες που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα, ξεκινά η αποστακτική περίοδος. Όλο και περισσότεροι ασχολούνται με την παραγωγή του καλού τσίπουρου. Δεν ξέρω αν είσαι ανήκει στους λάτρεις.
0: Ναι, είναι από τα λίγα που δεν μπορώ να πιω τσίπουρο. Όχι, είμαι κρασί, ρετσίνας, αυτά είμαι. Δεν είμαι για τσίπουρο, δεν μπορώ.
1: Και εμένα δεν μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια.
0: Πολύ βαρύ μου έρχεται.
1: Αλλά είναι πολύ ωραία αυτό που γίνεται, η διαδικασία. Γιατί συνήθως καταλήγει σε μικρό ή μεγαλύτερο γλέντι.
0: Κάπως έτσι είναι πάντα.
1: Ναι, και οι προσκλήσεις θα δώσουν και θα πάρουν από τώρα μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου που ολοκληρώνεται η αποστακτική περίοδος.
0: Mm.
1: Θα ολοκληρώσω την επικοινωνία μας με κάτι που θα σε ενδιέφερε περισσότερο ίσως, καθώς με απόφαση χθες του Δημοτικού Συμβουλίου θα χρηματοδοτηθεί και μάλιστα γενναία με 80.000 ευρώ η γυναική ομάδα του Πανσεραϊκού. Μπάσκετ, ακριβώς. Ήδη αγωνίζεται στην Α1 εθνική κατηγορία γυναικών, αλλά έχει πετύχει και μία σημαντική πρόκριση στην ιστορία της. Συμμετέχει στο EuroCup Women, όπως είπες. 80.000 ευρώ αποφάσισε να δώσει ο Δήμος Ερών. Και βέβαια σήμερα θα πρέπει να στείλουμε τη θετική μας ενέργεια στις Λιονταρίνες, οι οποίες αγωνίζονται στις 8 το βράδυ στο πρώτο ιστορικό παιχνίδι τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην Πολωνία.
0: Στην Πολωνία, ναι, σήμερα είναι το πρώτο.
1: Είσαι διαβασμένη σήμερα,
0: ναι.
1: Που κατάλαβα σημαντικά.
0: Ακριβώς. Ήρθες πολύ διαβασμένη και σε λίγο θα δούμε τι θα γίνει και με τον Πανσεραϊκό, καθώς εκδικάστηκε και η έφεση, για να δούμε αν θα πάρει πίσω τους βαθμούς.
1: Σε άλλα χωράφια δεν μπαίνω, μέχρι εδώ είναι. Για την αθλητική ενημέρωση από μένα.
0: Για το γυναικείο μπάσκετ.
1: Καλό μεσημέρι, να είσαι καλά.
0: Καλό μεσημέρι, Θάλη, σε ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, η 15η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια και Εθνική ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού. Είναι μια μέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των ατόμων με οπτική αναπηρία αναφορικά στην προσβασιμότητα, όπως αυτή συνεπάγεται την αυτόνομη και ασφαλή μετακίνησή τους. Και έτσι λοιπόν, η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή της την ανάγκη μιας κοινωνίας η οποία χωρίς αποκλεισμούς που θα βοηθά αυτά τα άτομα, τα διευκολύνει. Και έτσι λοιπόν, να σέβονται τους οδηγούς όδευσης, τις κίτρινες λωρίδες των τυφλών και να μην τοποθετούν σε αυτές κάποια εμπόδια, όπως παραδείγματος χάρη τραπεζοκαθίσματα, να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους σε πεζοδρόμια, ράμπες προσβασιμότητας. Να πούμε ότι η τοποθέτηση ηχητικών σημάνσεων στους φωτεινούς σηματοδότες στην πόλη της Ξάνθης πριν από ένα μήνα συμβάλλει ουσιαστικά στη χρήση του Λευκού Μπαστουνιού, και για την ημέρα αυτή μας μίλησε από την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών στη Βασιλική Μαχαίρα συγκεκριμένα ο κύριος Ερσίν Μπόζ. Να τον ακούσουμε.
1: Έχει καθιερωθεί η 15η Οκτωβρίου ως Παγκόσμια και Εθνική ημέρα Λευκού Μπαστουνιού. Αυτό έγινε από τον Ρίτσαρντ Χόβερ μετά τη λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, στη προσπάθειά του να αποκαταστήσει τους τραυματίες οι οποίοι είχαν χάσει το φως τους. Στην αρχή ξεκίνησε με ένα καλάμι, στη συνέχεια αυτό έγινε το σημερινό το λεγόμενο Λευκού Μπαστούνι. Είναι ένα βοήθημα, αλλά σήμερα θα έλεγα ότι αυτό το βοήθημα λειτουργεί συμβολικά περισσότερο, γιατί μέσα από αυτή τη μέρα θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα της διαφορετικότητας, της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, ότι η αναπηρία είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Θέλουμε να αναδεικνύουμε παντού σε όλο τον κόσμο τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, να αναδεικνύουμε τα δικαιώματά μας και να θυμίζουμε στην πολιτεία και στην κοινωνία τις υποχρεώσεις τους. Κοιτάξτε, εμείς σαν Εθνική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και σαν ΕΟΤ, σαν Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, αφουγκραζόμενοι τις οχλήσεις των μελών μας, τα προβλήματά τους, διαρκώς ζητάμε να γίνονται βελτιώσεις σε διάφορα πράγματα. Σιγά σιγά έχουμε κάποιες επιτυχίες στη μάχη, αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται. Mm-hmm. Ξέρετε, δεν θα ήθελα σήμερα, επειδή από ένα σημείο και μετά καταντάμε και γραφική, να λέω τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Mm-hmm. Εγώ το μόνο που θέλω να πω σήμερα είναι ότι αυτό που ζητάμε είναι από την κοινωνία, από τους συμπολίτες μας, να υπάρχει σεβασμός των θέσεων στάθμευσης, των οδηγών όδευσης. Mm-hmm. Και να περάσουμε αυτή το μήνυμα της διαφορετικότητας, ότι οι άνθρωποι με αναπηρία όρασης είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, δεν είμαστε κάτι διαφορετικό, και ότι η αναπηρία σίγουρα δεν την έχουμε επιλέξει, γεννηθήκαμε με αυτήν, και ότι ο καθένας είναι εν δυνάμει άτομο με αναπηρία. Και το μοναδικό για το οποίο θα ήθελα έτσι λίγο να γκρινιάξω είναι ότι ένας άνθρωπος με αναπηρία όρασης, είτε γεννηθεί με τύφλωση είτε στην κατά διάρκεια της ζωής του χάσει την όρασή του, είναι δηλαδή νεοτυφλωθής, τα κέντρα εκπαίδευσης και αποκατάστασης τυφλών, άρα τα κέντρα στα οποία θα μπορούσε να διδαχτεί ώστε να χρησιμοποιεί αυτό το λεγόμενο λευκό μπαστούνι, για το οποίο σήμερα μιλάμε και σε εισαγωγικά εορτάζεται σε όλο τον κόσμο, γίνεται μόνο στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Mm-hmm. Στο ΚΙΑΤ, στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Άρα, αν ζει κάποιος οπουδήποτε αλλού εκτός από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει δυνατότητα επί της ουσίας να εκπαιδευτεί αυτός ο άνθρωπος στη χρήση του λευκού μπαστούνιου. Και μάλιστα αυτή η ειδικότητα, η οποία σας αναφέρω, η οποία ονομάζεται κινητικότητας προσανατολισμού και καθημερινής διαβίωσης, δεν σε εκπαιδεύει απλά μόνο να χρησιμοποιείς το μπαστούνι, αλλά σε εκπαιδεύει σε πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητά σου, το πώς να τρως, πώς να ντύνεσαι, γιατί καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νεοτυφλωθής χρειάζεται περισσοσίες να πιάσει τη ζωή του από το μηδέν, από την αρχή.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Και όπως θα καταλάβατε από το σήμα, περάσαμε και στην αθλητική ενότητα της περιφερειακής εκπομπής, όπου σήμερα ξεχωρίζει το ιστορικό παιχνίδι για τον Πανσεραϊκό, τη γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανσεραϊκού. Μας είπε πριν η Θάλια για την επιδότηση που θα έχει από τον, την ενίσχυση μάλλον, την οικονομική από το Δήμο. Και θα πούμε και γι' αυτό και για τον Πανσεραϊκό, την ανδρική ομάδα, και εκεί είναι μεγάλη μέρα για άλλο λόγο, για την εκδίκαση της υπόθεσης για τα παιχνίδια με τον Βόλο. Θα μιλήσουμε γι' αυτά με τον Βασίλη Αναστασιάδη που τον έχουμε μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
1: Ιστορική μέρα.
2: Ιστορική μέρα για τον Πανσεραϊκό, για τη γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανσεραϊκού. Βέβαια, να πούμε ότι δεν είναι πρώτη φορά που σεραϊκή ομάδα παίζει στην Ευρώπη.
1: Το είχες πει και πέρυσι, ότι είναι η δεύτερη.
2: Ακριβώς. Ήταν και η γυναική ομάδα μπάσκετ του ΑΟΣ, που είχε μια καταπληκτική ομάδα με
1: σερές παίκτριες.
2: Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Γιατί τώρα ξέρεις και ο Πανσεραϊκός, έτσι σε, θα λέγαμε, σημάδια των καιρών, έχει πάρα πολλές ξένες παίκτριες.
1: Όλες οι ομάδες
2: κάνουν έτσι. Τότε βέβαια το μπάσκετ ήταν διαφορετικό. Υπήρχε μια γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανσεραϊκού, η οποία ήταν μια ομάδα η οποία πραγματικά έτσι είχε εντυπωσιάσει. Κέρδιζε
1: του ΑΟΣ.
2: Με καλές παίκτριες, η Τσαβδάρη που ήταν και πρώτη σκόρερ στο πρωτάθλημα, Στεφανίδου, αδελφές Βαβαλίδου. Ήταν η ομάδα που είχε βγει μάλιστα δύο φορές στην Ευρώπη, να το πούμε αυτό. Ήταν η πρώτη επαρχιακή ομάδα που είχε βγει στην Ευρώπη, η γυναική ομάδα μπάσκετ του ΑΟΣ, και τώρα
1: έρχεται
2: μετά από πάρα πολλά χρόνια
1: έρχεται
2: ο Πανσεραϊκός, και μεγάλη υπόθεση, γιατί πραγματικά ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι επιτυχία του, γιατί αυτή η ομάδα πριν από λίγα χρόνια έπαιζε στα μικρά πρωταθλήματα και όχι μόνο κατάφερε να ανέβει, αλλά να βγει και στην Ευρώπη. Σίγουρα είναι κάτι έτσι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Ασφαλώς. Γιατί αν λάβουμε υπόψη ότι οι τρεις πρώτες θέσεις είναι πιασμένες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Αθηναϊκός, δεν μπορείς να τις χτυπήσεις αυτές τις ομάδες. Καμία δεν μπορεί να τις χτυπήσει.
2: Πραγματικά. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ό,τι και να έχει. Δηλαδή, με αυτούς, αν χάσεις κάτω από 20 πόντους, είναι επιτυχία, να το πω έτσι απλά. Δηλαδή, να το πω. Από εκεί και πέρα, όταν καταφέρνεις να έχεις τις επόμενες τρεις, είναι επιτυχία.
2: Τώρα να πούμε ότι 8 ήταν το παιχνίδι, υπάρχει διαδικτυακή μετάδοση.
1: Σωστά.
2: Έχουν πάει και σε ΡΕ εκεί να βρεθούν στο πλευρό του Πανσεραϊκού. Βέβαια είναι μια, όλες οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει έχουν πενταπλάσια, εξαπλάσια, ίσως και δεκαπλάσια budget. Να πούμε ότι την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, την επόμενη Τετάρτη, ο Πανσεραϊκός θα υποδεχθεί στις ΣΕΡΙΣ την Μομπελιέ. Μεγάλο παιχνίδι επίσης.
1: Σήμερα με την Κορζόφ, να πούμε έτσι λέγεται αυτή η ομάδα από την Πολωνία.
2: Και τη Μομπελιέ, την επόμενη εβδομάδα εδώ στο κλειστό γυμναστήριο Σερών.
1: Οπότε θα σε δούμε και εκεί, σε εκείνο τον αγώνα.
2: Φυσικά, ευρωπαϊκό κουστούμι θα φορέσουμε.
1: Είχες φορέσει, θυμάμαι, όταν είχε και η Ξάνθη πρώτη φορά, έτσι. Το θυμάσαι.
2: Εννοείται.
1: Δύο συνεχόμενες.
2: Εγώ ήμουν.
1: Τότε με Έμερσον.
2: Ήμουν τυχερός, γιατί είχα πάει και με την Ξάνθη στο Μίντλεσμπρο. Θυμάμαι και το παιχνίδι που έπαιξε η Ξάνθη στο Μίντλεσμπρο. Είχα πάει επίσης και με τον Ηρακλή.
1: Και Βόρεια Ιρλανδία με τον γκολ του Μαρσελίνιο που πέρασε.
2: Ο, δεν είχα πάει εκεί.
1: Δεν ήσουν εκεί.
2: Όχι. Είχα πάει στο Μίντλεσβρο με την Ξάφη. Είχα πάει επίσης με τον Ηρακλή στη Βίσλα Κρακοβίας και είχα πάει και τα παιχνίδια του Άρη.
1: Με τον Άρη.
2: Και στη Μάντσεστερ Σίτι και στην Μπάγκερ Λεβερκούζεν. Εντάξει, είναι από τα τυχερά του επαγγέλματος αυτό. Ότι καταφέρνεις να πας σε κάποια ευρωπαϊκά μάτς και μάλιστα ωραία γήπεδα, γιατί τη Manchester City το γήπεδο καταπληκτικό.
1: Σε σχέση με τα ελληνικά που, όπως ήταν εκείνη την περίοδο, δεν υπάρχει σύγκριση. Λοιπόν, για πάμε τώρα στον Πανσεραϊκό. Τι γίνεται?
2: Χθες ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία.
1: Ο πρόεδρος είπε πρέπει να ήταν, λέει, μεθυσμένος ο Σούντερ.
2: Όχι, δεν το είπε αυτό. Αυτό το είπε ο νομικός εκπρόσωπος του Πανσεραϊκού.
1: Μάλιστα.
2: Ο Βασίλης Γκαγκάτσης, δηλαδή είπε ότι κατά την προσωπική μου εκτίμηση δεν ήταν normal όταν τα έλεγε. Γιατί δεν κλήθηκε ο κύριος Σούντγκρεν για παράβαση του κανονισμού διοντολογίας, είπε ο Βασίλης Γκαγκάτσης, μέσα στα 48 ώρες από τον αγώνα έπρεπε να καταθέσει στην έπαθλα, αλλά αυτός εμφανίστηκε 7,5 μήνες αργότερα και συνέχεια.

0: και ανακάλεσε. Είναι ανεξήγητο γιατί δεν τον καλούνε. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κλήθηκε να καθίσει στο σκαμνί ο Σούντγκρεν. Αυτό το είπε ο Βασίλης Γκαγκάτσης, ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ και βέβαια ο πρόεδρος που έγραψε ιστορία, έτσι, με την,
1: με την εθνική,
0: παρουσία του.
1: Ναι, με την εθνική, με το Euro το 2004 τώρα, και ακριβώς, την παρουσία μετά την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου κύπελου ήταν ο Πιλάβιος τότε πρόεδρος.
0: Ναι, και μάλιστα από την πλευρά του Γκαγκάτσι υπόθηκε ότι από την έπαθλα διαπιστώθηκε πως είχαν πονταριστεί 3.200 ευρώ σε 19 λογαριασμούς παικτών με γνωστή δραστηριότητα που δεν υπήρχε σύνδεση με δύο ΠΑΕ αξιωματούχους ή παίκτες. Δηλαδή αυτοί που έπαιξαν αποδείχθηκε ότι δεν είχαν σχέση με τις δύο ΠΑΕ του Βόλου και του Πανσεραϊκού. Υπάρχει αισιοδοξία. Ο Τάσος Καρδίας, όπως ο Πασαρακού, ήταν εκεί. Μάλιστα, είπε ότι δεν έχω παραβρεθεί σε
1: αυτό. Αυτό θα έλεγα. Έχουν, έδωσαν τότε τέτοια βαρύτητα που ήταν εκεί και ο Αχιλλέας Μπέος, νομίζω.
0: Φυσικά, μα φυσικά. Ναι, ναι.
1: Και ο Τάσος
0: είπε ότι δεν έχω παραβρεθεί σε δικαστήριο ούτε ως μάρτυρας. Έχω υπάρξει επιστήμονας του ποδοσφαίρου γυμναστής, αλλά την τελευταία δεκαετία ανέλαβα την ομάδα όταν βρισκόταν σε ερασιτεχνικές κατηγορίες. Στις αίρες έγινε μια κοσμογονία και δημιουργήθηκε ένας πυλώνας του ποδοσφαίρου και της επαρχίας που δεν υπήρχε. Είπε ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή καταφέραμε να οδηγήσουμε την ομάδα Super League και να έχουμε 700 παιδιά στην ακαδημία μας. Καταλαβαίνετε τι δημιουργήθηκε για εμένα και την οικογένειά μου από μια κατασκευασμένη ιστορία. Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε τα αυτονόητη ομάδα μου που βρέθηκε αγωνιστικά. Προσπαθούμε να ανεβούμε ξανά και η Επιτροπή Διεθνολογίας μας καταδικάζει ενώ εμείς δίνουμε τον αγώνα μας. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι ο Πασαριακός θα πάρει τους βαθμούς πίσω, τους 4 και επίσης θα σου πω ότι προετοιμάζεται για το παιχνίδι της Κυριακής. Κυριακή ναι. Παρατέταρτο
1: το θέμα είναι
0: σπορ και κοίταξε, από την Ερασπορ, Λάρισα Πασαραϊκός.
1: Κοίταξε, γι' αυτό θα, νομίζω θα μπορέσουμε να πούμε δύο λόγια αύριο, αλλά κοίταξε τώρα. Άλλο είναι να έχεις 6 και ο δεύτερος, γιατί πας για τις δύο πρώτες θέσεις, να έχει 15 και άλλο να έχεις 10 και 15. Είναι
0: τεράστια
1: μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό το παιχνίδι με τη Λάρισα, η οποία βρίσκεται στους 11, είναι στην τέταρτη θέση. Δηλαδή είναι από τις ομάδες που σε εκείνο το γκρουπ, αν και δεν την περιμέναμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Θα τα πούμε αύριο
1: για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε
1: Παναγιώτη. Η απόφαση πότε θα βγει?
0: Η απόφαση μάλλον τέλος του μήνα. Τέλος του μήνα.
1: Δεν θα βγει τέλος τώρα δηλαδή αυτή.
0: Όχι. Περιμένουμε τέλος του μήνα.
1: Οπότε μέχρι τέλος του μήνα είναι σε αγωνία οι άνθρωποι του Πανσεραϊκού. Να είσαι καλά, Βασίλη. Λοιπόν,
0: καλή συνέχεια.
1: Πάμε εμείς να συνεχίσουμε. Αύριο θα πούμε για τα παιχνίδια. Να συνεχίσουμε και θα ξεκινήσουμε με το παιχνίδι του Champions League, το οποίο έδωσε η ΑΕΚ χθες. Η οποία με τα ίδια στα χέρια έβγαλε τα μάτια της, τα λέγαμε. Προηγήθηκε 1-0. Με πέναλτι ισοφαρίστηκε. Έχασε ευκαιρίες. Το τελευταίο 20 λεπτό όμως κατέρεψε. Είχε αρκετά λάθη και μάλιστα στον γκολ το οποίο δέχτηκε έγινε γιατί καθυστέρησε να βγει ο Γιώβιτς και με τους νέους κανονισμούς έμεινε 1 λεπτό εκτός ο Βάργκας. Έπαιζε με 10. Και δέχτηκε τον γκολ. Δέχτηκε και ακόμη ένα και ιτήθηκε με 3-1 στο Λονδίνο. Που ήταν σαν να έπαιζε εντός έδρας, αφού οι περισσότεροι ήταν οπαδοί της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να ιτηθεί και να παραμείνει στους 3 βαθμούς. Τρομερή ανατροπή για τη Ρεάλ, έχανε 3-1 στο 81, κέρδισε 3-4 την Ρώμα. Δεν έχει πείσει όμως η ομάδα του Ζωζέ Μουρίνιο. Το σκορ της ημέρας, η Λας Κλίνς, που την προηγούμενη αγωνιστική την έχει κερδίσει η ΑΕΚ, 3-6 με κέρδισε η Λίβερπουλ μέσα στην Αυστρία. Το επόμενο παιχνίδι της ΑΕΚ είναι με την Manchester City εκτός, πάλι στην Αγγλία λοιπόν, μάλλον θα μείνει εκεί αφού είναι την επόμενη εβδομάδα το παιχνίδι και έχει αναβληθεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Τώρα χάθηκε και η ευκαιρία για να πλησιάσουμε και για να πάμε στη 10η θέση, γιατί θα μπορούσαμε να πάμε στη 10η θέση. 45-125 έχει η Τσεχία που είναι στη 10η θέση, 45-125 και η Πολωνία, 45-012 έχει η Ελλάδα που παρέμεινε εκεί. Έχει 4 στις 5 ομάδες, 2 στις 5 έχει η Πολωνία και 4 στις 5 έχει η Τσεχία. Αυτά όσον αφορά την ευρωπαϊκή βαθμολογία, που η 10η θέση από το μεθεπόμενο πρωτάθλημα βγάζει απευθείας τον πρωταθλητή στον όμιλο του Champions League. Σήμερα όμως είναι τα σπουδαία όσον αφορά τη βαθμολογία του ΣΟΕΒΑ και τα σπουδαία για Ολυμπιακό, Όφι και για Παναθηναϊκό, οι δύο πρώτοι στο Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference. Στις 10 η ώρα παίζουν Ρεν, Όφι και Μαρσέιγ Ολυμπιακό, στη Γαλλία λοιπόν και οι δύο ομάδες. Νωρίτερα, στις 8 παρα τέταρτο, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα του στον νέο όμιλο του Conference League εδώ, όπου υπάρχουν λιγότερα παιχνίδια. Είναι 6, 8 είναι τα παιχνίδια τα οποία δίνουν οι ομάδες στον όμιλο του Champions League και του Europa League. Με Ολυμπιακό και Όφι έχουν κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα με τις νίκες στην πρεμιέρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν εκτός έδρας. Τώρα, εχθές είχαμε το εξαναβολής παιχνίδι, για να πάμε στα δικά μας, στη Super League 2. Εξαναβολής παιχνίδι με την Athens Καλυθέα να κερδίζει με 0-1 τις εγκαταστάσεις του Ρέντι τον Ολυμπιακό Βίτα. Και έτσι λοιπόν να πηγαίνει ξανά στην δεύτερη θέση με 15 βαθμούς, 18 έχει Μαρκό, 13 ο Πανιώνιος, 11 η Λάρισα, 9 η Λασίρου, 8 ο Πανθρακικός, από Απόλλων Καλαμαριάς επίσης 8, 7 είναι η Κυβόλικο Αστέρας Τρίπολης Β, 6 ο Πανσεραϊκός, εκκρεμεί η απόφαση για τους 4 που τα αφαιρέθηκαν, αν τους πάρει θα πάει στην 5η θέση με 10 βαθμούς. Αναγέννηση Καρδίτσας είναι στους 5, όσους και ο ΠΑΟΚ Β, όσους έχει και ο Ολυμπιακός Β, ο Πύργος στους 5, 4 ο Νέστος Χρυσούπολης, 2 βαθμούς η Ζάκυνθος, αυτή είναι η βαθμολογία. Τώρα, να πούμε ότι δεν θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση για τα παιχνίδια τα εντός έδρας, τόσο του Πανθρακικού όσο και του Νέστου Χρυσούπολης, στην Κυριακή στις 3 η ώρα θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση από το R2 Sports για το ΑΕΛ Πανσεραϊκός 3 παρατέταρτο την ίδια μέρα την Κυριακή. Η άλλη τηλεοπτική μετάδοση είναι την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου Νίκη Βόλου Πανιώνιος, πάλι στις 3 παρατέταρτο, και το Σάββατο στις 3 παρατέταρτο έχουμε το Αστέρας Άκτορ Β Ζάκυνθος, ενώ από το YouTube θα δούμε το Μαρκό Ελλάς Σύρου στις 3 η ώρα το Σάββατο. Τα παιχνίδια που, το άλλο παιχνίδι που θα δείξει το YouTube της Super League 2 είναι το Πύργος Αναγέννηση Καρδίτσας, και το άλλο παιχνίδι στο οποίο δεν υπάρχει καμία κάλυψη είναι το ΠΑΟΚ Β Απόλλων Καλαμαριάς. Τα παιχνίδια του Πανθρακικού, του Νέστου λοιπόν και του ΠΑΟΚ Β είναι τα μόνα τα οποία δεν θα μπορέσει κάποιος να παρακολουθεί. Θα υπάρχει βέβαια ενημέρωση από την Ερασπόρ και κυρίως του Πανθρακικού, αφού εκεί θα είμαστε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την Super League 2. Αύριο, όπως είπαμε, θα πούμε πιο αναλυτικά. Τώρα, ο Νίκος Αμουλίδης είναι το νέο μέλος στο τεχνικό επιτελείο του Νέστου, ο οποίος είχε σταμάτησε και εκεί την καριέρα του ουσιαστικά σαν τερματοφυλάκας το 2016-17. Από εκεί και πέρα, ο Αστράσκιο του Τόντα δεν θα είναι με την Άθενς Καλυθέα. Έγινε αναγκαστική αλλαγή στα πρώτα λεπτά του αγώνα με τις Αίρες, σε εξετάσεις χειράγισμα στο δάχτυλο. Αρχικά το ξανάβαλα στη θέση του, έχει επέμβαση, θα λείψει περίπου ένα μήνα, τόσο υπολογίζουν οι άνθρωποι του Νέστου. Είχε τραυματιστεί και πέρυσι σε μια σύγκρουση ο Λευτέρης Αστράς, έτσι λοιπόν δεν θα είναι σίγουρος αυτό και στο επόμενο παιχνίδι. Τώρα, για τη Super League 2 δεν έχουμε πει για του σκόρερ, όπου ο Πανσεραϊκός μπορεί να μην τα πάει καλά στην βαθμολογία, να μην είχε καλό ξεκίνημα. Έχει τον πρώτο σκόρερ όμως, όπου ο Πασάς είναι πρώτος με 5 τέρματα. 4 έχουν 2 παίχτες της Μαρκό, ο Μιούλερ και ο Ελαραμπή, όπως και ο Μανιάς της Καλυθέας. Και να πούμε ότι στα 3 γκολ είναι ο Σαπουντζής του Νέστου και στα 2 γκολ έχουμε τον Σαραντίδη από τον Πανθρακικό. Τι βλέπω εδώ, βλέπω την τα είπαμε πριν με τον Βασίλη, καθώς εκδικάστηκε η υπόθεση, όπως είπαμε, η έφεση που άσκησαν Ολυμπιακός Βόλου και Πανσεραϊκός, και περιμένουμε την απόφαση. Τώρα, όσον αφορά την Γάμα Εθνική, η δεύτερη αγωνιστική του πρωτομήλου θα γίνει την Κυριακή στις 4, όπου στο Ξάνθη Άρδας Καστανέων θα το διευθύνει ο Γρηγορούδης από την Θράκη με τον Πουρναράς και Οικονομίδης, Θράκης και Φλόρινας αντίστοιχα. Στους Αγίους Θεοδόρους, δόξα νέου συντροχωρίου Αϊτός Οφρυνίου, ο Χάνδρος από τον Εύρο, Πανταζής και Γιατσίδης επίσης από τον Εύρο. Στο Παραλίμνη, από όλων Παραλιμνίου, Καβάλα, Μιχαηλίδης, Καζαΐτης και Σαμαράς από την Πέλα. Στο γήπεδο Ξεροποτάμου, Πόντι Νέα Σαμισού με Αθλητική Ένωση Θράκης, ο Γιαπιτζόγλου από την Καβάλα με Καφετζόπουλο και ο Γιωργαντέλη από τον ίδιο σύνδεσμο. Και στην Ελευθερούπολη, Ορφέας Ελευθερούπολης Δόξα Δράμας, θα είναι ο Παπαδόπουλος από την Ξάνθη, από τον ίδιο σύνδεσμο και η βοηθή, ο Δαντανόπουλος και ο Ασικίδης. Σαν ένα πρωτάθλημα με 10 ομάδες, στο οποίο θα υποβιβαστεί μόνο μία, θα υπάρχουν πάλι play-off που θα έχει πλεονέκτημα αυτή τη φορά οι ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες θέσεις, αλλά μετά δυσκολεύουν τα πράγματα αφού σε έναν όμιλο που θα σχηματιστεί 5 ομάδων θα ανέβουν μόνο οι 2. Από τώρα έβγαλε ανακοίνωση οι Πάνθηρες Καβάλας που ζητούν από τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα στο παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννα για την επόμενη αγωνιστική, το εντός έδρας παιχνίδι που είναι απέναντι σε μια ομάδα που εκεί θα δούμε την δυναμικότητα τη φετινή από τους Πάνθηρες Καβάλας, καθώς όταν ξεκινάς και παίζεις με Αθηναϊκό, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, δηλαδή 2 από αυτές τις 3 έχει παίξει, δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα γιατί αυτές οι ομάδες δεν παίζονται, δεν μπορείς να τις χτυπήσεις, είναι οι 3 που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τη σημερινή αθλητική ενημέρωση. Αύριο θα είμαστε μαζί ξανά, λίγο μετά τις 12 ξεκινάει η εκπομπή, όπου θα έχουμε πρώτα τους ανταποκριτές μας και στη συνέχεια θα πάμε να δούμε όλο το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, να δούμε και τι θα κάνουν οι γυναίκες του Πανσεραϊκού στην Πολωνία σήμερα. Η Ευαγγελία Θεοδωρίδου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζες, μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Θα ξαναλέμε λοιπόν αύριο. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής είναι η Χατζη Δημητρίου. Στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΣΑΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΑΡΤ. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένας νεκρός και πολλές ζημιές στη Ρόδο από τη χθεσινή κακοκαιρία. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Εύβοια, όπου λόγω των μεγάλων όγκων νερού σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και στο οδικό δίκτυο. Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις Ποράδες, στις Κιάθο. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους, καταστήματα και σπίτια. Πρεμιέρα σήμερα για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, άνοιξε με μέση τιμή στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Αποτύχει, δεν τραυματίστηκε πιο σοβαρά μαθητή στο Λύκειο Νεοχωρίου όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του. Μοιραία αποδείχθηκε η πτώση νεαρού φοιτητή από το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας το βράδυ στην Πάτρα. Κλείνει από σήμερα και για 4 μήνες το αεροδρόμιο της Χίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διάδρομος προς απογείωσης, αντιδράσεις από φορείς του νησιού. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: ένας άνθρωπος νεκρός και πολλές ζημιές στη Ρόδο από τη χθεσινή κακοκαιρία. Ο χήμαρος που υπερχείλησε παρέσυρε 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα, με τον άτυχο άνδρα να μην καταφέρνει να εγκαταλείψει εγκαίρως το αυτοκίνητό του. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού, σε Αρχάγγελο, Φαλιράκη, Αφάντου και Καλυθέ, ενώ σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών. Να πάμε στη Ρόδο και τη Χριστίνα Μέγα. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, η οποία χθες βρέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του ακραίου κύματος κακοκαιρίας που έπληξε το νησί. Εκτιμάται ότι έπεσαν 264 χιλιοστά βροχής σε 6,5 ώρες που ισοδυναμούν με το 1 τρίτο της συνολικής βροχής που πέφτει στο νησί όλο το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου έγιναν άνω των 30 επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης και περισσότερες από 200 επεμβάσεις υδάτων από οικίες και καταστήματα. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στην κεντρική Ρόδο και στο βόρειο τρίγωνο του νησιού. Η ακραία κακοκαιρία που χτύπησε τη Ρόδο άφησε πίσω της έναν νεκρό. Ο 62χρονος Ευάγγελος Γιομπλιάκης, εργαζόμενος σε ξενοδοχείο της περιοχής των Στεγνών, στον Αρχάγγελο, παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Εν τω μεταξύ, κλειστά έμειναν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί της Ρόδου με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη. Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών που μπορεί να προκάλεσε η κακοκαιρία στα κτίρια και στους αύλιους χώρους πριν από την επιστροφή των παιδιών. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Εύβοια, όπου λόγω των μεγάλων όγκων νερού σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και στους δρόμους. Εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού Κυρία έκλεισαν δρόμοι, ενώ γέφυρα κατέρευσε και στην περιοχή Κυπαρίσι. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Νούσης.
2: Η Εύβοια έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα έργα υποδομής που έχουν υποστεί ζημιές από τις καταστροφές της κακοκαιρίας του προηγούμενου 24ωρου. Πίσω μου είναι ο ποταμός Κυρέας. Εδώ μέχρι και προχθές βρισκόταν ο δρόμος που συνέδεε το Προκόπη με το Μαντούδη. Σε δύο σημεία έχει κοπεί ο δρόμος. Αυτή την ώρα γίνονται επιχωματώσεις, χωματουργικές εργασίες από μηχανήματα έργου. Το δεύτερο σημείο στην πλευρά του Μαντουδίου έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Γίνεται και εδώ πέρα ώστε να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες μέχρι και το απόγευμα και να παραδοθεί ο δρόμος, οι παρακάμψεις ουσιαστικά στην κυκλοφορία στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά επιλέγουν περιφερειακή οδό. Ωστόσο δεν είναι επιτρεπτός ο δρόμος, δεν είναι εύκολος προσβάσιμος προς τα φορτηγά.
0: Και στην Αλεξανδρούπολη η κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες, κυρίως σε ελαιόδεντρα, στην περιοχή της Αμάκρης. Να πάμε στον Δημήτρη Σταματάκη.
3: Βρισκόμαστε σε έναν από τους πολλούς ελαιώνες που έχει εδώ η περιοχή της Μάκρης. Εξαιτίας αυτών των ισχυρών ανέμων που έπληξαν την περιοχή, αλλά και της έντονης βροχόπτωσης. Κάτω στο έδαφος έχει πέσει ο μισός περίπου καρπός. Η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. Η ίδια εικόνα μέσα στους ελαιώνες, μέσα στα ελαιόδεντρα. Σήμερα το πρωί ήρθε κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, έκανε μια πρώτη αποτίμηση αυτών των ζημιών. Από αύριο ανοίγει η διαδικασία αυτοί που έχουν υποστεί τη ζημιά να υποβάλουν τις αιτήσεις για τις καταστροφές που έχουν πάθει για να ξεκινήσει η διαδικασία μετά των αποζημιώσεων. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ βρίσκεται στην Ροδόπη και στην Ξάνθη, όπου και εκεί είχαμε μεγάλες καταστροφές, κυρίως σε οποροφόρα δέντρα και κυρίως στα ακτινίδια.

0: Τις πληγές λοιπόν που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία μετράει Ρόδους, θρηνώντας παράλληλα την απώλεια ενός άνδρα το όχημα του οποίου παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στην παραλία στεγνά του Αρχάγγελου. Οι υπηρεσίες του Δήμου προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών και στους απαραίτητους ελέγχους σε δημόσιες υποδομές και σχολικά κτίρια. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης. Καλό σας μεσημέρι, Δημαρχέ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαθανασίου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας πώς είναι εκεί τα πράγματα. Σήμερα είναι καλύτερη κατάσταση, ωστόσο έχουμε από χθες πολλές καταστροφές.
1: Οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες, αλλά είναι μια μέρα θλίψης σημερινή, γιατί χάσαμε έναν συνάνθρωπό μας και έχουμε πει ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Δυστυχώς μπορεί το συμβάν να ήταν περιορισμένο χρονικά, εννοώντας ήταν σε μια μέρα μέσα, αλλά χάθηκε μια ζωή. Από εκεί και έπειτα, αποκαταστάσεις βεβαίως έρχονται, πάντα έρχεται δεύτερο μετά την ανθρώπινη ζωή. Αλλά καλούμαστε αυτή τη στιγμή να κάνουμε τις απογραφές, να κάνουμε τις καταγραφές, να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί, ποιες είναι οι ζημίες που είναι πάρα πολλές σε πολλά διαφορετικά σημεία του νησιού μας. Και αυτή τη στιγμή έχουμε και μια σύσκεψη με όλες τις υπηρεσίες αρμόδιες και με τους πολιτικούς προσταμένους και τους συνεργάτες μου, για να δρομολογήσουμε την άμεση αποκατάσταση και τη δρομολόγηση όλων αυτών των έργων, των απαραίτητων έργων, κυρίως την προφύλαξη για να μην έχουμε ξανά πάλι τέτοια φαινόμενα. Βέβαια, οι καιρικές συνθήκες και αυτό που έγινε χθες, αυτή η ποσότητα νερού και τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 5 ώρες καταγράφηκε μια τεράστια ποσότητα νερού και βροχόπτωσης, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως στο δικό δίκτυο.
0: Όσον αφορά τα σχολεία, κύριε Δήμαρχε, είναι σε καλή κατάσταση, έχουμε ζημιές, πώς η επιθεώρηση τι έδειξε?
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, χθες είχαμε κλείσει τα σχολεία γιατί υπήρχε ο φόβος και της μετακίνησης αλλά και της ασφαλείας των παιδιών. Και ευτυχώς που τα κλείσαμε, γιατί καταγράφτηκαν ζημίες μέσα σε σχολικά κτίρια ή σε προάβλους χώρους, με δέντρα που έπεσαν, με σκεπές που πέσαν διάφορες ζημίες, αλλά και μέσα στο κτίριο. Ενώς μέσα στο κτίριο υπήρχε τζάμια τα οποία καταστράφηκαν, ζημίες μέσα σε αίθουσες, μονώσεις πάνω σε οροφές που δεν κράτησαν και μπήκε πάρα πολύ νερό σε κάποιες αίθουσες. Αυτή την καταγραφή κάνουμε τώρα. Γι' αυτό και αναγκαστήκαμε να έχουμε και τη σημερινή μέρα και στα σχολεία για να μπορεί να γίνει μια σωστή καταγραφή. Φοβόμασταν πάρα πολύ το θέμα το ηλεκτρολογικό, εννοώντας ότι καλώδια και θέματα ηλεκτροπληξίας και οτιδήποτε άλλο, για να αποφύγουμε αυτό το κίνδυνο, κάνουμε τώρα όλη την καταγραφή και με το καλό αύριο θα είναι μια καινούργια μέρα, ό,τι έχει να κάνει με το άνοιγμα των σχολείων.
0: Πιστεύετε ότι μέχρι αύριο θα προλάβουν να αποκατασταθούν τα...
1: Ναι, αυτό κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή μέσα οι υπηρεσίες όλες.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, το γρηγορότερο δυνατό να αποκατασταθούν οι ζημιές και στους δρόμους και στα σχολεία και σε όλα τα κτίρια όπου εντοπίζονται. Δυστυχώς η ανθρώπινη ζωή δεν επανέρχεται. Ωστόσο, όλα τα άλλα τουλάχιστον να τα κάνετε γρήγορα, να τα φτιάξετε για να μπορέσουν και τα παιδιά να πάνε στα σχολιά τους και όλος ο κόσμος να είναι σε καλύτερη κατάσταση από σήμερα, από αύριο έστω. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και να δώσετε καλή δύναμη στους συναδέλφους, στους δημάρχους που αγωνίζονται σε διάφορα σημεία της Ελλάδας που έχουμε επίσης πάρα πολλά προβλήματα. Ακούω στην Εύβοια, ακούω στη Χρήτη, σε πολλά άλλα σημεία και να τους ευχηθώ όλους καλή δύναμη και να μην έχουμε, κυρίως το σημαντικό, να μην έχουμε πολύ ανθρώπινη ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πήραμε μια πρώτη γεύση σχεδόν σε όλη την Ελλάδα από χειμώνα. Φθινόπωρο, αλλά τέλος πάντων με δύσκολες συνθήκες. Υπάρχουν όμως περιοχές στη χώρα όπου ο χειμώνας έχει ήδη εγκατασταθεί για τα καλά, όπως για παράδειγμα είναι το κάτω Νευροκόπη στη Δράμα, όπου το πρωί το θερμόμετρο έδειχνε 1 βαθμό κάτω από το 0. Εκεί τα τζάκια, οι σόμπες ανάβουν ήδη από το Σεπτέμβριο και κάτι και αναζητούν όσο το δυνατόν πιο οικονομικούς τρόπους θέρμανσης. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Λουκούμης. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι από το κάτω Νευροκόπη Δράμα. Στον πρώτο λόγο βέβαια έχουν οι παραγγελίες σε ξύλα, ενώ οι κάτοικοι φοβούνται ότι το πετρέλαιο θα τους κοστίσει ακριβά. Πρώτη μέρα διάθεση το βρίσκει στα 1,52 με 1,55 ευρώ το λίτρο σε σχέση με 1,15 και 1,20 από πέρυσι, από ό,τι μας είπαν οι πρατηριούχοι. Έτσι λοιπόν στρέφονται σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης όπως ξύλα και πέλετ. Τα ξύλα ενδεικτικά θα σας πω γύρω στα 160 με 180 ευρώ το κυβικό ανάλογα το ξύλο και 400 με 500 ευρώ το πέλετ, και αυτό ανάλογα με την ποιότητα. Ο χειμώνας, όπως είπαμε, έχει εγκατασταθεί για τα καλά. Οι προετοιμασίες για τη χειμερινή περίοδο ξεκινούν παραδοσιακά νωρίτερα από την υπόλοιπη χώρα, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να διαρκούν έως και 8 μήνες. Η εξασφάλιση επαρκούς θέρμανσης αποτελεί την κύρια προτεραιότητα και τη μεγαλύτερη δαπάνη για τα τοπικά νοικοκυριά, καθώς αν κάποιος θερμαίνεται αποκλειστικά με πετρέλαιο θέρμανσης, μπορεί να χρειαστεί 3 και 4 τόνους πετρελαίου ή 15 τόνους ξύλα αν έχει τζάκι ή σόμπες. Και προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον προϋπολογισμό του χειμώνα, τα νοικοκυριά εφαρμόζουν πρακτικές ενεργειακές εξοικονόμησης, θέλοντας έτσι να περιορίσουν τη θέρμανση στους απολύτως απαραίτητους χώρους.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και πράγματι, σήμερα είχαμε την πρεμιέρα του πετρελαίου θέρμανσης. Στο Βόρειο Εύρο είναι στο 1,58 με 1,62, ενώ πολλά πρατήρια δεν έχουν παραλάβει ακόμη, όπως θα μας πει τώρα η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Και σε εσάς, καλό μεσημέρι, να πούμε ότι και σε εμάς ο χειμώνας άρχισε ουσιαστικά εδώ και μία εβδομάδα για τα, τουλάχιστον για τα χωριά του Ορεινού Όγκου, που οι σόμπες, οι ξυλόσομπες εκεί έχουν ανάψει. Να ξεκινήσουμε όμως από το πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους του Βορείου Εύρου, είναι αυτές οι τιμές που ανέφερες, Κέλλη, από 1,58 έως 1,62. Ήταν προβληματισμένοι ως τώρα, αλλά ανακουφισμένοι δηλώνουν από την τελευταία εξέλιξη στο πετρέλαιο. Δεν περίμεναν μία τόσο γενναία επιδότηση, όπως είπε η κυρία Καλετζή, που φαίνεται 40 λεπτά. Περίμενα εκεί γύρω στο 30 λεπτά το πολύ. Τώρα να πούμε ότι αν δεν ίσχυε αυτή η επιδότηση, το πετρέλαιο θα άγγιζε τα 2 ευρώ στην περιοχή μας, στο Βόρειο Εύρο. Υπάρχει όμως ένας προβληματισμός και στον αριθμό των πρατηρίων που θα προμηθευτούν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης, διότι η εικόνα που παρουσιάζεται έχει δύο πρόσωπα στα πρατήρια που δειλά-δειλά έχουν κάνει παραγγελίες και σε αυτά που δεν θα σκεφτούν να μην κάνουν καθόλου, γιατί δεν έχουν καμία ακόμα έτσι κίνηση από τους καταναλωτές. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτηση. Επίσης να πούμε ότι αυτό που ίσχυε και πέρυσι θα ισχύσει και φέτος, θα είναι η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας για τα πρατήρια Βόρειου Εύρου, που θα κυμανθεί στα 200 λίτρα, δηλαδή κάποιος καταναλωτής πρέπει το ελάχιστο 200 λίτρα να παραγγείλει, και αυτό γιατί δεν μπορούν αλλιώς οι πρατηριούχοι να ανταποκριθούν στα λειτουργικά τους έξοδα, όπως επίσης θα υπάρχει και πίστοση στους καταναλωτές. Σταματάει το τευτέρι, όπως το συνηθίζουμε να το λέμε, καθώς η επιχείρηση προσπαθεί να καλύψει τα απαιτούμενα κεφάλαια και να κινηθεί η ίδια. Όλα αυτά δημιούργησαν μία ανωδική τάση στα καυσόξυλα. Έχουμε μία τάση της τάξης του 20% στη ζήτηση τον τελευταίο μήνα, τις τελευταίες εβδομάδες. Για το Βόρειο Εύρο πάντα μιλάμε.
0: Mm-hmm. Παντού νομίζω, λίγο πολύ.
3: Επειδή εδώ ο χειμώνας είναι πιο αισθητός σε σχέση με την Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Στα ξύλα δριός η αγορά είναι στα 160 ευρώ. Σε κακίες 120 ευρώ τόνους και στις λεύκες 100 ευρώ τόνους, είναι μια αύξηση περίπου στα 20 ευρώ ανακατηγορία.
0: Τώρα, αρκετά σημαντική.
3: Βέβαια. Mm. Να πούμε ότι στα ορεινά χωριά του Εύρου, αλλά και σε πολλά σπίτια στα παιδινά, υπάρχει μια μεταβολή από λέβητες πετρελαίου σε ξυλολέβητες. Ειδικά στα χωριά επάνω του Ορεινού Όγκου έφτασαν και στο 100% οι οικογένειες που είχαν λέβητες πετρελαίου και τα μετέτρεψαν σε ξυλολέβητες ή ξυλόσομπες, δηλαδή το ξύλο μπήκε πλέον στο 100% στην ζωή τους, και στα χωριά που είναι πιο χαμηλά η σόμπα, η ξυλόσομπα μπήκε στα σπίτια. Ζήτημα δηλαδή στο πρωτοκλήσι από τα 80 σπίτια, τα 2 που βρεθήκαν εχθές, από τα 2 με 3 να έχουν πλέον πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ πάνω στον Ορεινό Όγκο, όπως προείπα, στο 100% έχουν αντικατασταθεί με ξυλολέβητες και μασίνες.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Μανάκα. Πάμε και από την άλλη πλευρά, Δυτική Μακεδονία, Φλόρινα και Τάμια Δάμου, καθώς εκεί επίσης ήταν η πρεμιέρα για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, όπως και σε όλη τη χώρα. Να δούμε εκεί ο κόσμος αν είναι ικανοποιημένος και πώς πορεύεται, γιατί είναι μια περιοχή που επίσης έχει δύσκολες συνθήκες και ήδη έχει αρκετό κρύο. Καλό μεσημέρι, Τάμι.
4: με ελάχιστους βέβαια καταναλωτές να πηγαίνουν και να γεμίζουν στο ελάχιστο όσο τους επιτρέπει η τσέπη τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και οι ίδιοι αλλά και οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων της Φλώνας, καθώς το πετρέλαιο έφτασε εδώ στην περιοχή μας από 1 ευρώ και 55 λεπτά που ξεκίνησε στο 1 ευρώ και 60 λεπτά με τα μεταφορικά, κάνοντας τους κατοίκους της Φλώρινας να τονίζουν πως είναι τιμή απαγορευτική για τους φλωρινιώτες ακόμα και στο 1 και 55 λεπτά το λίτρο, καθώς ήδη από τώρα έχουν ξεκινήσει να ανάβουν τις όμπες, τα ζάκια και τα καλοριφέρ, με τη θερμοκρασία σε πολλές περιοχές να πέφτει και υπό του μηδενός τις ημέρες αυτές. Ευχόμαστε να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες έτσι ώστε να μην κάψουμε στο φουλ από τώρα τα καλοριφέρ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κάτοικοι εδώ της περιοχής. Ωστόσο όμως είναι μια ανάσα το επίδομα θέρμανσης, αναφέρουν οι κάτοικοι, με την σημερινή αύξηση που άγγιξε και το 30%, δεν είναι όμως επαρκές προκειμένου να καλύψει τις θερμαντικές ανάγκες των κατοίκων εδώ της περιοχής, ούτε έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες εγκατάστασης του φυσικού αερίου σε όλες τις οικίες που είχαν ζητήσει οι κάτοικοι της περιοχής να ενταχθούν στο πρόγραμμα εγκατάστασης του φυσικού αερίου σε οικίες της Φλώρινας αλλά και τοπικών κοινοτήτων εδώ του Δήμου μας. Εν αναμονή λοιπόν να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, γιατί οι κάτοικοι που έβαλαν τώρα πετρέλαιο σήμερα που θα βάλουν το απόγευμα αλλά και αύριο είναι αυτοί που δεν είχαν απόθεμα στις δεξαμενές τους από την περσινή χρονιά, όπως χαρακτηριστικά μας ανέφερε και ο εκπρόσωπος των Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, ο κύριος Σουλιάρης, υπογραμμίζοντας πως οι περισσότεροι εξ αυτών που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν πετρέλαιο για τη θέρμανσή τους αναμένουν να δουν αν θα υπάρξουν αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και κυρίως πτώση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμια Δεά μου. Ανεβαίνει λοιπόν η δουλειά και στην εμπορία καυσόξυλων, αφού ο κόσμος ζητά εναλλακτικές πηγές θέρμανσης με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν ανέβει στα ύψη. Μιλώντας στον 102 FM, ο εμπόρος καυσόξυλων Ιορδάνης Μπουζαντζίδης τόνισε πάντως ότι και σε αυτό το είδος, όπως ακούσαμε και νωρίτερα από τους συναδέλφους, υπάρχει αύξηση στην τιμή γύρω στο 15 με 20%. Από την αρχή της χρονιάς, που οφείλεται βεβαίως κυρίως στα μεταφορικά, αφού ανέβηκε η τιμή της βενζίνης, είναι λογικό να ανέβει και η τιμή των καυσόξυλων.
5: Ο Ορθάνης Μποζατζίδης, έμπορος καυσόξυλων. Καλή σας ημέρα, κύριε Μποζατζίδη.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Συγγνώμη για το βιαστικό, αλλά είμαστε πάνω στη φούρια της δουλειάς μας.
6: Ναι, λογικό.
5: Ελπίζω ο σκύλος που καυγίζει να είναι δεμένος, βασικά, κύριε Μποζατζίδη. Να μην έχουμε και άλλα θέματα έτσι live που λένε. Τώρα σας καλέσαμε γιατί πρέπει να είναι στο πικ, στην κορύφωσή του η δουλειά σας αυτές τις ημέρες, έτσι
7: ναι,
5: δεν
7: ναι,
5: είναι.
7: Ναι, αυτό το διάστημα, κοιτάξτε, πάντα ήταν αυτό αυτή την εποχή τη δουλειά μας στο Fortis. Τώρα λίγο έχει περισσότερο, μεγαλύτερο πανικό έχει δημιουργηθεί με τα πετρέλαια που ανέβηκαν, με τα ξύλα που ανεβαίνουν, με τα πέλετ, με όλα αυτά. Υπάρχει μια αναστάτωση στην αγορά. Προσπαθούμε να τα καλύψουμε και να τα βολέψουμε.
5: Όταν λέτε ανεβαίνουν τα ξύλα και τα πέλετ, δηλαδή πού έχουν φτάσει?
7: Έχουμε μια αύξηση γύρω στο 15 με 20% από την αρχή της χρονιάς. Η αύξηση βασικά οφείλεται περισσότερο στα μεταφορικά που δημιουργούνται από τα βουνά που έρχονται, δηλαδή ανέβηκε πάρα πολύ το κάψιμο και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια έλλειψη, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε επάρκεια, δηλαδή μπορούν να κατεβάσουν βουνά, δεν ξέρω αργότερα από τα βουνά ξύλα, δεν ξέρω αργότερα τι θα γίνει.
5: Mm-hmm. Και παρόλα...
0: Πάμε τώρα και στον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο Παράνο, να δούμε τις επόμενες μέρες τι αναμένουμε, γιατί σήμερα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δεν έχουμε βροχές και καταιγίδες, έχει βέβαια το κρύο το σχετικό, αλλά από ό,τι πληροφορούμαστε έρχεται μια κακοκαιρία εξπρές, θα έλεγα, για μια-δύο μέρες, Χρυσόστομο. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Φαίνεται ότι ο καιρός δεν είναι σύμμαχος με την τσέπη μας αυτή τη δύσκολη χρονιά από οικονομικής άποψης, καθώς ο χειμώνας νομίζω βιάζεται να μπει. Έχουμε ήδη κρύο.
0: Και πολύ ξαφνικά έγινε αυτό. Από τη μία μέρα κοντομάνικα, την άλλη στα χειμωνιάτικα.
8: Έγινε στα ξαφνικά, βέβαια. Συνηθίζεται αυτό το φθινόπωρο, δηλαδή είμαστε ανάμεσα σε δύο εποχές. Οπότε νομίζω παλινδρομή και ο καιρός. Θα έχουμε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αύριο, αλλά και μια κακοκαιρία εξπρές, όπως την χαρακτήρισες. Θα μας απασχολήσει λίγες ώρες. Περιμένουμε κάποια φαινόμενα αύριο, έτσι από το πρωί, κυρίως σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, κάποιες βροχές. οι οποίες το βράδυ θα έχουν επεκταθεί και σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, αλλά και την Χαλκιδική. Γενικά, να πούμε ότι τα φαινόμενα θα είναι ποτιστικού χαρακτήρα. Δεν θα έχουμε δηλαδή πολλές καταιγίδες. Θα είναι και πιο ήπια τα φαινόμενα και δεν χρειάζεται κάποιος λόγος ανησυχίας. Ενώ μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου αυτά θα κινηθούν ανατολικότερα προς το Ανατολικό Αιγαίο. Και από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά θα έχει βελτιωθεί ο καιρός σε όλη την χώρα, για να πάμε και σε μια Κυριακή με αίθιο καιρό, αλλά και τη Δευτέρα θα έχουμε καλό καιρό. Να πούμε όμως ότι αύριο μέσα στην ημέρα θα πέσει η θερμοκρασία και θα πέσουν και κάποια χιόνια. Έπεσαν και εχθές και προχθές. Αύριο θα είναι και σε χαμηλότερα υψόμετρα, πάνω από τα 1500 με 1600 μέτρα στα ηπειρωτικά, στα βουνά μας, σε όλη τη χώρα. Δηλαδή ακόμα και στην Πελοπόννησο στα βουνά θα έχουμε χιονάκι. Αξιόλογο κιόλας μάλιστα, ενώ θα έχουμε και πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων, κυρίως το Σάββατο που θα φτάσουν και πάλι τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Πρόσκαιρη όμως από την Κυριακή θα πέσουν οι άνεμοι και όπως είπαμε θα πάμε με έθριο καιρό μέχρι τη Δευτέρα, χωρίς ωστόσο να φαίνεται κάποια θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ περιμένουμε και παγετό μάλιστα, τόσο στα ορεινά όσο και σε πιο ημιορεινές περιοχές, στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και σε τοπική κλίμακα και στους κάμπους της βόρειας χώρας, κυρίως το Σάββατο το πρωί, αλλά και την Κυριακή το ξημέρωμα.
0: Και ότι ετοιμαζόμουν να πω ότι εντάξει, απλά θα κάνει λίγο κρύο, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Φαίνεται ότι ο παγετός μπορεί να δημιουργήσει κάποια ζητήματα.
8: Ναι, χρειάζεται λίγο προσοχή, κυρίως από τους οδηγούς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τις καλλιέργειες οι οποίες να είναι ευάλωτες στον παγετό, καθώς και οι περιοχές όπου θα σημειωθεί αυτό θα είναι πιο ψηλά, πιο ορεινά τμήματα, οπότε δεν έχουμε ούτε λεώνες. Θα έλεγα κυρίως για τους οδηγούς χρειάζεται προσοχή. Θερμοκρασίες γύρω στους -1 με -2.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αλλάζουμε κλίμα και πάμε στο Μεσολόγγι, όπου εκεί κατά τύχη δεν είχαμε σοβαρότερο τραυματισμό ενός μαθητή του Λυκείου Νεοχωρίου, γιατί ένα παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του, όπως θα μας πει η Δήμητρα Αναργύρου. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι, Γελή, από την ΕΡΠΑΤΑ. Πρέπει να πω ότι όντως από τύχη δεν υπήρξε, όπως είπες και εσύ, σοβαρός τραυματισμός στο παιδί. Είναι μαθητής στο Λύκειο Νεοχωρίου. Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αφού του έγιναν ράματα αποχώρησε για το σπίτι του, όπου θα παραμείνει. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τις σοβαρές, πάρα πολύ σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση του κτηρίου, όπως είπε και η Δημοτική Αρχή, η οποία έχει βγάλει μια σχετική ανακοίνωση που μιλάει για όλα αυτά τα προβλήματα που έχει εκεί, που έχουν εκεί τα σχολικά κτίρια. Το παραδέχεται αυτό. Να πούμε ότι είναι ένα σχολικό συγκρότημα που κατασκευάστηκε πριν από 50 περίπου χρόνια, τη δεκαετία του 1970. Λειτουργεί χωρίς οικοδομική άδεια, σύμφωνα με τοπικές αναφορές, και γι' αυτό το λόγο δεν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την αναβάθμισή του. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Δεν είναι και το μοναδικό σχολείο. Πάντως από το πρωί οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη, διεκδικώντας ασφαλές σχολείο. Υπάρχει μια προσπάθεια αναβάθμισης των σχολείων, όπως λέει και ο Δήμος. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να εξεταστούν οι συνθήκες του περιστατικού του συγκεκριμένου, για να μην θρηνήσει κανένας ποτέ κάτι άλλο το οποίο θα είναι πιο σοβαρό. Πρέπει λοιπόν να διερευνηθούν πλήρως και να αντιμετωπιστεί κάθε κίνδυνος που θα διαπιστωθεί, και δεν υπάρχει, όπως λέει και ο Δήμος Μεσολογγίου, περιθώριο επισυχασμού όταν μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών. Η ειλικρίνεια όμως είναι ειλικρίνεια. Οι σχολικές εγκαταστάσεις με προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί επί δεκαετίες είναι αυτό που παρέλαβαν, είπαν, από το Δήμο. Οι στέγες που χρειάζονται επισκευές, κουφώματα αετών, θαρμένα κλίμα κοστάσια, ανεπάρκεια σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτά όμως πρέπει να λυθούν. Έτσι και σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει επισυχασμός γι' αυτό.
0: Βέβαια. Και πάλι καλά που το παιδί δεν έπαθε τίποτα χειρότερο. Ωστόσο, δυστυχώς δεν συνέβη το ίδιο και στην περίπτωση ενός νεαρού φοιτητή που έπεσε από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην Πάτρα. Εκεί η πτώση δυστυχώς αποδείχθηκε μοιραία.
1: Μοιραίο περιστατικό, και μέχρι ώρας, για τα όσα έχουν γίνει γνωστά εκεί στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνη στο κέντρο της πόλης, αυτό το παιδί, ο φοιτητής που σπούδασε στην πόλη της Πάτρας, παρελήφθη χτες από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς ήταν πάρα πολύ αργά. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι τις στιγμές αδιευκρίνιστες. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό της αυτοχειρίας. Έφτασαν στο σημείο αμέσως αστυνομικές δυνάμεις, απέκλεισαν την περιοχή, καθώς πειραστεί το ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο, αλλά πλέον είναι αργά. Δυστυχώς γίνονται και αυτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που μιλούν ότι είχε εκδηλώσει πρόθεση να βάλει τέλος ο ίδιος στη ζωή του. Ωστόσο, αυτές δεν επιβεβαιώνονται επισήμως και δεν πρέπει κανένας να τις επιβεβαιώνει, γιατί κανένας δεν ξέρει τι κρύβεται πίσω από κάθε παιδί, κάθε άνθρωπο ο οποίος φεύγει. Μπορεί να έτυχε και κάτι, έτσι, ένα ατυχές περιστατικό εκεί στο μπαλκόνι, στο δεύτερο όρο.
0: Μάλιστα. Αυτό, σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια τραγωδία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, καθώς είχαμε ακούσει σήμερα την συμπληρωματική απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που εμπλέκεται στην υπόθεση Νέστορα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Ο 24χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, όπου σύμφωνα με το κατηγορητήριο χρησιμοποίησαν ως καταφύγιο οι δύο νεαροί 29 και 26 χρόνων που κατηγορούνται για την ως φυσική αυτοργή στην εμπεριστική επίθεση που οδήγησε στο θάνατο της μητέρας της πολιτεύθερης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Κλήθηκε και για συμπληρωματική απολογία, όπως και οι υπόλοιποι. Επανέλαβε ότι αυτός έδωσε τα κλειδιά στο τέταρτο πρόσωπο, στον 25χρονο, ο οποίος αρνείται ότι έχει εμπλοκή, και μάλιστα επικαλέστηκε και ένα βίντεο το οποίο, σύμφωνα με την συνηγορό του, δείχνει ότι παραλαμβάνει τη βαλίτσα με τα ρούχα των δύο νεαρών μετά την επίθεση, και αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύει ότι είχε δώσει τη χρήση του διαμερίσματος στον 25χρονο χωρίς να γνωρίζει ότι οι δύο νεαροί θα προχωρούσαν σε εμπριστικές επιθέσεις. Η συμπληρωματική απολογία δόθηκε επειδή αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο ως προς τις επιμέρους πράξεις, δηλαδή τις άλλες δύο επιθέσεις που έγιναν την ίδια μέρα με γκαζάκια. Και αν, αν δεν έχεις κάποια ερώτηση γι' αυτό, να πω μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα.
0: Φυσικά να την πεις.
2: Ναι, συγκεκριμένα πριν από λίγο το μονομελές εφετείο κακοβλημάτων Θεσσαλονίκης αθώωσε τους 14 κατηγορούμενους που είχαν συλληφθεί στις 13 Μαρτίου 2023 στην πλατεία δικαστηρίων στην Αριστοτέλους, αντιδρώντας στην κοπή 41 δέντρων που είχε αποφασιστεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Όλοι τους κατηγορήθηκαν για απόπειρα παράνομης βίας και βία κατά υπαλλήλων, όπως και άλλες κατά περίπτωση εξυβρίσεις και απειλές. Κρίθηκαν όμως αθώοι, γιατί σύμφωνα με το σχετικό του δικαστηρίου που δέχτηκε την πρόταση της εισαγγελέα, δεν υπήρχε παράνομη βία, δεν εμποδίστηκε δηλαδή κανένας από το Δήμο να κουβούν τα δέντρα, απλώς έκαναν μια ειρηνική διαμαρτυρία. Βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος και ο οποίος ήταν επικεφαλής της παράταξης οικολογίας και πρώην Ευρωβουλευτής Μιχάλης Τρεμόπουλος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με 500 περίπου μετανάστες να φτάνουν μόλις τις τελευταίες ώρες στο νησί. Γιώργος Λαμπράκης είναι τώρα μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και συνολικά ο αριθμός των αλλοδαπών που έχουν φτάσει στο νησί ανέρχεται σε 19.000 από την αρχή του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Στάνος Πέφρης, μιλώντας στο Action 24, λέγοντας μάλιστα πως τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη έχουν φτάσει μόνο στην περιοχή ανατολικά, στην Ιελάπετρα, περίπου 1.000 άτομα. Οι μεταναστευτικές ροές που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, παρά το γεγονός ότι έχουμε και άσχημες καιρικές συνθήκες, είδαμε πραγματικά πολύ άθλιες εικόνες με τους αλλοδαπούς που μόλις είχαν φτάσει στην Ιελάπετρα να προσπαθούν να προστατευτούν από το νερό και τη λάσπη και να βρίσκουν καταφύγιο σε καρότσες αυτοκινήτων, φαγάνες μηχανημάτων έργου, και να επιστρατεύονται ακόμα και νταλίκες για να προστατευτούν από τη βροχή, την ώρα που η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, κατέθεσε την τροπολογία στη Βουλή για τη δημιουργία μιας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων, εδώ στο Ηράκλειο. Μια τροπολογία που έρχεται να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να είχε λυθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ωστόσο, υπήρχε κολλησιεργία από όλους τους εμπλεκόμενους και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο είχε δώσει περιθώριο στους αυτοδιοικητικούς για να προτείνουν έναν άλλο εναλλακτικό χώρο που θα πληρούσε τις προδιαγραφές που θέτει το Υπουργείο για την προσωρινή δομή. Οι αυτοδιοικητικοί εδώ προτίμησαν να μην το πράξουν. Δεν θέλει κανείς προφανώς να αναλάβει την πολιτική ευθύνη, και στο Υπουργείο προχωρά σε αυτή τη δομή στους Αθανάτους. Θυμίζουμε ότι για τη δομή αυτή υπάρχει έντονη αντίδραση τοπικής κοινωνίας, με συνεχείς ανακοινώσεις και διαμαρτυρίες κλεισίματος του δρόμου Ηρακλείου Μυρών στο συγκεκριμένο σημείο, και μένει να δούμε ποιες θα είναι και οι εξελίξεις γύρω από αυτή την υπόθεση, που φαίνεται να παίρνει πλέον τον οριστικό δρόμο της υλοποίησης, αφού μπήκε και η τροπολογία στην Βουλή. Από την άλλη πλευρά, κλείνοντας, να σας πω ότι υπάρχουν αντιδράσεις και από τα στελέχη του λιμενικού για το γεγονός ότι ζητούν επιτακτικά ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και μέσα, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν απέναντι στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, την ώρα που παραμένουν οι πληροφορίες που θέλουν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα να περιμένουν απλά τη σειρά τους στις ακτές της Αφρικής, με κύρια είσοδο προς την Ευρώπη να είναι πλέον το νησί της Κρήτης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Κλείνει το αεροδρόμιο της Χίου από σήμερα και για 4 μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διάδρομος προς απογείωσης, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από φορείς του νησιού. Τη Δευτέρα κλείνει η αγορά και θα γίνει συγκέντρωση στην πλατεία Βουνακίου με έτοιμα να κλείσει το αεροδρόμιο μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Από τις 15 Νοεμβρίου είναι το χρονοδιάγραμμα για να κλείσει το αεροδρόμιο μέχρι και τις 15 Μαρτίου, έτσι ώστε να προχωρήσουν τα έργα στο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου. Χθες μάλιστα η ανακοίνωση αυτή που έχει εκδώσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προς τις αεροπορικές εταιρείες διαβάστηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Χίου, όπου ήταν και παρόντα μέλη από τις επιτροπές φορέων, είτε μαζικών φορέων είτε από συλλόγους, έτσι ώστε να έγινε αυτή η ενημέρωση και παράλληλα ελήφθη η απόφαση για κινητοποίηση στη βροσεχή Δευτέρα. Αυτό ανακοίνωσε και το Επιμελητήριο Χίου, που έχει αναλάβει κατά κάποιο τρόπο να οργανώσει αυτή την κινητοποίηση, και παράλληλα οι φορείς να ζητήσουν συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών τη βροσεχή Τρίτη στην Αθήνα, όπου και εκεί αναμένεται να παραχωρήσουν και συνέντευξη τύπου, εξηγώντας για ποιο λόγο ζητούν να τηρηθεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε να κάνει με το αεροδρόμιο της Χίου και που προέβλεπε ότι μετά τα Θεοφάνεια, περί τις 15 του Γενάρη, θα έκλεινε και πριν από το Πάσχα θα άνοιγε και πάλι για να μπορούσε να εξυπηρετήσει το νησί. Αυτό που τίθεται από τους φορείς είναι ότι είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, ότι έχουν ήδη αυτή την περίοδο γίνει ο προγραμματισμός για επισκέψεις είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη για διάφορους λόγους, από προσωπικές δουλειές μέχρι ακόμη και για γιατρούς, και ότι επίσης δεν έχουν δοθεί και αντισταθμιστικά ωφέλη, ας το πούμε, ή καλύτερα εναλλακτικές λύσεις για το πώς θα εξυπηρετείται το νησί. Για παράδειγμα, αυτό που έθεσαν οι φορείς και που αναμένεται να το θέσουν και στο Υπουργείο είναι να μπει ένα σκάφος ταχύπλο, έτσι ώστε να είναι πιο γρήγορη η συγκοινωνία με το νησί της Χίου, που για 4 μήνες, σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα παραμείνει κλειστό. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι πουθενά αλλού, σε κανένα άλλο αεροδρόμιο που γίνονται έργα επέκτασής του, δεν έχει μια τόσο μεγάλη χρονική διάρκεια κλείσει το αεροδρόμιο. Την προσεχή Δευτέρα, λοιπόν, έχουμε αυτή την κινητοποίηση και να δούμε, εφόσον γίνει αυτή η συνάντηση στο Υπουργείο, αν θα έχουμε κάτι περισσότερο για αυτό το θέμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα προβλήματα στη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας επαναφέρουν στο προσκήνιο οι εργαζόμενοι, καταγγέλλοντας μισθολογικές εκκρεμότητες και ζητώντας άμεσες λύσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε εργασιακή και μισθολογική αβεβαιότητα, εξέλιξη που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της Φιλαρμονικής και επιβαρύνει τους εργαζόμενους που καλούν τη Δημοτική Αρχή σε διάλογο. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό

0: υποστήριξε ότι τα προβλήματα προϋπήρχαν. Περιέγραψε ένα σαφές περιβάλλον γύρω από τα στοιχεία των προσλήψεων και τις αμοιβές, αναφέροντας διαφορετικές διεκδικήσεις μεταξύ των μουσικών. Ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν τίθεται θέμα κατάργησης φιλαρμονικής ή των μαθημάτων και απέδωσε την αναστολή του στην απουσία αρχιμουσικού για την κάλυψη του οποίου, όπως είπε, απαιτείται τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Δεν έδωσε συγκεκριμένο χρόνο διάγραμμα επανέναρξης ή πληρωμής των επίμαχων αμοιβών, ανέφερε όμως ότι αναμένει μια νομική γνωμοδότηση από την πλευρά των εργαζομένων και ότι εάν δεν υπάρξει εξέλιξη μέσα σε περίπου μια εβδομάδα, θα αναλάβει ο ίδιος πρωτοβουλίες. Τώρα, με 136 χρόνια ιστορίας, η Κέλλη, η φιλαρμονική, αποτελεί κομμάτι της πολιτικής ταυτότητας της πόλης Καλαμάτας και η άμεση επίλυση των προβλημάτων είναι κρίσιμη για τους εργαζόμενους, τη λειτουργία αλλά και τη δωρεάν μουσική εκπαίδευση των παιδιών, όπως αντιλαμβάνεσαι.
1: Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μεγάλο ζητούμενο για τους αγρότες παραμένει η μετατροπή των δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε συγκεκριμένα μέτρα, με σαφές χρονοδιάγραμμα και πρακτικό αντίτυπο στην καθημερινότητα των εκμεταλλεύσεων, μετά τη χθεσινή του συνάντηση στις Νέες Καριές, όπως αναφέρουν, προειδοποιώντας ότι η οικονομική κατάσταση των εκμεταλλεύσεων επιδεινώνεται, ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων. Ο Γιάννης Γάτσιος είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Περίπου 20 λεπτά διήρκησε η συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και των εκπροσώπων των αγροτών. Ήταν από όλη τη Θεσσαλία βεβαίως εκπρόσωποι. Ωστόσο, αυτό που, όπως είπες και εσύ, αυτό που θέλουν οι αγρότες είναι να δουν συγκεκριμένα πράγματα που θα μεταφράζονται βεβαίως και σε χρήματα στην τσέπη τους. Γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα και πολλά μέτωπα που είναι ανοιχτά, τα οποία λειτουργούν ως βρόχος για τους αγρότες και την παραγωγική τους δραστηριότητα. Θέλουν βεβαίως, υπενθυμίζουν αυτό που υπενθυμίζουν μετά τη συνάντηση που έγινε με τον Πρωθυπουργό, είναι ότι υπάρχουν ακόμη δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τις περασμένες κινητοποίησεις, οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι από τον Νοέμβριο θα υπάρχει αφορολόγηση του πετρελαίου στη Μάνικα και θα πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα 2 φορές το χρόνο, χωρίς να κινδυνεύουν οι αγρότες να χάσουν το ειδικό τιμολόγιο ΓΕΑ. Όσοι μπορούν βεβαίως και έχουν ενταχθεί σε αυτό. Ωστόσο, οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι αυτό που θέλουν είναι πράξεις και όχι λόγια, γιατί όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν από λόγια έχουν χορτάσει. Οι υποχρεώσεις τους τρέχουν, το πετρέλαιο εξακολουθεί να είναι βεβαίως πάνω από τα 2 ευρώ και σίγουρα το καλλιεργητικό κόστος έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Υπάρχει βεβαίως και ζήτημα με τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις στην επεξεργασία των δηλώσεων ΟΣΔΕ, μέσω των οποίων πληρώνονται βεβαίως τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι το θέμα αυτό είναι πρώτης προτεραιότητας, αλλά ωστόσο οι αγρότες γνωρίζουν ότι αν δεν τρέξουν, δεν ξεπεραστούν τα προβλήματα τα οποία επί του παρόντος τουλάχιστον για μια μεγάλη μερίδα των αγροτών φέρονται ανυπέρβλητα, θα έχουν προβλήματα και με την εισπράξη των επιδοτήσεων, αλλά και με προγράμματα στα οποία έχουν ενταχθεί αρκετοί από αυτούς, αλλά και με τις αποζημίωσεις του ΕΛΓΑ. Για όλα αυτά τα θέματα βεβαίως αναμένουν λύσεις και όπως είπαμε και χθες, έχουν ήδη στο πλάνο τους να συναντηθούν, να γίνει μια πανελλαδική συνάντηση εδώ στην οίκια της Λάρισας μέχρι το τέλος του μήνα, για να αποφασίσουν βεβαίως τι θα πράξουν με τις κινητοποίησεις. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα υπάρξει μία ακόμη συνάντηση όπου θα τεθούν βεβαίως πιο αναλυτικά τα θέματα αυτά που συζητήθηκαν στο πλαίσιο της 20 λεπτής περίπου συνάντησης χθες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εξετελετές εγγενείων περιλαμβάνει το πρόγραμμα της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Καλό μεσημέρι, Αλεξάνδρα.
3: Καλό μεσημέρι. Το πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Μεσόβου εγγενίασε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην περιοχή των Ιωαννίνων. Η ανακαίνιση αναβαθμίζει τις ψηφιακές υποδομές και τον τεχνολογικό εξοπλισμό της μονάδας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις υπηρεσίες υγείας και για τους κατοίκους του Μετσόβου αλλά και το γύρο ορεινών περιοχών. Ο Υπουργός έκανε λόγο για μια υποδομή με προοπτική 10 ετιών, ενώ αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με όσα ανέφερε έχουν ανακοινιστεί 170 κέντρα υγείας και 93 νοσοκομεία σε ολόκληρη τη χώρα. Η ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε η πρόταση του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καστριμάνη για την παρουσία γιατρών διαφορετικών ιδιωτικότητων με κυλιόμενες υπηρεσίες.

0: ώστε να εξυπηρετούνται πιο αποτελεσματικά οι κάτοικοι της περιοχής. Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι η πρόταση εξετάζεται, διευκρινίζοντας πως η εφαρμογή της δεν είναι απλή υπόθεση. Παράλληλα να σας πω ότι έδωσε έμφαση στις δυνατότητες της τηλεατρικής, επισημένοντας ότι τα σύγχρονα συστήματα επιτρέπουν τη μετάδοση βιομετρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και μπορούν να συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των κατοίκων και απομακρυσμένων περιοχών. Τέλος, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα προγράμματα πρόληψης, κάνοντας ειδική μία στο πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, καθώς και στην ενίσχυση του στόλου των ασθενοφόρων. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς αλλά και η βουλευτής Μαρία Κεφάλα χαιρέτησαν την αναβάθμιση της δομής, με το δεύτερο να χαρακτηρίζει το νέο κτίριο υγείας κόσμημα. Η επίσκεψη του Υπουργού συνεχίζεται με μια σειρά εγγενείων, και παρεμβάσεων σε μονάδες υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με επίκεντρο την αναβάθμιση των υποδομών και βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες περίσταλψης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν και τα εγκαίνια του νέου οίκου Ευγυρίας του Κιλκής. Ο Γιώργος Γεωργιάδης ήταν εκεί. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Όντως, ναι, εγκαινιάστηκαν πριν από λίγο οι σύγχρονες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του νέου οίκου Ευγυρίας του Κιλκής, έξω από το Κιλκής, εδώ στο Μεταλλικό. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό, καθώς θα μπορεί να φιλοξενεί ήδη 50 συνανθρώπους μας τρίτης ηλικίας και νεότερους χρόνια πάσχοντες με χρόνιες παθήσεις. Ένα έργο που ξεκίνησε, έχει αρκετά χρόνια, ήταν στην κτηριακή υποδομή και τώρα έχει ολοκληρωθεί πλήρως με έναν υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με δαπάνες της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Ήταν εδώ και η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η κυρία Τραβλού, η οποία συγκινημένη μίλησε για την προσφορά αυτή σε ένα χώρο που δεν έχει σχέση με την ναυτιλία, στο χερσαίο Κιλκής, όπως είπε χαρακτηριστικά, ύστερα από σχετική παρέννηση που έγινε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να γίνει αυτή η δαπάνη και η μεγάλη χορηγία για την εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας εδώ στο ακριτικό Κιλκής. Η κ. Μιχαλίδη είπε ότι το θέμα του Υπουργείου δεν αφορά φυσικά μόνο κάποια συγκεκριμένη περιοχή, αφορά όλη την Ελλάδα, και αγκαλιάσουν, όπως είπε, οι υπηρεσίες και του Κιλκής και θα έχουν τη δυνατότητα οι συνάνθρωποι μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, να απολαμβάνουν στην τρίτη ηλικία, σε αυτή την ηλικία που χρειάζονται οι άνθρωποι ακόμα μεγαλύτερη ιστορική κυκλοτήδα, υψηλού επίπεδου υπηρεσίες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Συνάντηση στα Χανιά είχαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον Γερμανό ομολογό του Μπόρις Πιστόριους. Πάμε στον Βασίλη Φουντουλάκη. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι. Στην ενίσχυση της ελληνογερμανικής αμυντικής συνεργασίας και στην ανάπτυξη των κοινών στρατιωτικών δυνατοτήτων, επικεντρώθηκε η συνάντηση που έγινε χτες το μεσημέρι του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον ομολογό του από τη Γερμανία Μπόρις Πιστόριους. Οι δύο υπουργοί μάλιστα επισκέφθηκαν το πεδίο βολής κρίσης στις εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στη Σούδα που πραγματοποιείται η ετήσια άσκηση αεράμινας Spartan Arrow 2026. Η επίσκεψη μάλιστα ξεκίνησε από την 115 πτέρυγα Μάχης, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή υποδοχής της γερμανικής αποστολής και συνεχίστηκε στο πεδίο βολής Κρήτης με τους δύο υπουργούς να παρακολουθούν βολές αντιαεροπορικών συστημάτων. Σε κοινές δηλώσεις τους, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε την πρόθεση της Ελλάδας να ενισχύσει περαιτέρω τις αμυντικές και στρατιωτικές σχέσεις με την Γερμανία, με περισσότερες κοινές εκπαιδεύσεις, φιλοξενία γερμανικών δυνάμεων στην Ελλάδα, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και ανάπτυξη κοινών οπλικών συστημάτων. Τόνισε δε και έδωσε μάλιστα έμφαση στη δυνατότητα μετάβασης από την απλή συνεργασία στην κοινή παραγωγή αμυντικών συστημάτων. Τέλος, ο κύριος Δένδιας τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής ενότητας και υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον ΝΑΤΟ και δεν βρίσκεται σε αντίθεση με τη Συμμαχία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Κήπων εντάχθηκε και επίσημα το Πάρκο Κολοκοτρώνη στο κέντρο της πόλης του Ναυπλίου. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την Ερτρίπολη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
4: Γεια σας, κυρίες και κύριοι Γκέλη. Πράγματι, ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Ορφανός, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη του πάρκου. Επίσης, τόνισε ότι είναι μια δικαίωση για την πόλη αυτή. Το σχετικό πιστοποιητικό της ένταξης παρέλαβε και έλλη από τη Γενική Συνέλευση του Δικτύου ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πάρκο είναι ένας ιερός τόπος λόγω της ιστορικότητάς του. Το Ναύπλιο, να τονίσω εδώ, ότι με την κατεδάφιση των τυχών του έφτιαξε ένα πάρκο στο κέντρο και εκεί βέβαια τώρα δεσπόζει ένα έθιπο γλυπτό της Ελλάδος και ποιου του αρχιστράτηγου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, το οποίο αντικρίζει, θα λέγαμε, τον παρακείμενο αδειάντα του πρώτου κυβερνήτη της χώρας, του Ιωάννη Καποδίστρια. Στο πάρκο σήμερα γίνονται εκθέσεις τέχνης, μουσικά δρόμενα. Υπάρχει δίπλα εκεί και μια γλυπτοθήκη μοντέρνων γλυπτών. Είναι αναγνωρισμένο και τώρα πλέον τονίζω εδώ ότι αφού είναι και μνημείο που χρήζει απόλυτης προστασίας, βοηθά επίσης και αυτή η ένταξη που είχαμε τώρα στους πρόσφατους αυτούς κήπους. Ο Δήμος βέβαια θα πρέπει να αναδείξει περαιτέρω το πάρκο, υπάρχουν δηλαδή και κάποιες υποχρεώσεις, όμως είναι πολύ θετικό ότι το πάρκο αυτό εντάχθηκε στο συγκεκριμένο δίκτυο. Γκέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και τώρα να πάμε στο Μεταγκίτσι Χαλκιδικής, να δούμε μια ξεχωριστή δράση αγροτουρισμού που διοργανώνεται με επισκέπτες από το εξωτερικό, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά την έλαιο συγκομιδή. Ο Νίκος Φιτσιακίδης βρίσκεται εκεί. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
5: Καλό μεσημέρι και από εμένα, από το Μεταγκίτσι της Χαλκιδικής. Στο δεύτερο πόδι, λέμε πολλές φορές, Γκέλη, ότι στόχος της χώρας μας είναι να επιτευχθεί ο 12-μήνος τουρισμός. Mm-hmm. Όχι μόνο οι ξένοι τουρίστες να έρχονται στην Ελλάδα για το καλοκαίρι για να γευτούν τις παντανόστιμες γεύσεις της χώρας μας, αλλά και να κάνουν φυσικά μπάνιο στις πανέμορφες παραλίες. Το θέμα είναι να υπάρχει τουρισμός καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σε μια τέτοια προσπάθεια, παραγωγή από το Μεταγκίτσι της Χαλκιδικής φιλοξενούν αυτές τις μέρες ένα γκρουπ 15 Γερμανών τουριστών, οι οποίοι εκτός των άλλων βρίσκονται στη χώρα μας για να κάνουν και ελαιοσυγκομιδή. Τούτες τις μέρες είναι σε εξέλιξη η συγκομιδή της φημισμένης και pop ελιάς γαλανό του Μεταγκιτζίου Χαλκιδικής, μια συγκεκριμένη ποικιλία που φύγεται εδώ στους ελαιώνες της Χαλκιδικής, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, και οι ξένοι τουρίστες, εκτός των άλλων, έχουν έρθει αυτές τις μέρες και βοηθάνε στο μάζεμα της ελιάς, θέλοντας να βιώσουν όλη αυτή την εμπειρία που συνοδεύει τη συγκεκριμένη εργασία. Εκτός φυσικά από το μάζεμα της ελιάς, θα έρθουν σε επαφή με τα τοπικά προϊόντα, φυσικά θα γευτούν το τοπικό λάδι, το οποίο και μαζεύουν αυτές τις μέρες, και θα κάνουν και γευσηγνωσία μαζί με κάποια άλλα πράγματα που περιλαμβάνει το πρόγραμμά τους. Όπως μαθαίνουμε από τους συνεργάτες εδώ των Ελλήνων, οι οποίοι έχουν συνεργάτες στην Γερμανία, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από Γερμανούς συγκεκριμένα πολίτες να έρθουν στη χώρα μας, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα, για να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις. Μάλιστα, το επόμενο πρόγραμμα που είναι να γίνει τις επόμενες μέρες είναι ήδη γεμάτο, καθώς το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό έχει πολλαπλά ωφέλη για τον τουρισμό, καθώς τώρα που οι περισσότεροι τουρίστες έχουν φύγει, κάποιοι εξακολουθούν και έρχονται στη χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα γίνεται γνωστή και μια ποικιλία ελιάς και ένα φημισμένο ελληνικό προϊόν, το οποίο με τον τρόπο αυτό διαφημίζεται στο εξωτερικό, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Την ίδια ώρα στη Σάμο, εκπρόσωποι μεγάλων τουριστικών οργανισμών, ταξιδιωτικοί πράκτορες και δημοσιογράφοι έρχονται στο νησί στο πλαίσιο του WWF Workshop Greece. Ο Χάρης Αποδάκης είναι τώρα μαζί μας. Χάρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, γιατί λοιπόν να πω ότι έχουμε και μια διαφοροποίηση. Αντί για σήμερα που ήταν η εκδήλωση, θα γίνει αύριο, γιατί είχαμε και απογορευτικά
1: αυτές τις μέρες.
6: Το γνωρίζετε όλοι και πήγαμε και μια μέρα πίσω. Να πω ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει επαγγελματικές συναντήσεις, επισκέψεις σε σημεία πολιτικού και φυσικού ενδιαφέροντος, βιωματικές δραστηριότητες και γνωριμία με τις τουριστικές υποδομές του νησιού, ενώ προβλέπεται και επίσκεψη σε γειτονικό νησί. Να πω τώρα ότι η συνεδριακή μέρα θα αποτελέσει πεδίο συζήτησης για τις τάσεις της γερμανικής αγοράς, τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού και τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων συνεργασιών. Το χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτό, γιατί όπως ξέρετε, για την γερμανική αγορά θέλουμε να την τονώσουμε. Την είχαμε χρόνια, υπήρξε μια διακύμανση και τώρα θέλουμε ακόμα να την ορθοποιήσουμε και να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τους Γερμανούς. Φέτος μας κατέκλυσαν οι Άγγλοι. Ελπίζουμε να κρατήσουμε παραδοσιακές αγορές όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, αλλά και οι σκανδιναβικές χώρες και να αυξήσουμε τον τουρισμό από εκεί, για να μπορέσουμε και έτσι και την επόμενη χρονιά να αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα όπως και τα φετινά, που ήταν ρεκόρ δεκαετίες κατά τους ανθρώπους που εμπλέκονται στον τουρισμό. Να πω ότι πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ενώ συντεριοργανωτές είναι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Ένωση Ξενοδόχων. Ενώ στη διοργάνωση επίσης συμβάλλουν τοπικοί και πανελλαδικοί φορείς, επιχειρήσεις τουρισμού, της φιλοξενίας των μεταφορών, καθώς και επιχειρήσεις που υποστηρίζουν την διαμονή και μετακίνηση των συμμετοχών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Σημαντικές εξέλιξεις τρομολογούνται για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας. Μαρίνα Μοσχάτ θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
7: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Συγκεκριμένα μιλάμε για την αποκατάσταση της γέφυρας στο Παλαιό Φρούριο, που ανακοινώθηκε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 3,5 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Άγια Νησιά 21-27. Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη των οδόχων αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός στον υπολογισμό 593.000 για την ανάπλαση της πρόσβασης στην Τάφρο και την είσοδο του Νέου Φρουρίου, ενώ 450.000 ευρώ έχουν προβλεφθεί για την αποκατάσταση κτηρίου κοντά στο μνημείο του Μενεκράτη, το οποίο σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί ως ένας χώρος ψηφιακού και εκπαιδευτικού προσανατολισμού. Σημαντική εξέλιξη έχουμε και για το Παλαιό Βρετανικό Μουσείο μέσα στο Παλαιό Φρούριο, καθώς οι οριστικές μελέτες αποκατάστασης αναμένεται να παραδοθούν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το Δεκέμβρη του 2026, για να αναζητηθεί χρηματοδότηση μετά για την επανάχρηση του ιστορικού κτηρίου ως ενός πολυχώρου πολιτισμού. Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν ακόμα μια συνάντηση που είχε ο κύριος Κίκας με την κυρία Μενδάν και τον Υπουργό Πολιτισμού και η αποκατάσταση της Βενετσιάνικης Κρίνης στο Κομπίτσι, που είχε υποστεί ζημιές από την κακοκαιρία του Μπάλου του 2021, και ιερού ναού Παναγίας Οδηγήτρια στους Λιαπάδες και του ιστορικού φάρου του Παλαιού Φλουρίου, καθώς και σε εργασίες σε πολλούς ναούς του νησιού.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρίνα Μοσχάτ. Μένουμε στον πολιτισμό και κλείνουμε όπως κάθε μέρα την περιήγησή μας με την Άξο και τα Περαθήτικα 2026. Φωτεινή Μπαλογιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Η διοργάνωση πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και έως την Κυριακή φέρνει στους δρόμους, στις πλατείες και στους χώρους του χωριού δράσεις γύρω από την υφαντική, το απεραθήτικο γλωσσικό ιδίωμα, τις τέχνες και τα γράμματα, τη μουσική και τη στιχουργική παράδοση. Η αυλή ανοίγει σήμερα στις 6 το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο Απεράθου με έκθεση υφαντών της περίοδου 1940-2026 και την ομιλία «Οι πρίκες των μανάδων μας». Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας συνεχίζεται με εισηγήσεις για τους απεραθήτες ζωγράφους, ενώ τις επόμενες ημέρες το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην τοπική ντοπιολαλιά, στις παροιμίες, στην ποίηση και στα μυρολόγια, αλλά και στη μουστική παράδοση της Απειράνθου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Αύριο στα βόρεια αρχικά η μέρα θα ξεκινήσει με νεφώσεις, παροδικές βροχές που το απόγευμα θα επεκταθούν στα κεντρικά και νότια, περιοδικά και τις Κυκλάδες. Χιονοπτώσεις θα έχουμε στα ορεινά πάνω από 1600 με 1800 μέτρα. Θερμοκρασία σε πτώση, ανατολικότερα της Πίνδου δεν θα ξεπεράσει 18 με 19 βαθμούς, στα δυτικά μέχρι 22. Άνεμοι βόρειοι, αγγίζοντας πρόσκαιρα τα 7 Μποφόρ στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο. Στη Μακεδονία θα έχουμε ανατολικά στην Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία νεφώσεις και παροδικές βροχές μετά το μεσημέρι και στη Χαλκιδική, ενώ τοπικά ασθενή φαινόμενα θα έχουμε και στη Δυτική Μακεδονία. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 17 με 18 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, άνεμοι βόρει, πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, μετά το μεσημέρι και το βράδυ πιθανόν λίγες τοπικές βροχές. Θερμοκρασία 10 με 18, άνεμοι βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Μετά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που έβλεξαν τη χώρα μας και ήδη σε πολλές περιοχές οι κάτοικοι μετρούν ακόμα τις πληγές τους αφού έμειναν πίσω σοβαρά προβλήματα και δυστυχώς μια ανθρώπινη απώλεια. Μετά από όλα αυτά λοιπόν ακολουθεί μια πρόσκαιρη καιρική ανάπαυλα, όχι όμως για πολύ, γιατί σύμφωνα με μετεωρολόγους από αύριο περιμένουμε ψυχρές αερίες μας από την Ουκρανία παρακαλώ, οι οποίες αναμένεται να φέρουν νέα πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και λίγα χιόνια ακόμη και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα. Εν τω μεταξύ, από το πρωί έχει ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση στο 1,55 το λίτρο μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Με τον Πρωθυπουργό να ζητά από τις Βρυξέλλες πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, και την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική εφόλης ύλης για τη διαχείριση της ακρίβειας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρεγκιού Ρέντιο 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξαίρεση των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής ακρίβειας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη διήμερη κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Θα ζητήσει από την Κομισιόν να υπάρξει πρόσθετη ευελιξία για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με μέση πανελλαδική τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση. Το επίδομα αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι τη στόχου για 5,12 δις ευρώ, καταγράφει στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου προϋπολογισμό σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί παρά τις βίαιες φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες εισήλθαν στην τρίτη μέρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αλβανίας Έντι Ράμα στο Reuters. Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση 15 ανηλίκων σε δύο 18χρονους Αιγύπτιους έξω από το Εσπερινό Λύκειο στην Κυψέλη, όπου μαχαίρωσαν τον ένα πισόπλατα, εξετάζουν οι αρχές. Συμπληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης έδωσε ο 24χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη φωνική επίθεση με γκαζάκι, από την οποία χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά μετά την άρση του απαγορευτικού, το απόγευμα ξεκινούν από Ραφίνα και Λαύριο. Τις πληγές τους λοιπόν μετρούν οι κάτοικοι σε Ρόδο και Εύβοια από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξάγεται στις Βρυξέλλες σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία με την ενέργεια και τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο, 27 Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν λύσεις για την ενεργειακή κρίση, μέτρα για να ανακουφιστούν οι πολίτες, κοινές απαντήσεις, οι οποίες ωστόσο προσκρούν στις διαφωνίες για το νέο επταετή κοινοτικό προϋπολογισμό. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην απεσταλμένη μας, την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεωργία, η ατζέντα της Συνόδου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και σημαντική. Ποια είναι η θέση, τι τονίζει την παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλώς σας μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Απαιτείται ευρωπαϊκή απάντηση στο ακάμφοβες πρόβλημα του κόστους ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος εδώ στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τον ίδιο να ζητά, Γρηγόρη, στα συμπεράσματα της Συνόδου να μπει το κομμάτι αυτό, δηλαδή της ανάγκης να υπάρξουν και να εξεταστούν πρόσθετα μέτρα και ευελιξίες για την περαιτέρω στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Δηλαδή είναι η θέση της Αθήνας πολύ συγκεκριμένη, πολύ εκπεφρασμένη. Αυτό θα πιέσει και ενώπιον των ομολόγων του Έλληνας Πρωθυπουργός του να υπάρχει μια ευρωπαϊκή απάντηση, να υπάρχει αν το θες μια ευρωπαϊκή ομπρέλα η οποία θα λειτουργήσει πρόσθετα με τα εθνικά μέτρα τα οποία έχει ήδη λάβει και ανακοίνωσε και χθες η κυβέρνηση. Παράλληλα, ένα δεύτερο μεγάλο θέμα που συζητείται εδώ, όπως είπες, είναι ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 2028-2035, και μπορεί να φαίνεται πρόωρο, δεν είναι, και αυτό γιατί ήδη υπάρχει η Ιρλανδική πρόταση με την οποία διαφωνεί η Αθήνα. Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην δήλωσή του. Αυτό που ξεκαθαρίζει είναι ότι δεν θα δεχτεί στον προϋπολογισμό αυτό, τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η χώρα μας σε καμία περίπτωση να υπάρξει περικοπή στις δαπάνες σε δύο βασικά θέματα τα οποία αφορούν στην πολιτική συνοχή και το δεύτερο στην κοινή αγροτική πολιτική. Και αυτό γιατί ήδη η εικόνα της Ιρλανδικής πρότασης προβλέπει, Γρηγόρη, ψαλίδι στις δαπάνες αυτές. Άρα εδώ βάζει μια κόκκινη γραμμή από τη δική της πλευρά η χώρα μας, ότι δεν θα δεχτούν να κλείσει με αυτές τις περικοπές. Και παράλληλα στέλνοντας, αν το θέλεις, και ένα μήνυμα στους φιδωλούς να αλλάξουν αυτές τις χώρες που λέμε οι χώρες των φιδωλών, να αλλάξουν στάση ως προς αυτό.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι, Γεωργία, ότι αυτή η επιχείρηση, αναζήτηση συνένεση, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, η συνένεση που είναι το ζητούμενο, δεν είναι κάτι εύκολο. Έτσι το καταλαβαίνουμε, το έχουμε ζήσει, το έχουμε βιώσει και άλλες φορές και σε άλλα μεγάλα θέματα που ασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είναι δύο επίπεδα, ποσοστά θέτηση, είναι δύο επίπεδα διαπραγματεύσεων, τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το ένα και κυρίαρχο δεν είναι άλλο από τα μέτρα, τα ευρωπαϊκά μέτρα πρόσθετα και όπως έχει ζητήσει η Αθήνα και το κάνει και το επαναλαμβάνει εδώ ο Πρωθυπουργός, είναι στοχευμένα και προσωρινά για όσο διαρκεί η κρίση. Ένα είναι αυτό με τις διαπραγματεύσεις να είναι εντονότητες και αυτός δεν υπάρχει συμφωνία από όλες τις χώρες, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο και στο ίδιο πλαίσιο. Και παράλληλα το δεύτερο κρίσιμο μέτωπο είναι αυτό του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και με βάση το πλαίσιο το οποίο έχει τεθεί από την Ιρλανδία. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτά τα δύο θέματα είναι αυτά που συζητούνται σήμερα. Και αύριο, η αυριανή ημέρα, θα αφορά στη μετανάστευση αλλά και στις εξελίξεις σε σχέση με την Ουκρανία. Για ολοκληρώνοντας, να σου πω για το μεταναστευτικό, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή της ελληνικής πρότασης για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων κρίσεων, Γρηγόρη.
0: Γεωργία Σκητζή, να σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τρεις προτεραιότητες λοιπόν για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Συνόδου της Βρυξέλλης, δίνοντας έμφαση στις διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, το οποίο, όπως ανέφερε, έχει τροφοδοτήσει νέα άνοδο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού.
2: Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλίων να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
0: Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την αντίθεση της Ελλάδος στην πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους διαθέσιμους πόρους για την επίτευξή τους.
2: Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες αυτοπροσδιορισόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής.
0: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται στις Βρυξέλλες λοιπόν για το διήμερο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο ακούσαμε και νωρίτερα το ζήτημα των αυξημένων τιμών της ενέργειας και αναζήτηση κοινής γραμμής για βραχυπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα, γεγονός που τόνισαν οι περισσότεροι ηγέτες κατά την άποψή τους στο Συμβούλιο. Δεύτερο σημαντικό ζήτημα της σημερινής ευρωπαϊκής συζήτησης, οι διαφωνίες για την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο 2028-2035, που αναμένεται να φέρει στην επιφάνεια για ακόμα μια φορά τις σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις σκληρές χώρες του Βορρά και εκείνες του Νότου. Μένουμε στις Βρυξέλλες. Βρυξέλλες, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ανταποκριτριά μας στην Βελγική πρωτεύουσα, Έλενα Αποστολίδου.
3: Πρέπει να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρώτη μέρα, το πρώτο θέμα συζήτησης που συζητούν αυτή την ώρα οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι το ζήτημα της ενέργειας που εντάσσεται στο φάκελο της ανταγωνιστικότητας. Φυσικά είναι το φλέγον ζήτημα, έχει επίγοντα χαρακτήρα, αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφωνίες. Δίνοντάς σας το κλίμα, θα σας πω ότι δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μια σύγκρουση, θα λέγαμε, μεταξύ κρατών μελών που ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία και θέλουν να προχωρήσουν στη στήριξη ευάλωτων οικοκυριών και επιχειρήσεων. Και από την άλλη πλευρά, είναι μια ομάδα χωρών που θέλουν ουσιαστικά και φοβούνται ότι οι επιδοτήσεις αυτές θα δημιουργήσει μεγαλύτερη εξάρτηση στα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει να σου πω ότι, όπως τόνισε και ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, έχει επίγοντο χαρακτήρα το θέμα της ενέργειας. Και αυτό που ζητούν όλοι είναι βραχυπρόθεσμα μέτρα. Αναμένεται να υπάρξουν, σύμφωνα με πληροφορίες, συμπεράσματα. Μένει να δούμε όμως ποια θα είναι αυτά και πώς θα κλειδώσουν. Δεύτερο πολύ μεγάλο θέμα είναι το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή ο προϋπολογισμός 2028-2035 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να είναι μια συζήτηση, να μην περιμένουμε σήμερα συμπεράσματα. Ωστόσο, διαφαίνεται το κλίμα το οποίο υπάρχει. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ δύο ομάδων χωρών, χώρες του Βορρά, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, και μάλιστα η Ολλανδία που θέλει έναν μικρότερο προϋπολογισμό τον επόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ να πούμε πως η πρόταση της Ιρλανδίας, είναι η χώρα που έχει την εξάμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει καταρτήσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού που είναι 8% μικρότερος από την πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί λοιπόν έρχονται και δείχνουν την αντίθεσή τους οι φίλοι της Συνοχής. Είναι μια ομάδα 16 χωρών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, που σήμερα μάλιστα πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποίησαν μια συνάντηση. Φυσικά συμμετείχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ζητούν όχι περικοπές και φυσικά προσανατολίζονται στα δύο βασικά σημεία, που είναι η κοινή αγροτική πολιτική αλλά και πολιτική συνοχής, η οποία, όπως λένε, δεν θα πρέπει να γίνουν περικοπές.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 με αυτά, ενώ αυτά γίνονται στις Βρυξέλλες, στην Αθήνα τώρα ξεκίνησε το πρωί η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή να διαμορφώνεται έως και 40 λεπτά χαμηλότερα ένα λίτρο, χάρη στη κρατική επιδότηση και την έκπτωση των δηληστηρίων. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή του κυμαίνεται κοντά στο 1,50 ευρώ το λίτρο. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας διδάκτρια, που έχει τις λεπτομέρειες για να μας πει, σε Πινελόπη, και για την πορεία των τιμών στα καύσιμα κίνησης, αλλά και για τις εκτιμήσεις αγοράς για το επόμενο διάστημα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι έχει μεγάλη κίνηση στην αγορά και ότι ο κόσμος έσπευσε για να πάρει να προμηθευτεί πετρελαίο θέρμανσης. Βέβαια, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη χρήση του πετρελαίου, αλλά ακόμα είναι αρκετά νωρίς. Όπως είπες, η μέση πανελλαδική τιμή είναι στα 1,55. Αυτό τουλάχιστον ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση μετά την ανακοίνωση της έκπτωσης 40 λεπτών στο λίτρο. Ωστόσο, πάρα πολλά πρατήρια δίνουν χαμηλότερη τιμή, και αυτό εξαρτάται καταρχήν από τις συμφωνίες που έχουν οι ίδιοι οι πρατηριούχοι με τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, αλλά και εξαρτάται από τις προσφορές που κάνουν αρκετές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, σε συνεργασία με τράπεζες μέσω πιστωτικών καρτών. Έτσι, μπορεί η μέση τιμή, μάλλον η τιμή στην Αττική να είναι στο 1,50. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως μπορεί και να πέφτει χαμηλότερα εξαιτίας ακριβώς αυτών των προσφορών που γίνονται μέσω των πιστωτικών καρτών. Αυτά σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πάμε στην αμόλυβδη, της οποίας συνεχίζεται η επιδότηση. Από την Παρασκευή θα σταματήσουν οι εκπτώσεις των δηληστηρίων, αλλά θα αναλάβει ρόλο η κυβέρνηση, όπου θα συνεχίσουν τα 10 λεπτά της επιδότησης. Η αμόλυβδη, λοιπόν, η μέση τιμή της είναι στα 2,20, ενώ το πετρέλαιο, η μέση τιμή του, το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή του είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Να υπενθυμίσουμε ακόμη ότι αυξημένο, όπως ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, θα είναι κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, το οποίο αφορά όλα τα προϊόντα θέρμανσης, δηλαδή το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον ηλεκτρισμό αλλά και τα καυσόξυλα. Το κατώτατο επίδομα θα είναι 1.200 ευρώ και το ανώτατο θα φτάνει μέχρι 1.560, ανάλογα με την περιοχή. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη έλξη των τιμών στο επόμενο διάστημα. Είναι δύσκολο να προβλεφθεί τι θα συμβεί. Υπάρχει μια ανησυχία στην αγορά για το πώς κινούνται οι διεθνείς τιμές, διότι όλα αυτά τα οποία μιλάμε σχετίζονται άμεσα με τις διεθνείς τιμές. Να πούμε ότι τουλάχιστον 20 μέρες τώρα το Brent είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι στα 104,2 και το αργό της Αμερικής είναι στα 94,9. Ενώ το φυσικό αέριο επίσης είναι πάρα πολύ αυξημένο και διαπραγματεύεται αυτή την ώρα λίγο χαμηλότερα σε σχέση με χθες, αλλά πάρα πολύ υψηλά, στα 85,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα, και αυτός είναι και ο λόγος που η κυβέρνηση ανακοίνωσε μαζί με τα δηληστήρια που συμμετέχουν με την παροχή της έκπτωσης ότι θα αναθεωρούν τις κινήσεις τους κάθε 15ήμερο. Άρα θα ξαναδούμε τα πράγματα για το πώς εξελίσσεται.
0: 31 Οκτωβρίου τώρα, τέλος του μήνα. Σε 17 μέρες από τώρα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη δυνατότητα της χώρας να στηρίξει τους πολίτες απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αξιοποιώντας τη δημοσιονομική της σταθερότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
5: Τα σύννεφα στην αγορά ομολόγων, δηλαδή στο δανεισμό που άλλες χώρες που πριν 10 χρόνια μας κάνανε μαθήματα, ενωθεί με την ενεργειακή κρίση, τότε θα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που η χώρα μας, αφενός μεν έχει τη δημοσιονομική σταθερότητα και τα πλεονάσματα, να μπορεί να βοηθήσει, να μπορεί να στηρίξει όσο μπορεί την κοινωνία, και αφετέρου να θέτουμε στην Ευρώπη επιτακτικά την ανάγκη να υπάρξουν λύσεις.
0: Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρείες για πρόσθετες παρεμβάσεις εφόσον υπάρξει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος, δήλωσε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τόνισε, μιλώντας στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ενεργειακή κρίση, ενώ αναφέρθηκε στο πακέτο στήριξη ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης.
6: Μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Υπάρχουν προσεγγίσεις για ανακούφιση του πολίτη βήμα-βήμα. Αυτή τη στιγμή επιδιώκουμε, έχουμε δώσει το μεγαλύτερο πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και παράλληλα προσθέτουμε διαρκώς δράσεις για να διευκολύνουμε τους πολίτες. Το 30% επίδομα θέρμανσης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης προχθές, και τη μείωση πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία που θα αγγίξει στα 1,55. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει και παίρνει μέτρα. Δέστε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών και μεγαλύτερων χωρών και μεγαλύτερων της Ελλάδας που δεν έχουν πάρει ούτε ένα μέτρο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρείες. Θα σας θυμίσω ότι στο προσχέδιο προϋπολογισμού έχουμε και για το 27 συμπεριλάβει 200 εκατομμύρια ευρώ για έκτακτες καταστάσεις. Από την άλλη, προφανώς, αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που βιώνει ο πλανήτης τα πολλά τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο μπορούμε και κάνουμε πρέπει να ακολουθεί. Αντιλαμβάνομαι ότι ο πολίτης το ακούει με δυσκολία. Όμως αν δεν διατηρήσουμε δημοσιονομική ισορροπία θα δούμε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα ξαναδούμε στη χώρα μας.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, για να έχουμε μια πρώτη αποτίμηση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βεζινοπολών, τον κύριο Μιχάλη Κιούση. Κύριε Κιούση, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Το θέμα της ημέρας σήμερα, πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανση. Ποια τιμή βγήκε στην αγορά, πόσο πουλάτε αυτή την ώρα που μιλάμε?
7: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινάει από 1,55 και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και λιγότερο. Υπάρχουν κάποιες προσφορές των πρώτων ημερών να είναι και φθηνότερο, και φυσικά στην περιφέρεια, όπως είναι και τα καύσιμα κίνησης, έτσι ακολουθεί την ίδια πορεία και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι λίγο ακριβότερο. Το 1,55 δεν είναι φτηνή τιμή, αν πάρουμε μεσοσταθμικά ότι θα είναι μέση τιμή Ελλάδος.
0: Σε σχέση με ό,τι είχαμε πέρυσι, για παράδειγμα,
7: δεν
0: τα προηγούμενα χρόνια.
7: Δεν είναι φτηνή, αλλά είναι πιο προσιτή από το 1,95 που θα ξεκίναγε χωρίς τη διπλή παρέμβαση. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί μη θεωρηθεί ότι το 1,55 είναι φτηνό. Στα επίπεδα πέρσι της αντίστοιχης εποχής, 1,10-1,13, θεωρώ ότι είναι δύσκολο να φτάσουμε. Οπότε ξεκινάμε και ας ελπίσουμε ότι διεθνώς θα υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών για να έχουμε χαμηλότερες τιμές, αν αυτό γίνει, ή αν η Ευρώπη αποφασίσει κάποια άλλη ενιαία πολιτική για όλα τα κράτη-μέλη όσον αφορά τις τιμές ενέργειας.
0: 1,55, αλλά με την επιδότηση πέφτει ακόμα λίγο πιο κάτω. Έτσι, αν υπολογίσουμε και την επιδότηση ένα λίτρο.
7: Θα σας πω τώρα αμέσως. Καταρχήν η επιδότηση αφορά όλες τις μορφές ενέργειας. Mm-hmm. Αυτοί που είναι δικαιούχοι είναι τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν αλλάξει αυτοί οι δικαιούχοι. Μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Είναι οι ίδιοι δικαιούχοι. Πάει με εισοδηματικά κριτήρια, πάει με ακίνητη περιουσία, πάει με οικογενειακή κατάσταση, αλλά το κυριότερο είναι με γεωγραφικά κριτήρια. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι κινείται σωστή κατεύθυνση, γιατί δεν μπορεί να πάρει ένας κάτοικος νευροκοπίου την ίδια επιδότηση με κάποιον κάτοικο των 12 νήσων. Οπότε επειδή κινείται με γεωγραφικά κριτήρια, ξεκινάει από 100 ευρώ στις νότιες περιοχές και φτάνει μέχρι 800 και σε κάποιες πιο ορεινές και βόρειες περιοχές 1200. Αλλά αυτό τα ποσά που προανέφερα αυξάνονται κατά 30%. Αν είστε δικαιούχος των 300 ευρώ θα πάρετε 490, των 500 650 και ούτω καθεξής. Και αυτό βοηθάει, οτιδήποτε κίνηση γίνεται. Είτε συνδυασμός δράσεων για να πέσει η τιμή, η τελική τιμή του καταναλωτή φτηνότερα, θα βοηθήσει την κατανάλωση, θα βοηθήσει κυρίως τον καταναλωτή να περάσει ένα πιο αξιοπρεπή χειμώνα. Επειδή... Και αυτό η επιδότηση, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, αυτή η επιδότηση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά οποιαδήποτε μορφή ενέργειας χρησιμοποιείται. Και για τα ξύλα και για το πέλετ και για το ρεύμα, το φυσικό αέριο, το υδραέριο, το φωτιστικό πετρέλαιο, το πετρέλαιο θέρμανσης κυρίως. Αυτή η επιδότηση που δίδεται με γεωγραφικά κριτήρια αφορά για οποιαδήποτε μορφή ενέργειας έχετε αποφασίσει ότι θα περάσετε το χειμώνα.
0: Επειδή γίνεται και αυτή η συζήτηση στις Βρυξέλλες σήμερα με τον Πρωθυπουργό, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ να ζητάει πρόσθετες ευελιξίες για το ενεργειακό κόστος στην Αθήνα. Θα μπορούσαν να ληφθούν και άλλα μέτρα. Επιπλέον έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τη μείωση, για τον ΦΠΑ στα καύσιμα.
7: Κοιτάξτε, όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, για να γίνει έτσι πιο κατανοητό, η εξάλληψη όλου του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αφορά το πετρέλαιο θέρμανση. Όλο. Αν υπήρχε ένας μηχανισμός, όλο. Μαζί με το ΦΠΑ του, που του αντιστοιχεί, είναι 35 λεπτά. Οπότε, αν βγει κάποιος και πει, εμείς δεν κάναμε οριζόντια έκπτωση στην Αγγλία, κόψαμε όλο τον ειδικό φόρο.
0: Μηδενίσαμε τον ειδικό φόρο και το ΦΠΑ.
7: Ωραία, και όλο το ΦΠΑ. Mm-hmm. Ωραία. Ήταν 35 λεπτά.
0: 35 λεπτά
7: τώρα, 35 λεπτά. Τώρα είναι 40 λεπτά. Κράτος μαζί με δηληστήρια. Είναι 40. Είναι περισσότερο από το μηδενισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ.
0: Κατανοητό.
7: Κοιτάξτε. Σίγουρα υπάρχουν πάντα στο καλό, σε αυτό το προσιτό, υπάρχουν και καλύτερα. Πάντα. Εγώ θεωρώ ότι και για τα καύσιμα κίνηση και για τα καύσιμα θέρμανση και για το ρεύμα και για το φυσικό αέριο, οποιαδήποτε μορφή ενέργειας, επειδή δεν μπορεί κάποιος να πανεύει στα γεωπολιτικά γεγονότα παγκοσμίως, θεωρώ ότι η Ευρώπη κάπου έχει αργήσει, κάπου έχει πάρει λάθος αποφάσεις και θα σας πω μόνο μία κουβέντα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κιούση.
7: Είναι απάντηση μειώστε την κατανάλωση στο πρόβλημα των υψηλών τιμών της ενέργειας?
0: Σε καμία περίπτωση.
7: Αυτή την απάντηση έδωσαν.
0: Τα είπατε όλα με αυτό, κύριε Κιούση. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας εδώ. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, για τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, για τις τιμές τώρα και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κύριος Τσαμπασλής. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Δαμπούλο και τη Μαρία Γεωργίου.
8: Έπρεπε να πουλάμε 95 με 2 ευρώ τη θέρμανση. Με την επιδότηση που έδωσε το κράτος, η οποία ανέρχεται στα 40 λεπτά, 20 από τα δικαιοσύνη και 20 από την κυβέρνηση, κατεβαίνει σε ένα 55.
9: Εσείς πόσο θα πουλήσετε? Γιατί ακούμε ότι στην περιφέρεια, ανάλογα με το πόσο κοντά, κάποια μεταφορικά, την ποσότητα που θα βάλει όλος, θα έχουμε διακύμανση τη στιγμή.
8: Εγώ πιστεύω από ένα 58 μέχρι ένα 60 θα πουλάμε σήμερα.
10: Με τα άλλα καύσιμα τι γίνεται, δηλαδή με το δίζελ κίνησης?
8: Δίζελ κίνησης, παρόλη την επιδότηση που δίνουν τα 20 λεπτά που είναι αυτή τη στιγμή, πάλι είναι ακριβό. Γιατί εμείς εδώ που ζούμε στην περιοχή μας δεν έχουμε τρένο και όλα τα προϊόντα μεταφέρονται στα αστικά κέντρα με μεταφορικές εταιρείες. Αυτή τη στιγμή είναι πανάκριβο το πετρέλαιο. Τώρα με την επιδότηση που θα δώσει από 1 Νοεμβρίου στην Αγγλία, και θα, ο ειδικός φόρος και το ΦΠΑ με το σύστημα που κάνει η κυβέρνηση, πιστεύω ίσως ελαφρυνθούν λίγο.
9: Και τιμές, δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης πόσο πωλείται?
8: Πιστεύω το πετρέλαιο κίνησης εδώ σε εμάς πουλάμε 2,10 σήμερα.
9: 2,10 και η αμόλυβδη?
8: Ναι. Η αμόλυβδη 2,10, 2,10, 2,12, 2,16.
9: Μάλιστα.
0: Στα νέα μέτρα για την ενεργειακή κρίση αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Τόντις Ανιάδης ήταν στον Brief και θα μας πει περισσότερα. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Νότι την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει στις Βρυξέλλες ζήτημα ευρωπαϊκής παρέμβασης απέναντι στην άνοδο των τιμών. Τι σας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
11: Σωστά είναι. Καλησπέρα κύριε κύριε. Είναι, θα λέγαμε, δύο τα μέτρα για τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε, τόσο το εσωτερικό και πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, όσο και το διεθνές ευρωπαϊκό μάλλον πεδίο και πόσο εκεί μπορούμε να παρέμβουμε, τα εισακουστή εν πάση περιπτώσει και ελληνική, ή παρέμβαση του Νότου εν πάση περιπτώσει απέναντι σε ένα σκληρό βορρά, ούτως ώστε να υπάρχει ευρωπαϊκή απάντηση στην μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, όπως επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως καταλαβαίνει κανείς, το θέμα ήταν κυρίαρχο σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, από λίγο ολοκληρώθηκε, ήταν και διήρκησε πάνω από μια ώρα. Είναι σημαντικά τα ζητήματα που έχουν τεθεί και έτσι υπάρχουν και απόνερα, αν μου επιτρέπετε ο όρος, αντιπολιτευτικά, δηλαδή κατά της αντιπολίτευσης από την πλευρά της κυβέρνησης, καθώς έκανε λόγο για λαϊκισμό και πλειοδοσία που δεν κοστολογείται ουσιαστικά ο κυβερνικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε προτάσεις του Πασόκ και της Ελλάς ή ΣΥΡΙΖΑ 2, όπως συνήθως λέει. Έκανε και αναφοράς, ζήτησε να γίνουν και συγκρίσεις με το παρελθόν, γιατί και τα δύο κόμματα έχουν κυβερνήσει. Τώρα, αυτό το οποίο μπορεί να κρατήσει κανείς είναι ότι η κυβέρνηση εκτιμά, υποστηρίζει ότι ακολουθεί μια λογισμένη πολιτική, δεν τα δίνει όλα μπροστά ώστε να μην έχει εφεδρίες και αποθέματα, ενώ κάνει και μια προτεραιοποίηση του από πού μπορεί να προσφέρει. Έχει φορολογήσει στο παρελθόν υπερκεντριστηρίων, αλλά θυμάμαι ότι το καλύτερο είναι να επιδοτηθεί η Αγγλία υπερχαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τις Βρυξέλλες, όπου θα λέγαμε ότι ο τίτλος μπορεί να είναι να δούμε και τι θα γίνει στις Βρυξέλλες ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Σύνοδο. Και απαντώντας μάλιστα και σε δική μας ερώτηση, τη Έλληνες Radio, η Έλληνες συνολικά, ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι υπήρχαν μια σειρά πρωτοβουλίες, είτε για το Ταμείο Ανάπτυξης, είτε περίπτρα διαφυγής για τις δαπάνες άμυνας, είτε για το Κάζο Λιμπέλη, που χλέβαζε η αντιπολίτευση, αλλά αποδείχθηκαν ότι αυτές οι πρωτοβουλίες πιάσαν τόπο, υλοποιήθηκαν και ενίσχυσαν τον ρόλο της χώρας. Έναν ελπίζοντας, ευελπιστώντας, σημειώντας εισαγωγικά μάλιστα ότι δεν συμφωνεί η ελληνική κυβέρνηση με τις εισηγήσεις της Ολλανδικής Προεδρίας, αλλά ευελπιστώντας ότι κάτι καλύτερο θα κερδίσουμε. Και είπαμε, σήμερα και αύριο είναι.
0: Περιμένουμε από εκεί. Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα, σχετίζεται με τα ενεργειακά και το επόμενο θέμα, γιατί ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε για το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου Κύπρου σε Ελλάδος ξεκινά με την υποβολή αιτήματος για την έκδοση Ναύτεξ. Τι είπε
11: το ρώτησα, Γρηγόρη, αν επιβεβαιώνεται το σημερινό δημοσίευμα της Καθημερινής, επιβεβαιώνεται απεριφραστής, χωρίς περιφράσεις, επιβεβαιώνεται, ακολουθείται όμως η λογική διαδικασία, δηλαδή η γαλλική κυβέρνηση ζητά, και αυτό έχει τη σημασία του, μόνο από την ελληνική, η γαλλική εταιρεία ζητά μόνο από την ελληνική κυβέρνηση, το λιμενικό και την αντίστοιχη αρχή, αλλά και την Κύπρο, άδεια για να ποντιστεί, να γίνουν οι έρευνες ώστε να ποντιστεί το καλώδιο, ένα καλώδιο, ένα project, να το πω έτσι, που ουσιαστικά θα συμβάλλει προοπτικά στην ενεργειακή ανακούφιση των χωρών και είναι ένα project χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Βέβαια. Νότια Ανιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στα ενεργειακά, κυρίες και κύριοι. Τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών ομίλων και τα κοινά μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστου ζωής προτάσσουν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές στην προσύνοδό τους στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στηλίτευσε τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομία.
12: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση.
0: Παράλληλα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι οι παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος ενέργειας. Υψηλή τόνη από το Κομμουνιστικό Κόμμα, που επισημαίνει ότι παρά τις όποιες παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει 40% ακριβότερα από το 25%, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να τονίζει την ανάγκη να εκταρρυνθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
13: Το θέμα του να βάλει πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων ή πλαφόν στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, της βενζίνης, του ρεύματος, δεν είναι. Είναι ζήτημα που πρέπει να παλευτεί. Βεβαίως, κάποια συμφέροντα, αυτά που έχουν τα ενεργειακά συμφέροντα, τα ενεργειακά μονοπόλια, δεν τους συμφέρει διότι χάνουν εκεί πάρα πολλά κέρδη.
0: Τροπολογία καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Ακούμε τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Νίκο Παπά.
14: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους. Εμείς καταθέτουμε τροπολογία, ούτως ώστε όλα αυτά τα έσοδα να πάνε στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Πειράζει την οικονομική πολιτική από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή στο κέντρο με τον Γιώργο Κουβαρά.
15: Είναι αδιανόητη πρώτα απ' όλα η παράδοση του πεδίου της ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η πλεύση ελευθερίας, όπως ξέρετε, έχει τη θέση ότι τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία.
0: Από την πλευρά του, τώρα, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τις προτάσεις σχετικά με τη μείωση των φόρων στα καύσιμα, κάνοντας λόγο για ακοστολόγητες παρεμβάσεις.
6: Αυτή τη στιγμή κάποιοι μας κατηγόρησαν για μια σφιχτή δημοσιονομική πολιτική. Κάποιοι μας είπαν ότι στη ΔΕΘ δεν δώσαμε πολλά κτλ. Κάποιοι δίνανε πολύ πιο άνετα. Δέστε τα προγράμματα των άλλων κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία.
10: Είναι, το ερώτημα είναι ένα όμως.
6: Δεν θα μπορούσαν ούτε σέντ να δώσουν για την κρίση αυτή, άμα είχαν τα προγράμματά τους. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο μια αντιπολίτευση που ουδέποτε, και σας προσκαλώ να το ψάξετε, ουδέποτε έβαλε φόρο στα διελιστήρια και να κουνάει το δάχτυλο σε μια κυβέρνηση που έχει βάλει δύο φορές. Φόρους.
10: Πού θα το όμως τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας, που, δηλαδή γιατί τα είπε πάρα πολύ απλά και σε μια γλώσσα που νομίζω είναι κατανοητή από όλους. Λέει μια στιγμή ρε παιδιά, το 19 το πετρέλαιο θέρμανσης το πλήρωνες 1 ευρώ, τώρα το πλήρωνες 2. Δεν είναι 2, είναι ένα 55 μπασιτός. Τη φέτα την έπαιρνες τόσο, τώρα κάνει τόσο.
6: Δηλαδή... Ναι, αλλά και δεν μας είπε. Καλά, εντάξει, Τσίπρας είναι ό,τι θέλει λέει. Αλλά δεν μας είπε, για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας ότι το μισθό, τον κατώτατο, μας τον παρέδωσε 660 ευρώ και κοντεύουμε να τον φτάσουμε στο χιλιάρικο. Είναι δύσκολα τα οικονομικά για να τα ασκεί ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, θα θυμίσω, η Ελλάδα, αν δεν είχε το άχρηστο τρίτο μνημόνιό του, που δεν το χρειαζόμασταν. Επειδή όμως ήθελαν να ζήσουν την πλέργια, πώς το λέγανε, ανάσαξιοπρέπειας. Ναι. Φορτώθηκε ο ελληνικός λαός 120 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ενεργειακή κρίση και ακρίβεια καθορίζουν το πολιτικό σκηνικό, όπως είπε εδώ στο σταθμό μας ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Σούπης. Κλειδί λοιπόν για τις πολιτικές εξελίξεις και την εικόνα των κομμάτων, το ενεργειακό. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
16: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή καταρχάς ένα είναι το πρόβλημα που θα καθορίσει την πορεία της κυβέρνησης και τους συσχετισμούς. Αν η Νέα Δημοκρατία θα ανέβει, αλλά νομίζω θα επηρεάσει όλα τα κόμματα. Είναι η σοβαρότητα με την οποία αντιλαμβάνεται η κοινωνία την ενεργειακή κρίση. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας φόβος που ξεπερνάει το 80%
10: όπως όλη την Ευρώπη,
16: ότι έρχονται καταλυτικές επιδράσεις. Ένα κομμάτι απευθύνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν αντιδράς με αμεσότητα. Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που λέει καλά αυτά που έχεις πει μέχρι στιγμής δεν φτάνουν, είναι λίγα, πέρα από αυτούς που λένε ότι έχουν μηδενική αξία και δεν έχουν και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην Ευρώπη, δεν μιλάω για ευρωσκεπτικισμό, τη βλέπουν ότι σου λέει άρα ας κάνουμε στη χώρα και αρχίζει και φαίνεται δε μία ταχύτητα όπου ο κάθε άνθρωπος σου λέει μέχρι να δούμε τι θα γίνει από την Ευρώπη, μέχρι να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση, ας δούμε εμείς. Το 60% δηλώνει ότι θα μειώσει τη θέρμανση, το 55% τις μετακινήσεις. Αυτό είναι το μεγάλο τοπίο που θα επηρεάσει. Οι κρίσεις, ξέρετε, είναι σαν το δίκοπο μαχαίρι. Εάν τις χειριστείς, μπορεί να σε ανεβάσουν πολύ. Εάν δείξεις ότι δεν, μπορεί και να σε βυθίσουν. Η γνώμη μου είναι, όταν έλεγα πριν ότι προφανώς οι πολίτες από την κυβέρνηση ζητάνε λύσεις, όμως απευθύνουν και θα κατηγορώ και θα αξιολογήσουν και την αντιπολίτευση. Δηλαδή σου λέει, δεν μπορεί εμένα να με καίει πώς θα βγάλω το χειμώνα και εσείς να τσακώνεστε αν ο ένας είπε βλάκα τον αρχηγό ή σκουπίδι το ένα στέλεχος το άλλο. Είναι σοβαρές καταστάσεις, πείτε μας τι προτείνετε.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Από το οικονομικό πεδίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση. Σημαντική αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ τόσο φέτος όσο και το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας δώσει συνοπτικά τις λεπτομέρειες. Κώστα.
18: Καλό μεσημέρι, Γρήγορη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Μείωση λοιπόν του δημοσίου χρέους της Ελλάδας στο 136% του ΑΕΠ φέτος. Από 146,6% πέρσι, δηλαδή περίπου 10 μονάδες κάτω. Και νέα υποχώρηση στο 128,7% το 2027 και στο 111,1% το 2031 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές. Με βάση τα στοιχεία του Ταμείου, το χρέος Ελλάδας θα είναι φέτος χαμηλότερο από της Ιταλίας. Της Ιταλίας είναι 137,9% στην Ευρωζώνη, ενώ το 2031 πιο μικρό και από το χρέος της Γαλλίας. Της Γαλλίας αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά στο 123,6% και του Βελγίου στο 122,1%. Η ταχεία μείωση του ελληνικού χρέους θα στηριχτεί από τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία αναμένεται να μειωθούν σταδιακά, αλλά να διατηρηθούν σε επίπεδα πάνω από το 2%. Ειδικότερα για φέτος, Γρηγόρη, το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται στο 3,4% από 4,9% το 2025 και για το 2027 στο 2,6%.
0: Σημαντική νωρίτερα. Αυτή,
18: ναι, νωρίτερα δόθηκαν και τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό για το 9 μήνο του έτους και έδειξαν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα εκτινάχθηκε στα 7,5 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά 2,4 δις τον αρχικό στόχο του προϋπολογισμού.
0: Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα τελείως. Μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, η Ρόδος μετρά τις πληγές της με ένα νεκρό και σοβαρές ζημιές. Σε ένα 24ωρο καταγράφηκε η βροχόπτωση που αντιστοιχεί σε 6 μήνες. Πάμε στο νησί, πάμε.

0: όσο περνούν οι ώρες, όπως καταλαβαίνετε.
1: Καλύτερευουν οι συνθήκες.
0: Ακριβώς. Προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κυρίως από κάποιες κατολισθήσεις, φερτά υλικά, καλάμια που κατέβασαν είτε τα νερά της βροχής, είτε χήμαροι και ματιές που φούσκωσαν.
1: Και μας έκανε εντύπωση και μια εικόνα που είδαμε στη τηλεόραση του Ερνιούς νωρίτερα, Μαριέτα, που βλέπαμε ανθρώπους να είναι στις παραλίες, τουρίστες, στις ξαπλώστρες, ενώ δίπλα τους η εικόνα δεν ήταν και καλύτερη δυνατή, σκουπίδια, ξύλα, καλάμια, διάφορα φερτά υλικά, καλάμια.
0: Ναι, ήταν η περιοχή του Φαλιρακίου, είναι μια πολύ τουριστική περιοχή για όσους ξέρουν τη Ρόδο, και εδώ έχουμε ακόμα πάρα πολύ τουρισμό, πρέπει να σας πω.
1: Ακόμα είναι νωρίς.
0: Ακόμα είναι νωρίς. Έχουμε ζέστη, έχουμε καλοκαίρι, ευτυχώς.
1: Μαριέτα Γαβιλιώτη, σε ευχαριστούμε να μείνουμε σε αυτά. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, δύσκολες ώρες και για τους κατοίκους στη Ρόδο. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο σε όλους. Τώρα, πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ώρες και ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο του φαινομένου. Πάμε στην Νικολέτα Διακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους, Γρηγόρη. Να θέσουμε λοιπόν το πλαίσιο. Από τώρα μέχρι και το απόγευμα της Παρασκευής δεν υπάρχει καμιά επικινδυνότητα σε καμιά περιοχή της χώρας μας, και αυτό είναι σημαντικό. Ωστόσο, από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου θα έχουμε μια σύντομη χειμερινή συφής επιδείνωση του καιρού, όχι ακραία, αλλά αξιόλογη, κυρίως γιατί έχουν προηγηθεί τα πλημμυρικά φαινόμενα στη χώρα μας. Θα περιλαμβάνει λοιπόν αυτή και νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα τη νύχτα προς το Σάββατο, σε Μαγνησία, Σποράδες, δηλαδή και σε πληγήσεις περιοχές δυστυχώς, στην Εύβοια, Ανατολική Στερά, Ανατολική Πελοπόννησο και μέσα στο Αιγαίο. Όλο αυτό θα συνοδευτεί και από έναν βοριά στα 7 μποφόρ, ευτυχώς όχι θυελώδη. Θα πέσει και θερμοκρασία πτώση ικανή να φέρει πάλι χιονοπτώσεις σε κεντρικά και βόρεια ορεινά. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι υπάρχει μια πιθανότητα τη νύχτα προς το Σάββατο να χιονίσει ψηλά και στην Πάρνηθα. Το κρατάμε και αυτό, διότι είναι αρκετά πρόημο, νομίζω, για την εποχή. Και από εκεί και πέρα, από το μεσημέρι του Σαββάτου, ο καιρός βελτιώνεται πλήρως. Και θα πάμε από την Κυριακή με καλοκαιρία σε όλη τη χώρα που θα κρατήσει.
1: Νικολέτα Διακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ πολλά προβλήματα λοιπόν σε διάφορες περιοχές. Πήγαμε και στη Ρόδα, με τι γίνεται, και στην Εύβοια δύσκολες ώρες. Ο δρόμος που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι παραμένει στο επίκεντρο μετά την υπερχείληση του ποταμού Κυρέα, που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Προβλήματα και στη Σκιάθο όμως. Το προηγούμενο 24ωρο συνεργεία επιχειρούν για την αποκατάσταση των ζημιών. Ενώ σημαντικές ζημιές είχαμε σε Εώδεντρα στην Μάκρη Αλεξανδρούπολη, από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της κακοκαιρίας. Και να πούμε τέλος ότι αναχωρούν τα πλοία κανονικά από το λιμάνι του Πειραιά μετά την άρση του απαγορευτικού. Το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα, θα ξεκινήσουν να αναχωρούν και τα πλοία από Ραφίνα και Λαύριο. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφασίστηκε η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αλλά και το παρασκήνιο στο Λευκό Οίκο, περιέγραψε η δημοσιογράφος Daily Mail Ελίνα Σειράς, η οποία μίλησε στην Αδαμαντία Λιόλιου στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο στην τηλεόραση του Ερνιούς. Πάμε στην Αδαμαντία, την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, την Αδαμαντία Λιόλιου, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί όπως ακούσαμε, είδαμε και το σχετικό απόσπασμα Αδαμαντία, όπως αποκάλυψε, η απόφαση λήφθη μέσα σε μόλις 2 ημέρες. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και αυτό έχει προκαλέσει εντύπωση και στην ίδια την δημοσιογράφο, την ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου στη Daily Mail, Ρίνα Σειράς, που μου μίλησε, όπως φυσικά και στους δημοσιογράφους των Αμερικανικών μέσων, καθώς είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Σε κάθε περίπτωση, η Ρίνα Σειράς καλύπτει τα θέματα του Λευκού Οίκου, όπως και όλη την δράση της Kimberly Guilfoyle από την στιγμή που έχει αναλάβει τα καθήκοντά της ως πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα. Η Daily Mail είναι γνωστή εφημερίδα, ταμπλόιτ. Επομένως, ασχολείται πολύ με θέματα lifestyle, όπως και ανθρώπινες ιστορίες. Μαζί με τη Wall Street Journal ήταν οι δύο κορυφαίες εφημερίδες που ασχολήθηκαν με τη δράση της. Και επομένως, είχαμε αυτή την εξέλιξη για την αποπομπή τελικά της Kimberly Guilfoyle από την θέση της. Όπως μου είπε και στο off the record, θα έλεγα η Ελίνα, η ερώτησή της προς τη νέα εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, την Κέιτι Ζακαράια, ενόχλησε το Λευκό Οίκο. Ωστόσο, η ίδια η εκπρόσωπος απάντησε πολύ φυσικά ότι ήδη είχε ζητηθεί η αποπομπή της πρέσβεως. Μάλιστα, μένουμε στο χρόνο ότι πιθανότατα ακόμη και κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, που έγινε στις 7 Οκτώβρη, ήξερε η ίδια η Kimberly Guilfoyle ότι είναι θέμα χρόνου η αποπομπή της. Ήδη να θυμίσουμε ότι υπήρχαν τα δημοσιεύματα και είχαν διαρρεύσει πολλές πληροφορίες.

0: πληροφορίες. Δημοσίευμα της ίδιας δημοσιογράφου της Ελίνα Σιράζ που δείξαμε τη συνέντευξή της στο Earth News αποκάλυψε ήδη από τις αρχές του Οκτώβρη, δηλαδή πριν από την επίσκεψη Ρούμπιο, και για διάφορες σχέσεις και πιέσεις που υπήρχαν από την πλευρά και από το κύκλο της Kimberly Guilfoyle προς επιχειρηματίες, ακόμη και Έλληνες. Επίσης διάφορες συναλλαγές που αφορούσαν ακόμη και αλκοόλ, ακόμη και διάφορα προϊόντα και χρηματικές συναλλαγές θα έλεγα. Όλα αυτά, πηγές από το Λευκό Οίκο, έλεγαν ότι είχαν ήδη ενοχλήσει τον Μάρκο Ρούμπιο, έστω και αν όταν ρωτήθηκε στην Ελλάδα, είπε ότι διερευνάται σε κάθε περίπτωση το θέμα.
1: Τώρα η Βρετανίδα δημοσιογράφος, η Ελίνα Σιράζ, έκανε κάποια ανοίξη, κάποια αναφορά, ρωτήθηκε, τη ρώτησε για την επόμενη μέρα σε ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Θεωρεί ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις από αυτή την εξέλιξη?
0: Τη ρώτησα, το ψάχνει και η ίδια, έχει κάνει το ρεπορτάζ της, προκύπτει ότι όχι, δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ότι η πολιτική των ΗΠΑ ως προς την Ανατολική Μεσόγειο και ως προς τη χώρα μας παραμένει σταθερή, ότι η συγκεκριμένη απόφαση για την Kimberly Guilfoyle αφορά πρόσωπα και όχι την πολιτική των χωρών, και επομένως η επιδίωξη και των ΗΠΑ είναι η συνέχιση όλων των project και των έργων που τρέχουν κυρίως στον ενεργειακό τομέα, αλλά και φυσικά η διατήρηση ενός καλού επίπεδου στις σχέσεις των δύο χωρών. Τώρα το βασικό ερώτημα είναι και ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης. Σίγουρα αναλαμβάνει ο νούμερο 2, ο ΧΑΚ, ο οποίος είναι και διπλωμάτης καριέρας με σημαντική παρουσία και γνώση των θεμάτων. Όσα γράφονται και λέγονται για κάποιους Ελληνοαμερικάνους και από το δικό μου ρεπορτάζ πάντως προκύπτει ότι δεν επιβεβαιώνονται και ότι δεν είναι τα συγκεκριμένα ονόματα που διαβάζουμε κυρίως σε δημοσιεύματα στην Ελλάδα που θα αναλάβουν έστω μετά από την αναπλήρωση, μετά από τον αναπληρωτή την θέση του Αμερικανού πρέσβη στην χώρα μας.
1: Ωραία, περιμένουμε εδώ, είμαστε και θα τα σχολιάσουμε σε κάθε περίπτωση. Αδαμαντία Λιόλιου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μοιράστηκες εδώ με τους ακροατές μας στο δελτίο μας, στο μαγκαζίνο. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τη συνάδελφο, την Αδαμαντία Λιόλιου, η οποία πήρε μια συνέντευξη από την δημοσιογράφο της Daily Mail, την Ελίνα Ασυράς, με σημαντικές αποκαλύψεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφασίστηκε η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Πάντως, η Kimberly Guilfoyle φέρεται να ετοιμάζεται επιστρέψει στη Φλόριντα μετά την αποχώρησή της από τη θέση της πρέσβυρας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε λίγο θα προσπαθήσουμε να βρούμε την Κατερίνα Φρίσα, γιατί έχει ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα, ενώ η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στην Ουάσιγκτον και παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος θα τη διαδεχτεί βεβαίως στην Αθήνα. Να μείνουμε εμείς τώρα εκτός συνόρων στον πόλεμο του Ιράν. Το CNN αποκαλύπτει τώρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν σχέδια για τη χρησιμοποίηση της λεγόμενης μητέρας όλων των βοβών του πιο ισχυρού μη πυρηνικού όπλου που διαθέτει το αμερικανικό πλωστάσιο. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτή την πολύ σημαντική πληροφορία. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
2: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με την αποκάλυψη του CNN που βασίζεται σε πληροφορίες από πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους όπως αναφέρετε, το Πεντάγωνο σχεδιάζει τη χρησιμοποίηση, αν φυσικά υπάρξει τέτοια απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ για χτύπημα, ακόμη και της μητέρας όλων των βομβών όπως λέγεται, της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πλωστάσιό τους, μπορεί να καταστρέψει ακόμη και 9 οικοδομικά τετράγωνα. Είναι μια ιδιαίτερα ισχυρή βόμβα, ισχυρότερη που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, δεν έχει τόσο διατηρητική ικανότητα. Δηλαδή, δεν είναι σίγουρο αν θα μπορέσει να καταστρέψει πυρηνικές ή ενεργειακές υποδομές και κυρίως πυρηνικές υποδομές που βρίσκονται βαθιά μέσα στην γη, κάτω από βουνά, όπως για παράδειγμα την εγκατάσταση στο βουνό Πίκαξ, που έχει αναφέρει και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπάρχει λοιπόν το ερώτημα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις διαρροές αυτές και τις πληροφορίες που διαρρέουν θέλουν πραγματικά να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο όπλο, αν αυτό το όπλο θα είχε ένα στρατηγικό αποτέλεσμα ή αν θα κλιμάκωνε περισσότερο την ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα ήταν πραγματικά καταστροφικό αν χρησιμοποιούνταν σε ενεργειακές ή πυρηνικές υποδομές που γύρω τους υπάρχουν πολιτικές υποδομές, υπάρχουν κατοικίες, υπάρχει πληθυσμός.
1: Βέβαια. Τώρα να φύγουμε από το μέτωπο του Ιράν, να πάμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο της Ουκρανίας. Εκεί ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ξαναρχίσουν οι επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηριών που είχαν παγώσει για τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία, δηλώνοντας παράλληλα απογοητευμένος από την Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Ντίζελ, Έλενα.
2: Ναι, ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους η συνέντευξη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους Financial Times. Είπε λοιπόν ότι είναι απογοητευμένος από τον Αμερικανό πρόεδρο και τη συμφωνία με την Ρωσία. Είπε ότι θα ξαναρχίσουν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, σε δηληστήρια της Ρωσίας που είχαν σταματήσει για τρεις ημέρες. Και μάλιστα η Ρωσία σήμερα ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανοί έπληξαν δηληστήριο στην περιοχή Ρεϊζάν κοντά στην Μόσχα. Μάλιστα υπάρχει και μια αντίστοιχη αντίδραση από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου που λέει ότι ουσιαστικά δεν σέβεται η Ουκρανία την ενεργειακή εκεχηρία. Αυτή η εκεχηρία, ωστόσο, Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι με επί της ουσίας δεν έχει υπάρξει ποτέ. Και επίσης να σου πω, πολύ σημαντικό, την ώρα που υπάρχει και σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι υπήρξε αμερικανική πρόταση Witkoff-Kushner προς τους Ευρωπαίους για να αποδεσμεύσουν παγωμένα κεφάλαια της Ρωσίας, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη Ρωσία, ώστε να έρθει ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι το απορρίπτουν. Και βέβαια, ένα πολύ σημαντικό σημείο στηρίξη Ζελένσκι-Τραμπ είναι και το γεγονός της περιορισμένης πρόσβασης στο σύστημα Starlink Star Shield, το στρατιωτικό σκέλος που βοηθάει πάρα πολύ την Ουκρανία.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τώρα έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, μια μεγάλη απώλεια για το χώρο του πολιτισμού, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Πάμε στην Έλενα Νοφωτής, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι. Μπέτι Βαλάση, λοιπόν, ήταν η ηθοποιός που στις μνήμες όλων μας, Γρηγόρη, έχει καταγραφεί ως Ηλοξάνδρα στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ της δεκαετίας του 80. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 χρόνων στο σπίτι του αγωνιστή. Σύντροφος του διεθνή και επίσης ηθοποιού Τίτου Βανδύ και επιστήθια φίλη της Μελίνας Μερκούρη, η Δέσπου Βαλάση, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η Μπέτι, όπως γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και το πραγματικό της όνομα ήταν Δέσπο, από γονείς πρόσφυγης της Μικράς Ασίας, και μοίραζε τα πρώτα χρόνια της ζωής της μεταξύ Κατερίνης, όπου ζούσε, και Αθήνας, όπου ζούσε η μητέρα της. Στο θέατρο μαθήτευσε κοντά σε σημαντικούς δασκάλους, μεταξύ των οποίων τον Εμίλιο Χορμούζιο, την Κατίνα Παξινού, τον Άγγελο Τερζάκη και τον Σοκράτη Καραντινό. Το 1961 έκανε την πρώτη θεατρική εμφάνιση στο θέατρο Καλουτά, δίπλα στον Κάρολο Κούν και τη Μέρη Αρώνη, ενσαρκώνοντας την Παλάδα Αθηνά στη σατυρική τριλογία Οδύσσια του θεατρικού συγγραφέα Μανώλη Σκουλούδη. Στον κινηματογράφο δραστηριοποιήθηκε από το 1960 έως το 2004, συμμετέχοντας σε τουλάχιστον 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους και συνεργαζόμενοι με καταξιωμένους σκηνοθέτες.
1: Μάλιστα, πραγματικά μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Συλληπιτήρια στους δικούς της. Τώρα, πάμε σε μια άλλη πολύ σημαντική είδηση και εξέλιξη. Έχουμε εξέλιξη αναφορικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Γιατί είχαμε μια συνέντευξη σήμερα στην Καθημερινή του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου, του Τζορτζ Όσμπορν, ο οποίος επαναλαμβάνει ότι επιθυμεί να βρεθεί μια λύση που θα επιτρέπει την παρουσίαση των γλυπτών και στις δύο χώρες, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι το Λονδίνο θεωρεί απαραίτητη την κοινή αξιοποίησή τους. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς, Έλενα?
3: Ένα μοίρασμα, ακόμα μια καινούργια θέση της Βρετανικής πλευράς. Να πούμε λοιπόν ότι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας και εδώ και 5 χρόνια πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου καταθέτει με έναν ακόμα βρετανιγμό, θα λέγαμε, τη δική του άποψη για την επίλυση του ζητήματος της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στο γενέθλιο τόπο του, ύστερα από τα σενάρια δανεισμού που έχουμε δει στο παρελθόν, Γρηγόρη, όχι και πολύ μεγάλο παρελθόν, πριν από 2 εβδομάδες, και τα λοιπά όπλα που έχει χρησιμοποιήσει η Βρετανική πλευρά στο τραπέζι πέφτει στο η θέση του μοιράσματος. Μετά λοιπόν από 200 χρόνια αγώνα επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, ο Όσμπορν επανέρχεται ύστερα και από το 23, πρέπει να πούμε, προείστατο των διαβουλεύσεων, και όλα έδειχναν ότι προχωράμε σε επίλυση του θέματος με σταδιακή επιστροφή των μαρμάρων στην Ελλάδα στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής ανταλλαγής, με μια πρόσταση που φυσικά δεν είναι αποδεκτή από την ελληνική πλευρά, που στηρίζει σταθερά την απόλυτη επιστροφή των γλυπτών, ώστε το μνημείο της Ακρόπολης να μην είναι ακροτεριασμένο. Ο πρόεδρος του Βρετανικού δήλωσε ότι η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να φτάσουν σε μια συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ενώ και οι δύο πλευρές, εάν και οι δύο πλευρές, δηλαδή και η ελληνική και η βρετανική, επιδείξουν διαλλακτικότητα. Πρέπει να πούμε όμως κάτι κλείνοντας, πραγματικά που δεν άπτεται τη συνέντευξη, να υπενθυμίσουμε απλώς στους ακροατές κάτι το οποίο είχε πει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στους Guardian πριν από περίπου ένα μήνα, το οποίο ήταν σαφές από την πλευρά τους, ότι η επίλυση του θέματος χρειάζεται πολιτική πάνω απ' όλα βούληση και όχι ελιγμούς κατά τη δική μας άποψη.
1: Ελένα Νεφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο και από τη Θεσσαλονίκη μας έρχεται η επόμενη είδηση. Θύμα απάτησε σε ηλικιωμένη γυναίκα στη πρωτεύουσα. Σύμφωνα με την καταγγελία της, παρέδωσε στους δράστες περισσότερες από 4.000 χρυσές λίρες. Πάμε στη Δέσποινα Κρητική, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή την υπόθεση. Δέσποινα.
4: Γρηγόρη, σύμφωνα με την καταγγελία της 88χρονη, οι χρυσές λίρες που παρέδωσε ήταν 4.776, που αναλογούν σε περίπου 4% με 4,5 εκατομμύρια ανάλογα με την τιμή πώλησης της χρυσής λίρας και άλλα 10.000 ευρώ σε χρυσά κοσμήματα. Τα έβαλε σε σακούλες γιατί στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι της Τρίτης δέχτηκε το πρώτο τηλεφώνημα από ανδρική φωνή να της λέει ότι είναι από το Δήμο και θα γίνουν έργα για την τοποθέτηση καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος και κινδυνεύει με ηλεκτροπληξία. Όλα τα χρυσά νομίσματα είναι αυτά που τραβούν την ηλεκτρική ενέργεια και μπορούν να προκαλέσουν σπιθήρες. Και πρέπει να τα βάλει σε σακούλες και να τα βγάλει έξω από το διαμέρισμά της και μάλιστα να αφήσει την πόρτα ανοιχτή, ώστε αν γίνει κάποια έκρηξη να μην διοχετευτεί στο σπίτι, να φύγει προς άλλο δωμάτιο που θα ήταν μακριά από τον ηλεκτρολογικό πίνακα του διαμερίσματος. Ακολούθησαν αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις λίγων λεπτών με φωνές να εναλλάσσονται από γυναίκα σε άντρα, με την τελευταία να γίνεται στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα της Τρίτης. Η γυναίκα ενέδωσε, άφησε τα χρήματα. Οι δράστες τα πήραν και εξαφανίστηκαν, ανέβηκαν με το ασανσέρ χωρίς να δώσουν κάποιο σημείο.
1: Χρειάζεται προσοχή σε κάθε περίπτωση. Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε να δούμε τι γίνεται στη γειτονική Αλβανία, που συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι διαδηλώσεις των φοιτητών μετά τις χθεσινές βίαιες συγκρούσεις στα Τίρανα, που έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμού αστυνομικών και διαδηλωτών αλλά και συλλήψεις. Η Δέσποινα Συριοπούλα από την Ένωση Σύνταξη θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Δέσποινα.
5: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Όπως είπες, είναι η τρίτη μέρα των κινητοποιήσεων σήμερα, μετά από χθες τις πολύ αρκετά βίαιες κινητοποιήσεις. Λοιπόν, τα πανεπιστήμια, οι φοιτητές ήθελαν να πέφτουν από τα μαθήματά τους και πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Παιδείας. Εκεί η ένταση κλιμακώθηκε. Αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις χρησιμοποιώντας δακρυγόνα, εκτοξευθύρες, νερού και κλοπ. Αυτό το δείχνουν βίντεο τα οποία αναρτήθηκαν και καταγράφουν αυτές τις βίαιες τα βία στιγμιότυπα. Σήμερα να σου πω ότι ομάδα γυναικών έχει απευθύνει κάλεσμα για αποχή από την εργασία όλων καλώντας τις γυναίκες που απασχολούνται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο, τομέα, αλλά και όσες ασχολούνται με την οικιακή φροντίδα, να συμμετέχουν και να βρίσκονται στον πλευρό των φοιτητών. Παράλληλα, φοιτητές από όλη την χώρα και σε άλλες χώρες καλούνται να απέχουν από τα μαθήματά τους. Επίσης, σήμερα είχαμε, Γρηγόρη, και τον Έντι Ράμα να κάνει δηλώσεις.
1: Είπε
5: ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί λόγω των διαδηλώσεων, ότι δεν θα επιτρέψει η βία να εκτροχιάσει το στόχο της Αλβανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι υπονομεύει το μέλλον της χώρας.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο.
6: Τα 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε μια ακόμη ραδιοεφημερίδα στον 102 FM στο ραδιοφόνο της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού, στο συντονισμό ο Κωνσταντίνος Γουλής, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε όμως μαζί μας, γιατί ακολουθεί η σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων και η εκπομπή 352 στον 102 με τον Δημήτρη Κουγιουμτζόγλου και τη Μαρό Παυλού. Από εμάς καλό απόγευμα, ραντεβού και πάλι αύριο στις 2 το μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
0: Με τοπική σύγκρουση για ενέργεια και προϋπολογισμό στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, Ελλάδα και Ιταλία πιέζουν για ευελιξία, Γερμανία και Σουηδία απαιτούν βαθύτερες περικοπές στον προϋπολογισμό. Ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες ζητά πρόσθετες ευελιξίες για το ενεργειακό κόστος. Όσο διαρκεί η κρίση, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πολίτες, προτεραιότητα η ενίσχυση στην Αγγλία, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ξεκίνησε σήμερα με μέση πανελλαδική τιμή στο 1,55 ευρώ το λίτρο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%, το ανώτατο ποσό φτάνει στα 1.560 ευρώ. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά ο Δήμαρχος Ρόδου να κηρυχθεί το νησί. Σοβαρές ζημιές σε οδικό δίκτυο και περιουσίες άφησε η κακοκαιρία, με τραγικό επίλογο το θάνατο του 62χρονου στη Ρόδο. Τις πληγές τους μετρούν εύβοια και σκιάθος. Συμπληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης έδωσε ο 24χρονος που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί παρά τις βίαιες φοιτητικές κινητοποιήσεις για τρίτη ημέρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα στο Reuters. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ,
4: τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Δημήτριε, Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
8: Γιατί, coach?
7: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι Σύστημα 352 στον 102 FM της R3. Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος στο μικρόφωνο της εκπομπής, Βαγγέλης Προέδρου στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα θα πάμε παρέα μέχρι και τις 5 με τα μικρά και τα μεγάλα της ηθησιογραφίας, όχι μόνο της αθλητικής, της πόλης, ολόκληρης της χώρας. Όπως συνηθίζουμε να το λέμε, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια, σχόλια, πληροφορίες, εικόνες, τα πάντα γίνονται δεκτά στο Viber της εκπομπής. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πληκτρολογήσετε στο Viber του 6930078228, 6930078228 ως κινητό νούμερο επαφής. Η επαφή είναι ο 102 FM της R3. Οποιοδήποτε μήνυμα στείλετε αυτές τις ώρες, μέχρι και τις 5 δηλαδή, εμφανίζεται στην οθόνη του ηλεκτρονικού μας υπολογιστή και βεβαίως το σχολιάζουμε παρέα, αν θέλετε επιστρέφετε κιόλας.

σε μια πόλη η οποία απολαμβάνει κάπως σήμερα την ηλιοφάνεια που έχει σε σχέση με τις δύο προηγούμενες μέρες, όπου η μουντάδα σίγουρα δεν βοήθησε καθόλου την ψυχολογία. Σε μια πόλη η οποία συνεχώς κινείται, με την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή να παρουσιάζει τα λίγο πολύ γνωστά προβλήματα εξαιτίας των εργασιών για το flyover, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, εκεί έξω από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, υπάρχει το γνωστό πρόβλημα. Στο ρεύμα προς τα δυτικά είναι στο ύψος της Τριανδρίας μέχρι σχεδόν το Επταπύργιο. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχουν τα προβλήματα που είχαμε χθες και προχθές, όταν έβρεχε δηλαδή στο πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης. Ναι, μεν έχει κίνηση, αλλά δεν βλέπω σημεία τα οποία να μας προβληματίζουν πάρα πολύ, με μια εξαίρεση τη Λεωφόρο Νίκης. Είναι φυσιολογικό όμως, είμαστε σε διαδικασία επιστροφής, και ορισμένα σημεία της Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη.

την καλησπέρα μας και σε όλους εσάς που μας ακούτε από την δυτική πλευρά της πόλης, Πολύχνη, Νεάπολη, Σταυρούπολη, Εύοσμος, στους Αμπελόκηπους, στην Μενεμένη, στο Κορδελιό. Δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα, λίγο πολύ στη Λεωφόρο Δανδροποτάμου τα πράγματα είναι καλά, το ίδιο και στην Καραολή και Δημητρίου, ίσως στη Συμβολή εκεί με την Αριστοτέλους θα χρειαστεί να περιμένετε λίγο. Η κάθοδος της Μεάνδρου από την εσωτερική περιφερειακή έχει και αυτή κάποια κίνηση, κυρίως στο κομμάτι προς τον Εύοσμο. Η Μοναστηρίου, για να φύγουμε λίγο πιο μακριά από το πολεοδομικό συγκρότημα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.

0: Ένα ιδιαίτερο καλησπέρα εκτός από τους φίλους οδηγούς σήμερα και στους φιλάθλους της ΑΕΚ, οι οποίοι πίστεψαν χθες για τουλάχιστον 60 λεπτά πως θα μπορούσε η Ένωση να φύγει με ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δυστυχώς δεν επιβεβαιώθηκε, γιατί όπως υποστηρίζουν κάποιοι, και είναι και το προφανές και είναι και το λογικό, η μπάλα γυρίζει και η μπάλα παίζεται μέχρι το 90 φεύγα. Οι περισσότερες αναλύσεις που διάβασα εγώ, τουλάχιστον σε αυτό το πράγμα καταλήγουν όλες, πως για 60 λεπτά ήταν υποδειγματική. Τι όχι. Η ΑΕΚ στην χθεσινή της αναμέτρηση στο Λονδίνο, τηρουμένων των αναλογιών φυσικά, έτσι, και θα μπορούσε σίγουρα να φύγει με κάτι καλύτερο από το βαρύ εις βάρος της 3-1. Ήτανε και λίγο ένα λάθος του τερματοφύλακα, ήτανε και μια φάση όπου στα ελληνικά δεδομένα θα προκαλούσε θύελα συζήτηση για το αν ήταν ή δεν ήταν πέναλτι. Ήτανε και μια αναμπουμπούλα που έγινε εκεί σε μια αλλαγή και δεν κατάλαβε κάποιος ότι αυτά τα πράγματα ανήκουν στο παρελθόν και δεν θα πρέπει να υπάρχουν καθυστερήσεις, γιατί υπάρχουν επιπτώσεις. Και από την άλλη πλευρά δεν άφησε τίποτα να πέσει χαμένο η ομάδα από την Ουκρανία, να πάει χαμένο, με συγχωρείτε. 3-1 και κοιτάζει το επόμενο της παιχνίδι, το οποίο βεβαίως δεν είναι ένα τυχαίο παιχνίδι, είναι με τη City στο Μάντσεστερ, έτσι, σε μια εβδομάδα από τώρα, οπότε δεν υπάρχει και πολύ μεγάλο περιθώριο για κριτική, υπάρχει σπουδαίο παιχνίδι σε μια εβδομάδα. Η ΑΕΚ δεν αποδείχθηκε unstoppable που μας τραγουδάει και η ΣΥΑ. Καλά, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός σίγουρα είχαν τις γκέλες τους μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ωστόσο, ανοίγουν σήμερα ευρωπαϊκή σελίδα στο δικό τους ρεπερτόριο. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 10 το βράδυ την Μαρσέη εκτός έδρας. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η γαλλική ομάδα, το γαλλικό κράτος άναψε κόκκινο στους φιλάθλους του Ολυμπιακού, παρά το γεγονός πως κάποιοι είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, ενώ οι μεν πράσινοι λίγο νωρίτερα, στις 8 παρατέταρτο, κάνουν τη δική τους πρεμιέρα στο Conference League και αντιμετωπίζουν την Μπόρατς από την Μπάνια Λούκα. Good fucking luck. You're on your own.
1: We've got a problem. Check this out.

Get your ass down here. Ναι, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτό το good luck you're on your own ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να φιλοξενηθεί στα χείλη των φιλάθλων του Ολυμπιακού όταν έμαθαν πως πλέον δεν θα έχουν το δικαίωμα να μπουν στο βελοντρόμ για να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της δικής τους ομάδας. Αλλά τέλος πάντων εμείς το ακούμε σε μουσική και δεν συμμεριζόμαστε αυτό το συνέστημα, αν έχει υπάρξει, σε ερυθρόλευκους οι οποίοι έκλεισαν εισιτήρια αλλά τελικά δεν θα βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους.

Η παρουσία της Μπόρατς Μπάνια Λούκα δεν έχει περάσει ανώδυνα, τουλάχιστον στην πρωτεύουσα. 150 οπαδοί της βοσνιακής ομάδας συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα εκεί, στην Οδό Λιοσίων, κοντά στο ξενοδοχείο που διέμεναν, και από ό,τι μάθαμε η κατάσταση ξέφυγε. Αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με πέτρες, έγιναν και 11 συλλήψεις από τις αρχές σε ένα περιστατικό το οποίο κάπως έχει αμαυρώσει έτσι το σημερινό, τουλάχιστον στο το pre-game της σημερινής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού, ελπίζοντας βέβαια ο Παναθηναϊκός να δώσει τη δική του απάντηση εντός των τεσσάρων αγωνιστικών γραμμών. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί δεν ακούω επεισόδια συχνά πυκνά, έτσι. Ακούμε, φυσικά ακούμε, δεν γίνονται μόνο εδώ, γίνονται και αλλού. Αλλά η συχνότητα με την οποία φαίνεται πως οι οπαδοί οι οποίοι επισκέπτονται την Αθήνα και γίνονται επεισόδια, εμένα μου φαίνεται έτσι κάπως μεγαλύτερη σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στο εξωτερικό. Κάνω λάθος? Για πείτε μου εσείς.

Παιδιά, γράψτε λάθος, έτσι έχουμε μία αίσθηση την οποία την βάζουμε προς κουβέντα και εδώ είμαστε να κάνουμε και την διόρθωση. Και πολύ λογική είναι η απάντηση, καθώς προφανώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε κάθε είδους αναμέτρηση η οποία γίνεται, ακόμα και αν αυτή είναι σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οπότε ναι, επεισόδια γίνονται και αλλού. Και μάλιστα, από ό,τι με ενημερώνουν εδώ συνάδελφοι, οι οποίοι παρακολουθούν πολύ περισσότερο από ό,τι παρακολουθώ εγώ το συγκεκριμένο κομμάτι, με σαφέστατα μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι γίνονται στη χώρα μας.

Λοιπόν, βεβαίως υπάρχει ποδοσφαιρική δράση με τις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Και πάνω που είπαμε ότι εντάξει, θα αφήσουμε λίγο τους συναδέλφους που ασχολούνται με το μπάσκετ να πάρουν μια ανάσα, γιατί τρεις εβδομάδες τώρα, με αφορμή τη διακοπή της Εθνικής, έδιναν ακατάπαυστα ρεπορτάζ. Έχει δημιουργηθεί αυτό το θέμα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό, και επειδή μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είναι λίγο, πολύ, όχι λίγο, είναι πολύ γνωστός στο ελληνικό κοινό, έχει και ελληνικό διαβατήριο και δεν θέλει και πάρα πολύ το διαδίκτυο και η κοινότητα των συμμετεχόντων στα social media να φουντώσει η κουβέντα για το μέλλον του. Από το πρωί ένας κακός χαμός σε οποιοδήποτε, από σχόλια, σε οποιοδήποτε άρθρο φιλοξενεί δύο λέξεις. Τάιλερ Ντόρσεϊ.

0: Trust me, I'm a great driver. Don't worry, I just got my license back.
1: I'm about to reach in my back. Από το πρωί διαβάζω διάφορα poll τα οποία γίνονται σε σχέση με το μέλλον του Tyler Dorsey, γιατί δεν ξέρω και μάλλον θα ρωτήσω κάποιον πολύ πιο ειδικό από ό,τι είμαι εγώ, αν θεωρείται τελειωμένη υπόθεση αυτή για τον Ολυμπιακό, ενώ τίποτα τέτοιο δεν βγαίνει γραπτά, δηλαδή έτσι με την μορφή ανακοίνωσης, γιατί τα περισσότερα poll που διαβάζω είναι πια ποιος είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Δηλαδή θεωρείται τελειωμένο, Βασίλη Βλαχόπουλε, ότι ο Tyler Dorsey από τον Ολυμπιακό έχει τελειώσει. Εγώ το poll θα το έκανα κάπως διαφορετικά, σε ποια ομάδα δεν θα θέλατε βεβαίως να τον δείτε να αγωνίζεται, γιατί το υπόλοιπο που είναι εντάξει κάπως και προφανές για το ποιοι είναι οι μνηστήρες και το τι ακριβώς μπορούν να κάνουν αυτοί. Βασίλης Βλαχόπουλος με μπάσκετ, αλλά θα το ρωτήσουμε και ποδοσφαιρικό σχόλιο στο κλείσιμο. Τι κάνεις, Βασίλη, καλησπέρα.
2: Μόνο για Champions League με ρωτήσει, γιατί δεν έχω δει τίποτα.
1: Όχι, όχι για Champions League, όχι για την ελληνική φουτμπαλέρα θα, στο κλείσιμο, έτσι, ένα μικρό σχολιάκι. Ναι. Καλησπέρα.
2: Εντάξει, ένα ακόμη επεισόδιο στην θυελώδη σχέση του Ολυμπιακού με τον Tyler Dorsey.
1: Α, δηλαδή, συγγνώμη, υπήρξε και προηγούμενη σεζόν.
2: Βέβαια, εννοείται.
1: Α, υπήρξε και προηγούμενη, για πες.
2: Βέβαια, ναι. Ο Dorsey όποτε δεν έχει ηγετικό ρόλο στον Ολυμπιακό, γκρινιάζει, το κάνει ανοιχτά, δεν έχει κανένα πρόβλημα να το κάνει αυτό. Και τώρα μάλιστα που ξέρει ότι μπορεί να πάρει από τον ΠΑΟΚ 4 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Κάτσε 4, να... δηλαδή, το πρωί στις 8.30 που διάβαζα ήταν 3. Τώρα δηλαδή 4, μέχρι τις 3 4, έγιναν 4, από πότε πρόλαβαν δηλαδή.
2: Εμείς στην εκπομπή έχουμε πει 4 εκατομμύρια το χρόνο και το είπαμε πριν από 2 μήνες.
1: Ισχύει, ισχύει. Έχω επιβεβαίωση live εδώ πέρα από παράγοντες εδώ της ραδιοφωνίας. 4 ναι. Το χρόνο. Από φέτος.
2: Όταν ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρθηκε για τον Dorsey.
1: Για 4 χρόνια. 4-4-16, ναι, okay.
2: Ναι, δεν είχε ξεκινήσει χρονιά και τότε η πληροφορία έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν διατεθειμένος να πληρώσει και αγορά συμβολέου. Την αγορά του παίκτη. Εκείνο το διάστημα ο Ολυμπιακός δεν είχε καμία πρόθεση να το κάνει αυτό. Επίσης οι δύο πλευρές ήταν σε διαπραγμάτευση σε μια πρόταση του Ολυμπιακού η οποία ήταν περίπου στα 3 εκατομμύρια. Και ένα βράδυ τα ρεπορτάζ έκλεισαν με την αίσθηση ότι ο Dorsey είναι κοντά στην ανανέωση και την άλλη μέρα τα ρεπορτάζ έγραψαν ότι τελικά υπάρχει απόσταση μεταξύ του Dorsey με τον Ολυμπιακό.
1: Αυτή τη στιγμή το 1,7 που διαβάζουμε ισχύει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό.
2: Ο Dorsey έχει συμβόλαιο ή 1,7 ή 1,8 και είπε τότε ότι θα παίξω με τα λεφτά αυτά γιατί θέλω να είμαι ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι.
1: Ωραία.
2: Ο Ολυμπιακός εκτίμησε ότι θα μπορούσε στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι να βρει τη χρυσή τομή για να τον κρατήσει στην ομάδα. Και η πλευρά του Dorsey ξέρει τις προθέσεις του ΠΑΟΚ, τις οικονομικές. Τις ξέρει, γιατί οι ομάδες πάντα κινούνται από πριν.
1: Μάλιστα.
2: Και πάντα δείχνουν τις προθέσεις τους.
1: Από όλα αυτά, εντάξει, τα οποία ανέφερες, τι έχει αλλάξει σήμερα το πρωί που μιλάμε, Βασίλη?
2: Τι έχει αλλάξει? Ο Dorsey έπαιξε 5 λεπτά με τη Βαλένθια. Τον έχει ενοχλήσει αυτό το πράγμα. Τον έχει ενοχλήσει προφανώς το γεγονός ότι στα τελευταία 2 παιχνίδια δεν έχει το ρόλο τον αγωνιστικό που θα ήθελε. Νιώθει την ασφάλεια ότι τα χρήματα με τα οποία αξιολογεί τον εαυτό του θα τα βρει ούτως ή άλλως, είτε από τον ΠΑΟΚ, μπορεί και από τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρεις. Εντάξει, λέω υποθετικά μιλώντας. Από τον Άρη αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω όχι. Και να, με βάση αυτή την ασφάλεια να λειτουργεί. Συν της άλλης έγινε κουβέντα στο Instagram. Κουβέντα στην οποία ο Blossom Game της ΧΑΠΟΕΛ είπε ότι δεν είναι αντικατάστατος ο Dorsey στον Ολυμπιακό με βάση την ποιότητα των παικτών που διαθέτει ο Ολυμπιακός. Ο Dorsey μπήκε στη διαδικασία να απαντήσει και κουβέντα στην κουβέντα ήρθε και αυτό το πράγμα. Ο Ολυμπιακός τον κάλεσε σε απολογία, τον απέκλεισε από την αποστολή τον στέλνει πίσω στην Αθήνα. Εμένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει σε αυτή την ιστορία.
1: Μάλιστα. Τυπικά τι μπορεί να γίνει στο μπάσκετ?
2: Τυπικά 2 πράγματα μπορούν να γίνουν. Το ένα ενδεχόμενο είναι να πει ο Ολυμπιακός «ΟΚ, okay, αφού λοιπόν λειτουργείς έτσι, παραμένεις μέλος της ομάδας και θα δω αν θα σε χρησιμοποιήσω αναλόγως των αναγκών μου και να περάσει όλη η χρονιά η οποία θα περάσει δύσκολα και για τους δύο, γιατί για μένα ο Ντόρση είναι απαραίτητος στον Ολυμπιακό, mm-hmm. έτσι όπως έχει δομηθεί, και είναι ένας πολύ καλός παίκτης, άσχετα ο χαρακτήρας του που είναι εκρηκτικός, δεν μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει την ικανότητα, την αγωνιστική του Ντόρση. Και το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να πει ο Ολυμπιακός ότι τον πουλάω να φύγει από την ομάδα, γιατί πολύ απλά θεωρώ ότι δεν... ότι δεν μου ταιριάζει, δεν θα μου κάνει καλό στην ομάδα μου.
1: Άρα
2: μετά να εμφανιστούν μυστήρες.
1: Στο μπάσκετ μεταγραφή γίνεται και μεσούς στις ΕΠΕΡΟΥ.
2: Μπορεί να γίνει ένα παίχτη, ναι.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο στόπ.
2: Ναι,
1: κάποιο
2: αλλά αυτή
1: stop.
2: Τη στιγμή οι ρεπόρτ του Ολυμπιακού αποκλείουν το ενδεχόμενο να συμβεί αυτό.
1: Μάλιστα. Το ενδεχόμενο της μεταγραφής, έτσι να το επαναλάβουμε.
2: Ναι. Το αποκλείουν αυτό το ενδεχόμενο.
1: Μάλιστα. Ανταλλαγές γίνονται.
2: Ανταλλαγή ποιο θες να δώσεις?
1: Εγώ κανέναν. Απλά το διάβασα στα σχόλια από 2-3, οι οποίοι ναι. έχουν βάλει την πρωτοτυπία τους, ας πούμε, να δουλέψει από το πρωί.
2: Άμα συνυπολογίσουμε το τι έγινε στην υπόθεση του walk-up,
1: ναι.
2: ο Ολυμπιακός είναι σκληρός διαπραγματευτής. Είδες ότι πρώτα πήρε τα λεφτά που ήθελε να πάρει και μετά έφυγε ο walk-up και άφηνε την ιστορία να τρέχει 2 μήνες.
1: Εσύ ποιον θα έδινες δηλαδή, αν δήλωνε ο Ολυμπιακός ανοιχτός σε ανταλλαγή? Ποιο θα ζητούσες?
2: Με βάση την αγωνιστική ανάγκη του Ολυμπιακού.
1: Με βάση την αγωνιστική ανάγκη του Ολυμπιακού και όχι με βάση τα πόσα λεπτά θέλει να παίζει ο Ντόρσεϊ, προφανώς.
2: Με βάση την. Ως ΠΑΟΚ δηλαδή.
1: Ως ΠΑΟΚ, ως Άρης, ως Βασίλης, εγώ σε ρωτάω. Επειδή ναι. τους ξέρεις όλους πολύ καλά.
2: Μιλάμε τώρα. Αν μιλάμε για την. Αν πάμε στον Άρη, παίκτης αντίστοιχης αξίας είναι ο Ρόμπινσον Έρλ και ο Μόργαν. Από τον Άρη.
1: Παίζουν στην ίδια θέση όμως.
2: Παίζουν στην ίδια αξίας από τον ΠΑΟΚ.
1: Στην ίδια θέση.
2: Ο Ρόμπινσον Έρλ πίσω από τον Βεζέκοφ και ο Μόργαν είναι καθαρά Ντόρσεϊ.
1: Α, ωραία. Καθαρά άρα Μόργαν. Οκ, okay, εντάξει.
2: Ναι. Από τον ΠΑΟΚ είναι μόνο ο Όσμαν. Κανένας άλλος.
1: Ο Όσμαν είναι Ντόρσεϊ δηλαδή.
2: Ο Όσμαν, ναι, σε επίπεδο προσωπικότητας, δε φίλε, και αξίας παίκτη.
1: Σε επίπεδο θέσης. Σε επίπεδο...
2: Δεν κοιτάω τη θέση, γιατί δεν μπορώ, ας πούμε, να συγκρίνω τον Καλάθι με τον Ντόρσεϊ. Ούτε τον Ταϊρή με τον Ντόρσεϊ.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι τα 10 λεπτά τα ποιοτικά που θέλει ο Ολυμπιακός στον Ντόρσεϊ θα μπορούσε να πάρει τα 8 από τον Καλάθι. Γιατί παίζουν στην ίδια θέση.
2: Μπορεί να παίζουν στην ίδια θέση, αλλά τα χαρακτηριστικά τους είναι εντελώς διαφορετικά. Ο ένας είναι scorer και ο άλλος είναι creator. Okay. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Μπορεί να έχουν το ίδιο ύψος, αλλά δεν είναι ίδια. Είναι εντελώς διαφορετικοί παίκτες.
1: Με τον Ματ Μόργαν είναι πιο κοντά. Τώρα έχουμε μπει και φτιάχνουμε το δικό μας σενάριο.
2: Κοντά,
1: έτσι.
2: Γιατί είναι και οι δύο scoring guard.
1: Ωραία, άψογα. Εντάξει, βρήκαμε την επόμενη ομάδα του.
2: Καλύτερο scoring guard ο Ντόρσεϊ, ο οποίος μπορεί να φτιάξει φάση για τον εαυτό του εν αντιθέσει με τον Μόργαν που βγαίνει από σύστημα. Καλύτερο αμυντικά ο Μόργαν.
1: Οκ. Ο Σπανούλης θα τον ήθελε στην ομάδα του.
2: Τον Ντόρσεϊ.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι ο Σπανούλης είναι αυτός ο οποίος αναγέννησε τον Ντόρσεϊ mm-hmm. μέσα από την εθνική ομάδα και ξέρω ότι έχουν πάρα πολύ καλή σχέση. Από την άλλη πλευρά, επειδή ξέρω τη λογική του Σπανούλη, αυτό το οποίο έγινε χθες με τον Ντόρσεϊ δεν νομίζω να του πολύ αρέσει.
1: Ως διαδικασία δηλαδή, αυτό που μίλησε στο Instagram και η συμπεριφορά. Ναι, κατάλαβα. Okay.
2: Η συμπεριφορά. Χωρίς βέβαια, γιατί λέγονται πολλά και όλοι έχουν και ρίχνουν, έχουν βάλει τη φωτογραφία του Ντόρσεϊ απέναντι και παίζουν darts. Και από την άλλη πλευρά όμως, για να το δούμε ρεαλιστικά, όταν εγώ είμαι ο βασικός πυλώνας στο να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, όπως έγινε με τον Ολυμπιακό, γιατί εγώ θέλω να παίρνω και την πλευρά του παίκτη, δεν γίνεται να φέρνεις παίκτες που θα παίρνουν περισσότερα χρήματα από εμένα και να μην έχεις κάνει σε πρώτη φάση μια αύξηση σε μένα.
1: Στον πληθωρισμό, ρε αδελφέ, που λένε, ναι, στον πληθωρισμό.
2: Δηλαδή, πριν γίνει αυτό, πώς θα λειτουργούσα εγώ τώρα, λέω, εντάξει. Θα μου πεις, με ξένα κούλιμπα κάνεις κηδεία, γιατί δεν είναι δικά σου τα λεφτά. Ναι, θα συμφωνήσουμε.
1: Σύμφωνοι, ναι, εντάξει.
2: Θα φώναζα τον Ντόρσεϊ, θα του έλεγα ότι σε πρώτη φάση για τον τελευταίο χρόνο του συμβολέου σου από το 1,7 θα πας στο 2,2 και θα κάτσουμε να συζητήσουμε σε ένα μήνα, 1,5, 2. Και την επέκταση του συμβολαίου. Αλλά ως επιβράβευση σου κάνω αυτή την αύξηση, γιατί σκοπεύω, θέλω να υπάρχει ισορροπία και να τιμήσω τη βοήθεια που μου έδωσες για να πάρω το ευρωπαϊκό και το πρωτάθλημα. Εγώ αυτό θα έκανα σε πρώτη φάση.
1: Μάλιστα. Πού βλέπεις να...
2: Για τον ίδιο λόγο έβγε και ο Γουόκαπ. Λέει ο Γουόκαπ ότι εγώ, ρε φίλε, ήμουν ο ακρογωνιαίος λίθος σε αυτό το πράγμα. Και εγώ θα πάρω 1,1. Και ταυτόχρονα πας και παίρνεις το McIntyre και το Montero με πάνω από 2 εκατομμύρια. Εμένα δεν πρέπει να με ανταμείψεις για αυτό το οποίο έκανα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι συνέβη σε δύο παίχτες. τα βλέπουμε όλα, γιατί βλέπω ότι παραλαμβάνω γίνονται darts στο, στη φωτογραφία.
1: Ναι, προφανώς ισχύει αυτό. Από την άλλη έχει και ένα συμβόλαιο όμως, το οποίο πρέπει σε κάθε περίπτωση να το
2: τιμήσει. Ναι, ο Ολυμπιακός είναι της λογικής, μα το ίδιο έγινε με τον Οσμάν. Ο Οσμάν έφυγε από τον Παναθηναϊκό για ποιο λόγο? Γιατί ζήτησε αναπροσαρμογή συμβολέου με μεγαλύτερες οικονομικές απολαβές. Ο Παναθηναϊκός του είπε ότι εγώ δεν θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή αναπροσαρμογή συμβολέου, γιατί προφανώς έχει τον Μπογκδάνοβιτς στο μυαλό του για την επόμενη χρονιά. Και υπό αυτές τις συνθήκες ο Οσμάν, που ήξερε ότι δεν ήταν τόσο εύκολο να ταιριάξει και στη φιλοσοφία του Μπράντοβιτς, αποφάσισε να φύγει. Ο ΠΑΟΚ γνώριζε τις προθέσεις του Οσμάν και πήγε και τον υπέγραψε, δίνοντάς του τα διπλάσια λεφτά σε σχέση με τα λεφτά που θα έμπαινε στον Παναθηναϊκό αν έμενε.
1: Λοιπόν, κάτι τελευταίο, γιατί έχουμε ήδη πάει 3,5, αλλά θέλω μια άποψη. Πού βλέπεις να τελειώνει αυτό το σίριαλ και πότε, αν
2: δεν
1: μπορείς
2: βλέπω,
1: σε 15 δευτερόλεπτα. Τίποτα,
2: δεν
1: έτσι.
2: Βλέπω, όχι. Δεν βλέπω.
1: Θα τραβήξει και σεζόν
2: 2. Ναι, δεν βλέπω, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πάντως τράβηξε χαρτί αυτή τη στιγμή. Πολύ να έκανε ο Ντόρσεϊ.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Βασίλη, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και αύριο. Γεια και χαρά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας, ζητάω πρόσθετη ευελιξία και να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών ομίλων ζητούν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Νίκου Ανδρουλάκη. Πρωτογενές πλεώνασμα 7,58 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι στόχου για 5,12 δισεκατομμύρια καταγράφει το 9ο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου ο προϋπολογισμός. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων. Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε στη Βουλή αντιπαράθεση του Κυριάκου Βελόπουλου με τον Γιώργο Βλωρίδη για την τραγωδία των Τεμπών. Κλοπή με λία μαμούθ κατήγγειλε μία 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Ελεύθερη αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα η 54χρονη που συνελήφθη στη Θέρμη Θεσσαλονίκης μετά τον εντοπισμό 200 ζώων στην κατοικία της. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: στην εισαγωγή της εκπομπής όταν αναφερόμασταν στις προσπάθειες των ελληνικών ποδοσφαιρικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης και είπαμε για τον Ολυμπιακό, στο Europa League και για τον Παναθηναϊκό στο Conference, αμέλησα να πω και το συμπληρώνω τώρα ότι προφανώς αγωνίζεται και ο Όφη, ο οποίος θα βρεθεί εκτός Κρήτης, εκτός έδρας, αντιμετωπίζοντας για το Europa League την Ρεν σε μια αναμέτρηση η οποία θα ξεκινήσει και αυτή, όπως και αυτή του Ολυμπιακού, στις 10 το βράδυ. Η διαφορά θα είναι ότι η αναμέτρηση του Ολυμπιακού θα έχει τηλεοπτική μετάδοση και από τον Αντένα, εκτός από την Κοσμοτέ TV, η οποία θα δείξει προφανώς όλα τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Τέλεια με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ερχόμαστε στα δικά μας και κάνουμε στάση εδώ στη Θεσσαλονίκη για να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες από το στρατόπεδο τόσο του ΠΑΟΚ όσο και του Άρη, ξεκινώντας με το δικέφαλο του Βορρά. Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι μαζί μας. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ξεκίνησε την προετοιμασία για ένα πολύ σημαντικό μέχρι το επόμενο παιχνίδι, Γιάννη. Έτσι δεν είναι, μετά το μάτς με την Καλαμάτα και την Ήτα, αυτή τη Σφαλιάρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ καλείται να ξεπεράσει το σοκ της περασμένης Δευτέρας. Θα έλεγα όχι αυτό καθ' αυτό το σοκ της ήττας, γιατί μία ήττα μπορεί να έρθει και από έναν θεωρητικά υποδεέστερο αντίπαλο, να παίξει μια ομάδα καλά, να χάσει ευκαιρίες και συγκυριακά να διαμορφωθεί ένα αποτέλεσμα, να του βγουν όλα του αντιπάλου και να νικήσει. Έτσι, για τον ΠΑΟΚ δεν θα έλεγα ότι ήταν σοκ αυτή καθ' αυτή η ήττα, αλλά η τραγική εμφάνιση η οποία προκάλεσε έντονο προβληματισμό και βήθησε όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ σε εσωστρέφεια, γιατί ξεκάθαρα η Καλαμάτα έπαιξε καλύτερα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Στην Τούμπα πήρε την πρώτη νίκη στην ιστορία της απέναντι στον ΠΑΟΚ, γιατί ήταν μέχρι τη Δευτέρα ήταν 7 νίκες και 7 ισοπαλίες στα 14 παιχνίδια στην ιστορία των δύο ομάδων, και νίκησε απόλυτα δίκαια και μάλιστα θα μπορούσε κάλλιστα να έχει νικήσει και με 4-1 ή 5-1, αν σκεφτούμε ότι έχασε, είχε και δοκάρι, έχασε και μια μεγάλη ευκαιρία στο τέλος κλπ. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι η αυτοπεποίθηση στον ΠΑΟΚ είναι στο μηδέν, έτσι, είναι στο ναδίρ. Mm-hmm. Και είναι λογικό για μια ομάδα η οποία έχει, από το ξεκίνημα της σεζόν έχει υποστεί δύο ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς, αρχικά από την Άντερλεχτ στο Europa League, μετά και άντε με την Άντερλεχτ, ναι, είναι μια ομάδα πραγματικά έτσι σημαντική για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, μια ομάδα πολύ ποιοτική. Ήρθε μετά ο αποκλεισμός από την Μπραν, μια ομάδα που εν πάση περιπτώσει δεν είναι και από τα σπουδαία ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έχει έρθει και μια εύκολη ήττα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που ουσιαστικά το παιχνίδι κρίθηκε από τα πρώτα λεπτά. Ήρθε και αυτή η ήττα από την Καλαμάτα. Μαζεύονται λοιπόν πολλά. Και με αυτά τα δεδομένα είναι προφανής η σημασία του κυριακάτικου αγώνα με τον Ηρακλή για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν θα έλεγα ότι χρειάζεται απλά μια νίκη, χρειάζεται μια πιστική εμφάνιση, δηλαδή χρειάζεται να στείλει το μήνυμα ότι ήταν μια παρένθεση κακή ο αγώνας με την Καλαμάτα, γιατί είχαν προηγηθεί 3 συνεχόμενες νίκες και μάλιστα το λέγαμε τη Δευτέρα ότι ο ΠΑΟΚ αν νικούσε την Καλαμάτα θα βρισκόταν στην κορυφή της βαθμολογίας, ήταν μπροστά σε αυτή την πρόκληση. Την γλώτσισε αυτή την ευκαιρία και αντί να είναι πρώτος μαζί με τον Παναθηναϊκό είναι τώρα στην τέταρτη θέση. Για τον ΠΑΟΚ λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι ο αγώνας της Κυριακής, πέρα από το ενδιαφέρον, έτσι ότι είναι ένα τοπικό ντέρμπι, ένας αγώνας με τον Ηρακλή μετά από πολύ καιρό, είναι και ένας τρόπος μέσα από μια καλή εμφάνιση, μια νίκη, να κερδίσει ομάδα χρόνο, να νιώσει λίγο καλύτερα, να επουλώσει κάποιες πληγές έτσι, ψυχολογικές από την ήττα, από την Καλαμάτα και να κοιτάξουν μπροστά. Βέβαια μπροστά είναι ένα δύσκολο πρόγραμμα, γιατί να θυμίσω μετά το κυριακάτικο παιχνίδι υπάρχει εκτός έδρας αγώνας με τον Όφη, που Όφη βλέπουμε φέτος και πέρσι έτσι το είδαμε στο τέλος της περασμένης σεζόν πόσο δυνατός είναι. Μετά υπάρχει και ο αγώνας κυπέλου 28 Οκτωβρίου. ΠΑΟΚ για το κύπελο και αυτό καταλαβαίνει κανείς, ένα σημαντικό παιχνίδι και πολύ δύσκολο. Άρα για τον ΠΑΟΚ θα έλεγα ότι είναι μονόδρομος, όχι απλά να νικήσει την Κυριακή, αλλά να νικήσει και παίζοντας καλό ποδόσφαιρο. Το αν θα γίνει αυτό, κανείς δεν ξέρει, θα το δούμε. Είναι αναμενόμενο ο Αλέσιο Λύση, που και αυτός δεν μπορεί να νιώθει και πολύ άνετα στον πάγκο της ομάδας, να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές. Δεν μπορεί να μην ανακατέψει την τράπουλα μετά από μια τόσο κακή εμφάνιση. Λογικό είναι ότι θα πρέπει κάποιους παίκτες που δεν έπαιξαν καθόλου καλά τη Δευτέρα να τους αφήσει στον πάγκο, κάποιους άλλους να τους δώσει μια ευκαιρία. Άρα λοιπόν μπορούμε να εικάσουμε

0: Λουκά, αλλά και ο Ελουστόντο ακόμη περισσότερο, μπαίνοντας μετά αλλαγή. Μάλιστα ο Ελουστόντο αποδοκιμάστηκε κιόλας από την κερκίδα, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο για να γίνεται μεμονωμένα σε έναν ποδοσφαιριστή. Άρα λοιπόν νομίζω για έναν ΠΑΟΚ που έχει μείζον πρόβλημα φέτος στην άμυνα, έχει παθητικό 18 γκολ σε 14 αγώνες και από τους 14 μόλις στους 5 δεν έχει δεχτεί γκολ, έτσι, clean sheet όπως λέγεται τα τελευταία χρόνια, μόλις 5 παιχνίδια από τα 14, άρα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ το μείζον πρόβλημα είναι η άμυνα, όχι βέβαια ότι από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι ιδανικά, αλλά θα πρέπει να ψάξει στην άμυνα ιδιαίτερα κάποιες λύσεις. Από εκεί και πέρα μπορεί να δούμε και στην επίθεση αλλαγές, να δούμε ίσως το Σορετήρε να παίζει αντί του Τάισον. Όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, επειδή είπαμε βέβαια και για τους τερματοφύλακες. Καταλαβαίνει κανείς, είναι και αυτό ένα ερωτηματικό, νεαρός ο Μοναστηρλής, σε τι κατάσταση μπορεί να βρίσκεται, γιατί ξεκάθαρα είχε το ρόλο του τρίτου τερματοφύλακα στο ξεκίνημα της σεζόν. Όταν έπαιξε πέρσι ένα παιχνίδι κυπέλου με τον Ατρόμητο, φάνηκε ότι ήταν σε ετοιμότητα, έπιασε και ένα πέναλτι με το οποίο ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στη φάση των 8 του κυπέλου στο γήπεδο της Τούμπας, και που μπήκε ως αλλαγή μετά την αποβολή του Τσιφτσί τη Δευτέρα. Φάνηκε ότι στέκεται καλά, αλλά νομίζω και για τον ΠΑΟΚ και αυτό, το να παίζει με τον τρίτο του τερματοφύλακα πλέον βασικό, είναι ένα ερωτηματικό. Από εκεί και πέρα, πίσω από το Μοναστηρλή, είναι άλλοι νεαροί από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, και ο Μπαλωμένος αλλά και ο Νικολακούλης που είναι ο βασικός τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Β, και προφανώς και αυτός πλέον θα προπονείται με την επαγγελματική ομάδα για να αποτελεί μια εναλλακτική λύση πίσω από τον Μοναστηρλή. Για τον ΠΑΟΚ σίγουρα έχει ενδιαφέρον το να δούμε τι θα γίνει αυτές τις μέρες, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος, μια περίοδος εσωστρέφειας, μια περίοδος έλλειψης αυτοπεποίθησης. Άρα λοιπόν σε κάθε παιχνίδι θα υπάρχει και μια δύσκολη αποστολή για μια ομάδα η οποία πραγματικά φαίνεται ότι δεν πατά καλά από το ξεκίνημα της σεζόν. Κάνει κάποιο καλό αποτέλεσμα, μετά έρχεται ένα αρνητικό. Γενικά μια ομάδα που ψάχνει από την αρχή της σεζόν να βρει την ταυτότητά της.
1: Μάλιστα, ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Γεια και χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο και στον Άρη, εκεί όπου τα πράγματα είναι κατά τη διαφορετικά και σίγουρα λίγο πιο ήρεμα σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στο δικέφαλο του Βορρά. Βεβαίως, η νίκη ήρθε την προηγούμενη αγωνιστική, έφερε κάποια σιγουριά. Ήρθε με προβληματισμό από την απόδοση της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά σε κάθε περίπτωση οι τρεις πόντοι μπήκαν στο σακούλι. Μέσα σε ποιο κλίμα τώρα προετοιμάζεται η ομάδα για τον επόμενο αγώνα? Τάσο Πακλατζής είναι μαζί μας και θα μας δώσει από τους κυτρινόμαυρους τις τελευταίες πληροφορίες. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους.

0: Υπάρχουν και ειδήσεις σήμερα. Η ημέρα έχει αυτή την είδηση με τον μπαν, την απαγόρευση μεταγραφών δηλαδή από την FIFA για την περίπτωση της καταβολής των δεδουλευμένων του Χερμάν Μπούρκος, του Αργεντίνου προπονητή που είχε περάσει πριν από λίγα χρόνια από την ομάδα του Άρη. Η εξέλιξη έχει ως εξής. Είναι ένα ποσό της τάξης του 1,2 εκατομμύρια το οποίο είχε λαμβάνει ο Αργεντίνος. Έχει μείνει μια δόση της τάξης των 75.000 ευρώ. Δεν καταβλήθηκε στην ώρα της. Φυσικά ο Άρης έχει ένα χρονικό διάστημα περίπου 3 μηνών για να καταβάλει αυτά τα χρήματα. Δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Η πλευρά του Άρη λέει θα τα καταβάλει στο χρονικό διάστημα που η ίδια θα επιλέξει. Έτσι, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μιλάμε σε σχέση με το 1.200, είναι μια τελευταία δόση χαμηλή, τηρουμένων των αναλογιών πάντα, έτσι, γιατί 75.000 ευρώ δεν είναι λίγα λεφτά, αλλά όταν το ποσό είναι 1.200, ναι, είναι ένα μικρό κομμάτι του συνολικού ποσού το οποίο είχε να καταβάλει και το έχει καταβάλει στο μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των χρημάτων που έπρεπε να καταθέσει στο λογαριασμό του Αργεντίνου.
1: Έχει κάποια συνέπεια όλη αυτή η διαδικασία για τον Άρη αυτή τη στιγμή? Πρακτική
0: όχι,
1: συνέπεια.
0: Όχι, έτσι. Καμία. Απλώς σε αυτές τις περιπτώσεις η FIFA, γιατί είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, δεν θα έλεγα τακτικά, αλλά συμβαίνει έτσι, με πολλές ομάδες. Σε περίπτωση που μέχρι την μεταγραφική περίοδο που ξεκινάει το Γενάρη δεν έχει καταβάλει αυτά τα χρήματα, δεν θα μπορούσε να κάνει μεταγραφές. Αλλά μέχρι τότε θα καταβληθούν, μέχρι φαντάζομαι τον άλλο μήνα θα τα καταβάλει αυτά τα χρήματα. Είναι εις γνώση της ΠΑΕ, το γνώριζαν, οπότε το περιμένανε κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε, δεν ήταν και οι καλύτερες δυνατές συνθήκες του διαζυγίου μεταξύ των δύο πλευρών, και σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες μεταξύ των δικηγόρων και η στάση που κρατάει κάθε πλευρά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα λυθεί. Πάμε στα υπόλοιπα. Αυτό που είπε σχετικά με την εικόνα του Άρη και κατά πόσο προβλημάτισε, ναι, προβλημάτισε έναν βαθμό και ίσως για τον Γρηγορίου αυτό να αποτελέσει και ένα πρώτης τάξης μάθημα για το τι πρέπει να αποφεύγει στην συνέχεια του πρωταθλήματος η ομάδα, που ψάχνει τη σταθερότητά της, ψάχνει να βρει μια σταθερά, έτσι, μια εικόνα αγωνιστική η οποία δεν θα έχει σκαμπανεβάσματα, και το είδαμε ξεκάθαρα στο δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού με τον Βόλο. Ο Γρηγορίου που δεν φοβάται να παίξει ένα 4-4-2. Αυτό το σύστημα, για να το αναλύσουμε λίγο, σύντομα θα το αναλύσω, δίνει τη δυνατότητα να έχει μια ομάδα δύο επιθετικούς, αφαιρεί όμως ένα χαφ, άρα ο άξονας της γίνεται πιο ευάλωτος, πράγμα που σημαίνει ότι οι δύο εσωτερικοί μέσοι πρέπει να τρέχουν περισσότερο. Ο Άρης έχει πλέον και δύο full back που ανεβοκατεβαίνουν μαζί με τους winger. Την έκανε την ομάδα πολύ επιθετική στο πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στον αντίπαλο, πετυχαίνοντας 3 γκολ, χάνοντας ένα πέναλτι. Αυτό γύρισε στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί η ομάδα έδειξε ότι κατεβάζει ταχύτητα. Δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται σε καμία περίπτωση. Ίσως ο ποδοσφαιριστής, χωρίς να το έχει αυτό στο μυαλό του, του βγαίνει όταν είναι και μπροστά στο σκορ, ίσως χαλαρώνει λίγο. Εδώ πρέπει να παρέμβει ο προπονητής και να ξεκαθαρίσει ότι όσο ο διαιτητής δεν σφυρίζει και δεν και υπάρχει αγωνιστική δράση μέσα στο γήπεδο στη διάρκεια του παιχνιδιού, πρέπει όλοι να έχουν το μυαλό τους στο πώς θα πετύχουν περισσότερα γκολ και στο πώς θα φτάσουν στη νίκη, και όχι το 3-0 να γίνεται 3-2 και να περιμένει στο τελευταίο σφυρίγμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό, άρα αποτελεί ένα μάθημα για τους παίκτες του Άρη, και φυσικά και οι ίδιοι το συζητήσανε μέσα στα αποδυτήρια, δεν θέλουν να επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Πλέον ο Άρης έχει ένα βατό πρόγραμμα, δεν θα έλεγα εύκολο, αλλά βατό. Δεν υπάρχουν ντέρμπι στον ορίζοντα, υπάρχει ένα παιχνίδι κυπέλου ενδιάμεσα, αλλά έχει παιχνίδια τα οποία μπορούν να του δώσουν τη δυνατότητα να κάνει ένα σερί νικών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη βρίσκεται στους 10 βαθμούς, συγκατοικεί με τον Όφη. Η διαφορά του από την κορυφή είναι 5 βαθμοί, αλλά έχει να παίξει με την και Φυσιά την Κυριακή, μια ομάδα που έχει δύο συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Είναι μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα, η ομάδα της Κηφισιάς, άρα χρειάζεται πολύ προσοχή από τον Άρη. Και στη συνέχεια έρχεται ο Ατρόμητος στο κλάν της Βικελίδης για να πάει ο Άρης να παίξει στη Λιβαδιά. Δηλαδή μιλάμε για τα τρία επόμενα παιχνίδια που μπορεί κάλλιστα να πετύχει τρεις νίκες που θα του δώσουν τη δυνατότητα και ένα πουσάρισμα να βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Αυτό για να το κάνει πρέπει ωραία να έχει το μυαλό του εκεί ως αγωνιστικό σύνολο και φυσικά όλα ξεκινούν από την άμυνά του και το πώς αντιμετωπίζει το παιχνίδι και με τι σοβαρότητα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, και αυτό είναι το κυριότερο αυτή τη στιγμή. Τελειώνοντας να πω δύο απουσίες, μία του Μανού Γκαρθία που ξέρουμε ότι έχει αυτό το πρόβλημα στους κοιλιακούς και μία του Γιαννιώτα μετά τη Θλάση, ο οποίος μπήκε κάνει ατομικό και οι δύο χάνουν το κυριακάτικο παιχνίδι 8 η ώρα στη Λεωφόρο το βράδυ της Κυριακής.
1: Να είσαι καλά, Τάσο. Σε ευχαριστούμε θερμά. Για τη χαρά.
0: Καλή συνέχεια.

πηγαίνοντας από το ένα αθλητικό site στο άλλο, έπεσε το μάτι μου σε ένα δημοσίευμα του Αθλέτικο. Γύρος παστίτσιο ή γεμιστά, είναι και μεσημέρι κιόλας, νομίζω ότι είναι το κατάλληλος τρόπος για να σας αποχαιρετήσουμε. Εκτός από το γεγονός ότι περιμένουμε τη δική σας προτίμηση να μας στείλετε στο Viber της εκπομπής, ο τίτλος συνεχίζει και λέει: Οι δοκιμές και οι απαντήσεις των Γιαμπουσέλε και Μπάντιο, οι οποίοι δοκίμασαν γύρω παστίτσιο και γεμιστά. Δεν θα σας πω τα αποτελέσματα, γιατί δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που θα με ενδιαφέρει βεβαίως είναι να μάθω αν φάγανε όλη τη μερίδα γύρω και οι δύο και το πώς τα αντιμετώπισαν 3 με 4 ώρες μετά. Ένα follow-up, ρε παιδί μου, βίντεο 3 ώρες μετά από μια μερίδα ελληνικού γύρου σε ένα στομάχι ο οποίος δεν έχει ξαναφάει ποτέ αυτό το φαγητό, θα ήταν σίγουρα πολύ πιο διαφωτιστικό από το 8 στα 10 ή το 9 στα 10 ή το 7 στα 10 που δίνουν τώρα, που έδωσαν μάλλον οι παίκτες του Παναθηναϊκού δοκιμάζοντας τα συγκεκριμένα 3 φαγητά. Εδώ εμείς που και καλά είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό το έδεσμα, πρέπει να πιούμε 8 με 10 λίτρα νερό 2 με 4 ώρες μετά για να μπορέσουμε να κοιμηθούμε το βράδυ, όχι να επανέλθουμε, έτσι, και ποτέ μετά τις 10, ναι. Ένα follow-up, παιδιά, δηλαδή είναι καλά βασικά ο Γιαμπουσέλε και ο Μπαντιό. Ξεκινήσουμε από τα βασικά και βλέπουμε τα υπόλοιπα. Η μουσική θα μας οδηγήσει στο δελτίο ειδήσεων στις 4 και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την ανάγκη λήψης πρόσθετων ευρωπαϊκών μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Όπως δήλωσε, θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετες παρεμβάσεις και δημοσιονομικές εξελίξεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεση της Ελλάδος σε περικοπές των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας όσον αφορά στον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και υπενθύμησε ότι η χώρα μας συμμετέχει στην ομάδα των 16 κρατών μελών που αυτοπροσδιορίζονται ως φίλοι της συνοχής. Δεν θα δεχτούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες όπως η αγροτική πολιτική, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Τέλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή από την Κομισιόν της ελληνικής πρότασης για μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων μεταναστευτικών κρίσεων, που θα επιτρέπει υπό εξαιρετικές συνθήκες την αναστολή χορήγησης ασύλου και τις μαζικές επιστροφές. Τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών ομίλων και τη λήψη κοινών ευρωπαϊκών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ζητούν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας σε βάρος της Ευρώπης, τονίζοντας την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ. Εύσημα στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απένει με η επικεφαλής της Κρυσταλίνα Γεωργίεβα κατά την ετήσια σύνοδο του ΔΝΤ στην Μπαγκόνγκ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει ανθεκτική απέναντι στις γεωπολιτικές κρίσεις και τα διαδοχικά σοκ παρά τις υψηλές τιμές ενέργειας και τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες. Τόνισε δε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις μόλις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δημοσιονομικό πλεόνασμα, επισημένοντας ότι η δημοσιονομική πειθαρχία αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση μισθώσεων και υπομισθώσεων διαμερισμάτων στα οποία διαμένουν δεκάδες μετανάστες στο κέντρο της Αθήνας, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μίλοντας στο Sky, ανακοίνωσε επίσης ότι θα γίνουν και αστυνομικές επιχειρήσεις μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα, ώστε να απομακρυνθούν οι παράνομοι αλλοδαποί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται από τον εισαγγελέα, ακόμα και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα, κατέληξε ο Υπουργός. Την επίσπευση των διαδικασιών για τις εκταφές όρων θυμάτων των Ντεμπών ζητάμε νέα παραγγελία της η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, Εκαταρίνη Παπαϊωάννου. Καλεί τους ιατροδικαστές πραγματογνώμονες να οριστικοποιήσουν άμεσα τη συνεργασία με το Ολλανδικό Εργαστήριο που θα διενεργήσει τις εξετάσεις, διασφαλίζοντας την ορθή δειγματοληψία και ταυτοποίηση των δειγμάτων. Παράλληλα, ζητά τον άμεσα καθορισμό ημερομηνίας εκταφής σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ Κυριάκου Βελόπουλου και Γιώργου Φλωρίδη για την τραγωδία των Ντεμπών. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης παρουσίασε φωτογραφίες, υποστηρίζοντας ότι απεικονίζουν περίπου 200 ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν στο Κουλούρι και στο Παντρεμένο, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης το κατηγόρησε για αναπαραγωγή θεωριών συνωμοσίας και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Κλοπή μελία μαμούθ κατήγγειλε μία 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Την περασμένη Τρίτη, η ηλικιωμένη φέρεται να δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επικαλούμενος εργασίες της ΔΕΗ, την έπεισε να μεταφέρει τα τιμαλφή της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της, στο κέντρο της πόλης. Με αυτόν τον τρόπο, ο δράστης φέρεται να κατάφερε να αποσπάσει τις χρυσές λίρες και τα κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με όσα δήλωσε η 88χρονη στις αστυνομικές αρχές. Ελεύθερη αβέθηκε με εντολή εισαγγελέα η 54χρονη που συνελήφθη στη Θέρμη Θεσσαλονίκης μετά τον εντοπισμό 200 ζώων στην κατοικία της. Η εισαγγελέα διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων και να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζοίας. Στην κατοικία της 54χρονης εντοπίστηκαν 120.070 γάτες και 10 κατσίκες. Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η ηθοποιός που έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό ως Λοξάνδρα, στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ, έμενε τα τελευταία χρόνια της ζωής της στο σπίτι του αγωνιστή, σύμφωνα με πληροφορίες έπασχε από άνοια. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ο καιρός αύριο θα παρουσιάσει νεφώσεις με παροδικές βροχές που από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, μέρος δεύτερο της σημερινής εκπομπής. Να επαναλάβω αρχικά ότι το 69-30-078-228 είναι το τηλέφωνο το οποίο το αποθηκεύετε στο Viber και από εκεί και πέρα μας στέλνετε ό,τι εσείς επιθυμείτε με τη συγκεκριμένη μάλλον διαδικασία. Οι καιρικές συνθήκες από ό,τι διαβάζω εγώ για αύριο στην Θεσσαλονίκη δίνουν μια πιθανότητα βροχής από το βράδυ και μετά, από αύριο το βράδυ και μετά. Η μέρα αύριο θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια αρχικά, από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις και υπάρχει, επαναλαμβάνω, η πιθανότητα βροχής από το βράδυ. Θερμοκρασία από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη βορειοδυτική με ένταση έως 6 μποφόρ. Ευτυχώς έχουμε δεν βρεθήκαμε στο μάτι του κύματος κακοκαιρίας, το οποίο πλήττει με πολύ μεγάλη σφοδρότητα αρκετές περιοχές, όπως είναι η Εύβοια, όπως είναι η Ρόδος, για ακόμα μία φορά δυστυχώς. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη, για εσάς που μας ακούτε εκτός Θεσσαλονίκης, παροδικές βροχές δίνει η γενικότερη πρόγνωση, που από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Τα φαινόμενα θα είναι αρχικά χωρίς ιδιαίτερη ένταση, στη Δυτική Μακεδονία κυρίως. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία παραδοσιακά ο υδράργυρος δείχνει 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι περισσότεροι προφανώς περιμένουν το κρύο για να κάνουν για τις πρώτες παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης. 1,55 υπενθυμίζουμε το λίτρο έχει ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης σήμερα. Η διάθεση έχει ξεκινήσει προφανώς. Ποτέ την πρώτη μέρα στο πετρέλαιο θέρμανσης δεν γινόταν ο κακός χαμός. Αυτό αφενός γιατί κάποιοι είχαν γεμίσει τις δικές τους δεξαμενές από πέρσι και κάποιοι άλλοι τα περιμένουν μέχρι τελευταία στιγμή για να προμηθευτούν. Άρα είμαστε στο 1,55 και οι βενζινοπόλες τηρούν στάση αναμονής. Η κίνηση δεν έχει ξεκινήσει ακόμα και όσο κρατούν οι συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, δηλαδή εκεί ο υδράργυρος να δείχνει στα μεγάλα αστικά κέντρα 20 με 22 βαθμούς, πολύ δύσκολα κάποιος θα σκεφτεί να ανοίξει το καλοριφέρ. Βεβαίως σε άλλες περιοχές της χώρας ήδη τα καλοριφέρ έχουν ανοίξει, έτσι, σε περιοχές όπου ο υδράργυρος δεν ξεπερνάει τους 10 με 12 βαθμούς σε καθημερινή βάση. Αυτά τα λίγα έτσι για εισαγωγή στη δεύτερη ώρα. Στο αθλητικό κομμάτι έχουμε μια πολύ μεγάλη υποχρέωση από χθες που δεν καταφέραμε να μιλήσουμε, τον έχουμε όμως μαζί μας τώρα. Θόδωρος Χατζηπαντελής, να ξεκινήσουμε, επειδή είναι μια έκπληξη πάντα η κουβέντα με τον Θόδωρο Χατζηπαντελή, με την καλή έννοια, θα τον αφήσω να θέσει ο ίδιος τον πρώτο τίτλο της κουβέντας μας. Γεια σας κύριε μου, τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Μόνο εσένα ακούω. Πού είναι η Σμαρό?
0: Η Σμαρό σήμερα δεν είναι μαζί μας. Είμαι στην κορυφή της επίθεσης και μόνος. Είναι σαν να παίζει με 10 παίκτες η ομάδα. Αλλά από Δευτέρα θα επανέλθει.
1: Έχεις βάλει ήδη 2 γκολ με 10 παίκτες. Τέλεια.
0: Όχι. Ακόμα είμαι στο 0-0. Παλεύω τώρα στην έναρξη δευτέρου ημιχρόνου. Παλεύουμε. Γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο για να σκοράρουμε, ρε παιδί μου. Να κάνουμε κανένα καλό 1-2. Πολύ ωραίο το μοναδικό γκολ της ΑΕΚ χθες. Αλλά ναι, τι να το κάνεις αυτό όταν δεν συνδυάζεται με βαθμό στο Champions League.
1: Έτσι, κοίταξε, η αλήθεια είναι αυτή πραγματικά. Αλλά νομίζω ότι το παιχνίδι για την ΑΕΚ, εντάξει, όλα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Θα μπορούσε να πάρει την ισοπαλία τουλάχιστον. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη, είχε και δοκάρι με το Μουκουντή. Θα μπορούσε να γίνει 2-0 το σκορ και εκεί να είναι ακόμη πιο καλά τα πράγματα για την ΑΕΚ. Αλλά το να δέχεσαι 2 γκολ στα τελευταία 10 λεπτά, στο 80 και στο 86, στη σημερινή εποχή, θα μου πεις, εδώ τώρα είδαμε παιχνίδια τρελά, έτσι, δηλαδή την Λίβερπουλ να βάζει 6 γκολ εκτός έδρας, τη Ρεάλ να βάζει ούτε σε 10 λεπτά 3 γκολ και να κερδίζει τη Ρώμα εκτός έδρας από το 3-1, 3-4. Εντάξει, απίθανα πράγματα, την Παρί να κάνει το ίδιο στη Σίτι. Δεν είναι, όταν το κάνουν αυτές οι ομάδες σε τόσο μεγάλες ομάδες, δεν είναι και παράλογο να πεις ότι η Σαχτάρ, η οποία έπαιζε σε ουδέτερο γήπεδο στο Λονδίνο, να κερδίσει την ΑΕΚ και να βάλει 2 γκολ στα τελευταία λεπτά. Αλλά πάντα όταν γίνεται αυτό το πράγμα έτσι με αυτή την μορφή, αφήνει στο τέλος έτσι μια πικρία. Γιατί λες ότι θα μπορούσε η ομάδα να είχε πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι το έχασε το παιχνίδι η ΑΕΚ. Ή αν θέλεις και ο προπονητής, ο οποίος ενδεχομένως θα μπορούσε να είχε αλλάξει λίγο την εικόνα της ομάδας, βλέποντας το τέλος δηλαδή την ομάδα να την κάνει ίσως λίγο πιο αμυντική, αφού είδε ότι πάντα θέλεις να πάρεις το καλύτερο, το περισσότερο από ένα παιχνίδι. Όταν όμως βλέπεις ότι το παιχνίδι δεν σου βγαίνει, ενδεχομένως να μην το κυνηγήσει και μέχρι το τέλος, να προσπαθήσει να πάρει έστω και το βαθμό. Γιατί και βαθμός, ένας βαθμός δεν είναι μόνο ο βαθμός που παίρνεις εσύ, αλλά και αυτόν που κόβεις, αυτούς που κόβεις από την αντίπαλη ομάδα. Οπότε εκεί νομίζω ότι παίχτηκε όλο το παιχνίδι, και έστω στις αλλαγές που ενδεχομένως δεν έγιναν στο τέλος από τον Νίκολιτς. Θα σταθώ όμως και στο γεγονός, και ας μου επιτραπεί αυτό, των όσων έγιναν και στο τέλος του αγώνα, στις δηλώσεις που έγιναν από τον προπονητή της ΑΕΚ, ο οποίος αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προβολή του αγώνα από το κανάλι το οποίο μεταδόθηκε ο αγώνας, σε μια εποχή πλέον που όλα τα παιχνίδια, ο κάθε ο πρόεδρος ομάδας έχει και ένα δικό του κανάλι των μεγάλων, έχει και ένα δικό του κανάλι, και μέσα εκεί προβάλλεται η κάθε ομάδα. Όταν λοιπόν μια άλλη ομάδα προβάλλεται από το κανάλι της άλλης ομάδας, υπάρχουν εγκρίνιες. Στο ένα κανάλι δεν επιτρέπει ο πρόεδρος να γίνονται δηλώσεις της άλλης ομάδας. Νομίζω ότι πάμε σε μια άλλη εποχή. Επειδή εγώ είμαι μιας άλλης εποχής, δεν θα το κρίνω. Μπορεί αυτή να είναι η νέα εποχή και να αρέσει και στους νέους.
0: Να σου πω τώρα, ο Νίκολης αναρωτήθηκε ποιος ήταν ο παίκτης της Σαχτάρ σε ένα πρόμο του Μέγκα.
1: Όχι ακριβώς αυτό. Αναρωτήθηκε γιατί μπήκε ο παίκτης αυτός και δεν ήταν παίκτης της ΑΕΚ, αλλά είχε μπει και ο Γιώβιτς.
0: Μα είχε μπει η παίκτης της ΑΕΚ και ναι. Ήταν απλά. Επειδή είμαι και λίγο πιο πρακτικό μυαλό, θεωρώ ότι απλά αυτά τα πρόμο, επειδή είναι κάθετες εικόνες, δεν είναι οριζόντιες, για να βάλεις έναν παίκτη σαν αντίπαλη να είναι, ότι επιλέχθηκε ένας και ένας ως πρόμο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, σου είπα τι φταίει. Σου είπα τι φταίει. Δεν μπορεί να υπάρξει ουδετερότητα όταν ο κάθε πρόεδρος έχει ένα κανάλι και εκεί παίζει η δική του ομάδα. Έτσι. Και είναι γνωστό ότι και στο κανάλι του Αλαφούζου ο πρόεδρος του Ολυμπιακού δεν επιτρέπει δηλώσεις όταν παίζει ο Ολυμπιακός και τον δείχνει το κανάλι του Παναθηναϊκού. Τώρα είναι πράγματα αυτά, δηλαδή πάμε σε μια άλλη λογική, πάμε σε μια άλλη εποχή, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτή μπορεί να είναι η νέα εποχή. Έτσι. Εγώ σε αυτό δεν μπορώ να πω κάτι. Μπορεί εμένα να μην μ' αρέσει. Αλλά εγώ τη δημοσιογραφία την ξεκίνησα πριν 40 χρόνια. Και τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ίσως σήμερα η νέα εποχή, όπως σε όλα τα πράγματα αλλάζει ο κόσμος, να αλλάζει και σε αυτό, και αυτό να θεωρείται πλέον σωστό. Αλλά κατά τη γνώμη μου δεν είναι. Δεν μπορεί να υπάρχει ουδετερότητα. Ποιο κανάλι θα μου πεις πρέπει να δείχνει και να τάχει? Ένα κανάλι ουδέτερο.
0: Να σου πω κάτι, Θόδωρε. Εγώ νομίζω ότι η ουδετερότητα είναι επιβεβλημένη από τη στιγμή που δίνεις ένα σκασμό λεφτά για να πάρεις τα τηλεοπτικά δικαιώματα ενός προϊόντος. Το αν εσύ αποφασίσεις αυτό το προϊόν να το υποβαθμίσεις σε μία, σε δύο, σε τρεις παραμέτρους του, έτσι, όπου παράμετρο βάλει ομάδα, γιατί μπορείς να πάρεις τα τηλεοπτικά δικαιώματα 12 ομάδων και να αποφασίσεις δύο ομάδες να μην τις δείχνεις καθόλου. Αλλά σε κάθε περίπτωση το προϊόν το έχεις εσύ. Έχεις πληρώσει. Υποβαθμίζεις τόσο πολύ το προϊόν σου και το όνομά σου, που στο τέλος της ημέρας μόνο κακό κάνεις. Αλλά αυτό το λέω εγώ που δεν ξέρω.
1: Ναι, έτσι. Κακό κάνεις στο ποδόσφαιρο. Δεν κάνεις τον εαυτό σου. Κάνεις αυτό που θέλεις.
0: Ναι, στο ποδόσφαιρο κάνεις κακό. Στους συγκεκριμένους δύο κάνεις κακό. Το γεγονός ότι δίνεις το δικαίωμα σε όλο τον ανταγωνισμό να σε κακοχαρακτηρίσει. Επομένως και στον δικό σου τον εαυτό μπορείς να κάνεις κακό.
1: Και μπορεί να μην σε νοιάζει, δεν είσαι επιχειρηματίες και έχεις εκατομμύρια δισεκατομμύρια, δεν σε νοιάζουν αυτά. Σε νοιάζει να κάνεις το κομμάτι σου. Το βλέπεις και στις ομάδες μπάσκετ.
0: Καλά, εντάξει, το κομμάτι τώρα είναι και πολύ σχετικό. Το κομμάτι στον ελληνικό μικρόκοσμο είναι και αυτό πολύ σχετικό σε σχέση με αυτά που γίνονται στο παγκόσμιο, είτε ποδοσφαιρικό, είτε πολιτικό, είτε μπασκετικό στερέωμα. Ναι. Παιδικές ασθένειες ελληνικού τύπου. Να ναι. Το πούμε έτσι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι μόνο ελληνικού τύπου.
0: Δηλαδή, αλλά... συγγνώμη, το ESPN, ας πούμε, ή το BBC, δεν ξέρω κι εγώ ποιοι κολοσσοί έχουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League, θα έκαναν κάτι αντίστοιχο ποτέ? Τους περνάει ποτέ από το μυαλό, ας πούμε, να γίνει κάτι τέτοιο?
1: Όχι, αυτό λέω. Θα μπορούσε ποτέ δηλαδή τα δικαιώματα του Champions League να τα πάρει ο πρόεδρος της Real Madrid ή ο πρόεδρος της Barcelona, να έχει δηλαδή τη διοργάνωση αυτός? Θα μου πει. Πάντα κάπου πρόσκειται όλοι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτές τις διοργανώσεις. Έτσι. Δηλαδή κάπου κάτι είναι Ισπανοί, είναι Γάλλοι, είναι Βέλγοι, είναι δεν ξέρω κλπ. Αλλά υπάρχει τέλος πάντων μια ιδιαιτερότητα. Ακόμα και ένα συνδρομητικό κανάλι που το έχει, πάλι και αυτό μπορεί κάπου να πρόσκειται. Αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Εδώ τώρα μιλάμε για καθαρά κανάλια που έχουν τις ομάδες τις μεγάλες στην Ελλάδα και που ο καθένας λέει αυτά που θέλει και αυτό φαίνεται πού στις εκπομπές, έτσι. Γιατί αν δεις τις εκπομπές το βράδυ της Κυριακής στα κανάλια που έχουν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟ κλπ, θα δεις ότι η ουδετερότητα είναι σχετική έννοια. Είναι κάτι σαν τη δικαιοσύνη.
0: Ναι. Εντάξει, μία είναι η εκπομπή που υπάρχει Κυριακή για να δει κάποιος όλα τα γκόλ. Ίσως με τη μεγαλύτερη δυνατότητα ουδετερότητας και αμεροληψίας. Έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Αθλητική Κυριακή.
1: Ακριβώς.
0: Παρόλο που, εντάξει, για να τα πούμε κιόλας, για ένα χρονικό διάστημα υπήρχε μία ανισορροπία σε σχέση με τους καλεσμένους και τις εκφρασμένες απόψεις.
1: Αυτό έχει να κάνει μετά με την πρωτεύουσα και την υπόλοιπη περιφέρεια.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση ναι, αυτό είναι...
1: Αυτό έχει ακριβώς να κάνει με άλλο πράγμα.
0: Ακριβώς. Έχει να κάνει με άλλο πράγμα και όχι τόσο με το, με το αθλητικό κομμάτι.
1: Αλλά...
0: τι να σου πω τώρα. Ναι, ανοίγεις μεγάλη κουβέντα. Εγώ ήθελα να μιλήσουμε για χαλαρά πράγματα και εσύ με έχεις βάλει στα βαθιά.
1: Με έριξες κατευθείαν εσύ στα βαθιά ΑΕΚ εκεί και λοιπά.
0: Θυμάσαι πάντως.
1: Άκουσα και τον συνάδελφο ο οποίος έλεγε ότι δεν είναι πέναλτι. Ένα πέναλτι Μάρς και λέω τώρα τι δεν βλέπω καλά. Να λέω μήπως δεν βλέπουν καλά τα μάτια μου στο γήπεδο.
0: Ποιο συνάδελφο άκουσες να λέει ότι δεν ήταν πέναλτι?
1: Αυτό στην Κοσμοτέ.
0: Α, στην Κοσμοτέ, μάλιστα. Ναι.
1: Δεν, εκεί το έβλεπα το μάτς. Ναι.
0: Συγγνώμη, δεν το... Ναι,
1: ναι. Ναι, και έβλεπα το παιχνίδι και λέω εντάξει είναι πέναλτι Μάρς. Δηλαδή δεν είναι λέει πέναλτι και μετά είπε ότι είναι πέναλτι για χέρι. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω τα πράγματα πόσο έχουν ξεφύγει ή όχι, που το χέρι τι, το χέρι ήταν κολλημένο τέλος πάντων σε αυτή τη φάση. Αλλά τέλος πάντων μην κάνουμε άλλο κριτική για αυτά τα θέματα. Ίσως έχω μεγαλώσει εγώ πολύ και έχουν αρχίσει να με ενοχλούν, γιατί ξέρεις λένε ότι όταν αρχίζεις και γυρνάς ενοχλούν πολλά πράγματα. Οπότε τα αφήνουμε αυτά και πάμε στο αγαπημένο μας τένις.
0: Και πάμε στο αγαπημένο μας τένις. Ναι, πριν να πάμε στο τένις, πάντως, εγώ να σου υπενθυμίζω ότι πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια,
1: ναι,
0: μου διαφεύγει τώρα η ακριβής ημερομηνία, υπήρξε επί κυβέρνησης του κυρίου Καραμανλή, υπήρξε μια νομοθετική πρωτοβουλία που ονοματίστηκε ως το νομοσχέδιο του βασικού μετόχου. Το θυμάσαι καθόλου όλη αυτή την ιστορία?
1: Ναι.
0: Που μάλλον η πρόθεση τότε ήταν να απαγορεύεται σε έναν ιδιοκτήτη τηλεοπτικής συχνότητας και καναλιού
1: να έχει
0: κατασκευαστική εταιρεία. Νομίζω ήταν με τις κατασκευές τότε και όχι με τα νομίζω ήταν κατασκευαστική εταιρεία και ομάδα κατασκευαστική εταιρεία και τηλεοπτικό σταθμό. Ένα από τα δύο ήτανε. Προφανώς πήγε άπατη όλη αυτή
1: ναι, γιατί
0: η διαδικασία.
1: Κάποια στιγμή θα έτσι είναι. Στην αρχή το προσπαθείς να το εμποδίσεις και μετά κάποια στιγμή βλέπεις ότι αυτό δεν γίνεται και τελειώνει η ιστορία.
0: Και τελειώνει η ιστορία, ναι. Χωρίς κανένα απολύτως νόημα. Και είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα τότε για τις πρόνοιες ενός νομοσχεδίου, το οποίο, εντάξει, δεν ξέρω αν θα ήταν πετυχημένο ή όχι, αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
1: Ναι, γιατί όπως είπαμε η παγκοσμιοποίηση φέρνει ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας, οπότε εντάξει, δεν νομίζω ότι και αυτό μπορούσε ένα νομοσχέδιο να το αποτρέψει. Κάποια στιγμή θα γινόταν και νομίζω ότι θα χειροτερέψει κι άλλο, κατά τη δική μου άποψη. Μπορεί, επαναλαμβάνω, σε άλλους να αρέσει.
0: Ναι, ήταν εκτός ομάδων, ήταν το 2005, ταυτόχρονη ιδιοκτησία μέσου μαζικής ενημέρωσης με σύναψη μεγάλης δημόσιας σύμβασης. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Να έχεις δηλαδή παρεδώσει με το δημόσιο. Ναι. Ακριβώς. Εγώ λοιπόν το προχωράω κι άλλο. Λέω η κάθε ομάδα να έχει το δικό της κανάλι, να κάνει και ο Λεβαδιακός και ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Όλοι λοιπόν. Και όταν όποιος παίει στην έδρα του, το παιχνίδι να το μεταδίδει ο δημοσιογράφος της ομάδας, να προσληφθούν και οι δημοσιογράφοι από την κάθε ομάδα και αυτός να μεταδίδει και το παιχνίδι. Έτσι δεν θα γκρινιάζει κανένας. Όποιος είναι γηπεδούχος θα μεταδίδει και το παιχνίδι. Σωστά.
0: Σωστά. Τι έκανε η Μαρία?
1: Λοιπόν,
0: και σε πάω για τη Μαρία, γιατί με αυτά και με αυτά φτάσαμε και 26 λεπτά. Έτσι.
1: Δεν θα προλάβουμε
0: να πούμε για τη Μαρία, δηλαδή,
1: έτσι,
0: για όνομα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, η προέλαση της Μαρίας Σάκαρη, να σου πω ότι συνεχίζεται στο Wuhan Open στην Κίνα.
0: Ξέρεις το Wuhan τι έγινε, έτσι?
1: Στη Wuhan, την πόλη. Ξέρεις πόσο κόσμο έχει αυτή η πόλη,
0: Όχι, ξέρεις.
1: Πόσο έχει όλη η Ελλάδα.
0: Θυμάσαι για ποιο λόγο έγινε γνωστή η Wuhan? Δεν έγινε για τη Μαρία Σάκαρη γνωστή η Wuhan.
1: Κάτι έγινε εκεί.
0: Κάτι έγινε, άρε, πώς τα έχουμε ξεχάσει όλα.
1: Κάτι έγινε στη Wuhan, τώρα που το λες, ναι. Πες το.
0: Από ένα εργαστήριο της Γιουχάν ξέφυγε ο κορονοϊός.
1: Μπράβο, ξεκίνησε ο κορονοϊός. Ναι, μωρέ, ναι, έχεις δίκιο.
0: Είδες πως ξαναφτιάχνεται τώρα το προφίλ της πόλης.
1: Και πήγε στη Γιουχάν η Μαρία, φαίνεται εκεί τώρα ο
0: έφυγε. Και κερδίζει κιόλας, δεν.
1: Έφυγε ο κορονοϊός από εκεί, τώρα πήγε αλλού.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, πράγματι, βρε τι μυαλό, πώς το θυμήθηκες. Και έλεγα, πού την ξέρω τη Γιουχάν, πού την ξέρω τη Γιουχάν.
0: COVID.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Καλά είναι βασικά όλοι τους οι άνθρωποι εκεί που παίζουν τένις, έτσι χτύπα ξύλο, χτύπα.
1: Εννοείται, φυσικά, τι, δεν το συζητάμε.
0: Τι, πηγαίνει και εξαιρετικά κιόλα η Σάκαρη.
1: Η Σάκαρη ακριβώς, η οποία νούμερο είναι νούμερο 35 τώρα στον κόσμο, αλλά θα είναι υψηλότερα με την πορεία της αυτή, αν προχωρήσει κι άλλο σε αυτό το τουρνουά, στο χιλιάρι τουρνουά του Γιουχάν. Νίκησε τη μία Ποχάνκοβα με 6-1-6-4.
0: Ποια, πώς την είπες?
1: Μία Ποχάνκοβα.
0: Ποχάνκοβα.
1: Μία είναι το μικρό της, όχι μία.
0: Ναι,
1: μία.
0: Ναι. Ο, ναι, εντάξει, καταλάβω. Ναι, ναι. Ναι.
1: Και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά τένις που διεξάγεται εκεί. Είχε να αντιμετωπίσει μια 17χρονη Σλοβάκα, νούμερο 202 στον κόσμο, η οποία δεν στάθηκε εμπόδιο και επέστρεψε σε προημιτελική φάση διεθνούς τουρνουά τένις μετά από 8 μήνες. Επόμενος στόχος τώρα για τη Σάκαρη είναι η τετράδα του τουρνουά. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μάγια Χβαλίνσκα. Αυτή είναι Πολωνή, είναι νούμερο 20 στον κόσμο. Ήταν 22 πριν ξεκινήσει το τουρνουά, αλλά και αυτή με την καλή της πορεία μέχρι τώρα έφτασε στο 20. Νίκησε με 2-0 σετ 6-4 και 6-1 ακριβώς όπως και η Σάκαρη, την Ίβα Γιώβιτς. Και έχουν παίξει μεταξύ τους δύο φορές Σάκαρη και Χβαλίνσκα. Η Σάκαρη την είχε κερδίσει στην πρώτη τους αναμέτρηση στη Ρώμη το 2025 και η Χβαλίνσκα πήρε τη ρεβάνς φέτος, αποκλείοντας την Σάκαρη στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ο μεταξύ τους αγώνας στη Γιουχάν θα διεξαχθεί ξημερώματα Παρασκευής, δηλαδή αύριο το πρωί στις 6, να το ξέρεις, για να βάλεις ξυπνητήρι.
0: Εννοείται, είναι... δεν θα μιλήσω, εννοείται.
1: Λίγο νωρίς είναι, αλλά φαντάζομαι ότι θα το δεις.
0: Εγώ
1: έτσι?
0: Από τις παρατέταρτο θα έχω ξυπνήσει.
1: Για να προλάβεις να φτιάξεις και έναν καφέ.
0: Ναι, προφανώς δηλαδή.
1: Για να το δεις. Χωρίς καφέ δεν βλέπετε.
0: Εκτός αν έχεις καμία πρόταση να το πάρουμε σε ρίρε, παιδί μου. Οπότε εκείνη την ώρα θα είμαστε σε άλλου τύπου.
1: Α, ναι. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, να πάμε και στον Τσιτσιπά, ο οποίος και αυτός είναι εκεί στην περιοχή, στη Σανγκάη συγκεκριμένα, αλλά αποκλείστηκε πριν φτάσει στη φάση των 16. Πέρασε δύο γύρους και αυτός σε τουρνουά χιλιάρι. Στη Σανγκάη, στο Σανγκάη Masters, νίκησε μάλιστα στη φάση των 32 αθλητή τενίστα, ο οποίος είναι στην πρώτη δεκάδα του κόσμου, αλλά μετά είχε στο δρόμο του τον Ντανίλ Μετβέντεφ. Αυτός ο αγώνας έγινε εχθές. Νούμερο 5 στον κόσμο ο Μετβέντεφ, με τον οποίο βέβαια έχουν τσακωθεί και πολλές φορές στο παρελθόν. Δύσκολα έχασε, 2-0 σετ, 6-4-7-5, αλλά έχασε και αποκλείστηκε από την συνέχεια. Ωστόσο, σε δηλώσεις του, καθώς ολοκληρώνεται και φέτος, όπως ξέρεις, μέχρι το Δεκέμβριο πάει και μετά τελειώνει η σεζόν, έμεινε ικανοποιημένος, όπως είπε, από την εικόνα του μέχρι τώρα και την πορεία του στην φετινή χρονιά και ελπίζει του χρόνου να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Καλά, η δεκάδα βέβαια για Τσιτσιπά και Σάκαρη νομίζω πια ότι θα είναι όνειρο απατηλό, αλλά νομίζω ότι μπορούν για κάποια χρόνια να διατηρηθούν μέσα στην κορυφαία, έτσι, 20, 30, να του πω, του κόσμου.
0: Του παγκόσμιου τένις.
1: Ναι, ναι, του παγκόσμιου τένις. Νομίζω ότι εκεί μπορούν να τα καταφέρουν να βρίσκονται. Δεν ξέρω, βέβαια, αυτό θα το δείξει και η...
0: Ευχαριστούμε πολύ, Θόδωρε. Ευχαριστούμε θερμά. Θα τα πούμε και αύριο. Θα τα πούμε και αύριο με σχόλιο για τις ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στα κύπελα Ευρώπης, Θόδωρος Χατζηπαντελής. Εμείς πάμε σε τίτλοι. Εμείς πάμε σε τίτλους. Τίτλοι τώρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τα συμπεράσματα του προσχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή κρίση δεν ανταποκρίνονται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις μόλις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δημοσιονομικό πλεόνασμα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών. Σταθερή παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τέλος της ενοικιάσης διαμερισμάτων από δεκάδες μετανάστες ταυτόχρονα προανήγγειλε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ζητά να γίνει εκταφή σωρών θυμάτων των Ντεμπών και καλεί τους ιατροδικαστές να μεριμνήσουν για τον άμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας εκταφής. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, πάμε και σε κάτι διαφορετικό, γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ οι πρωτοβουλίες που καθαρίζουν και αναδεικνύουν περιοχές της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα όταν αυτές οι πρωτοβουλίες συνοδεύονται με μία συνέπεια, αυτό μας κάνει να τις αγαπάμε ακόμα περισσότερο. Η πρωτοβουλία έχει το όνομα «Πρασινίζουμε τους χορτατζίδες». Και από δίπλα υπάρχει το volume 8, που σημαίνει ότι έχει επαναληφθεί 7 φορές μέχρι σήμερα. Η 8η θα είναι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί. Ένας εκ των εθελοντών της προσπάθειας, η οποία διοργανώνεται από τους περβολάριδες της Θεσσαλονίκης, ο Φίλιππος Πολατσίδης είναι μαζί μας, ο οποίος θα μας δώσει τώρα κάποιες λεπτομέρειες για την 8η προσπάθεια που κάνει συγκεκριμένη ομάδα, με τη βοήθεια πάντα των Θεσσαλονικαίων, να πρασινίσει εκεί την περιοχή των χορτατζίδων. Τι κάνετε, κύριε Πολατσίδη, καλά. Είστε καλά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Γιατί 8η φορά δεν το πετυχαίνετε με την πρώτη, το πετύχατε με την πρώτη?
1: Έχει το κακό συνήθειο κάθε 3-4 μήνες να χρειάζεται να αλλάξουμε τις καλλιέργειες. Έτσι είναι τα εποχικά λαχανικά και όλα αυτά που κάνουμε.
0: Άρα υπάρχει και σοδιά, δηλαδή.
1: Ναι, θα σας πω. Εμείς είμαστε μια ομάδα εδώ και 13 χρόνια και εδώ και 5 χρόνια είμαστε αναγνωρισμένο σωματείο, υπερβολάριδες Θεσσαλονίκης. Ασχολόμαστε με την τροφή και με τις σχέσεις που δημιουργεί η ίδια η τροφή. Διασώζουμε τροφή από σούπερ μάρκετ, από λαϊκές αγορές, από κεντρική λαχαναγορά, από αρτοποιία, ακόμα και από αγρούς. Αυτή την τροφή είτε θα τη μαγειρέψουμε και θα τη δώσουμε υπό μορφή ζεστού γεύματος σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, είτε θα κάνουμε εργαστήρια ενδυνάμωσης πληθυσμού με βάση την τροφή, δηλαδή να κάνουμε σάλτσα ντομάτας, να κάνουμε μαρμελάδες, εφόσον έχουμε περίσσια αντίστοιχα σε ντομάτες και φρούτα, για παράδειγμα. Και έχουμε και ένα καλλιεργητικό εγχείρημα που τα τελευταία, στον τρίτο χρόνο είμαστε τώρα, το έχουμε μέσα στους χορτατζίδες. Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Γυμναστικό Σύλλογο του Ηρακλή. Και μας έχει παραχωρηθεί ένας χώρος ακριβώς πίσω από το Κατσάνιο, είναι κάτω από τις φυτικές εστίες δηλαδή, μέσα στην περίφραξη. Και εκεί λοιπόν δημιουργούμε με τα χέρια μας, με υλικά τα οποία βρωμίζουν ουσιαστικά την πόλη, ξύλινες παλέτες πεταμένες και παντζούρια. Έχουμε δημιουργήσει αρκετά παρτέρια, παγκάκια, πάγκλους, τραπέζια και κουμποστοποιούμε κιόλας ό,τι υλικό μας περισσεύει από τις άλλες μας δραστηριότητες. Αυτά όμως όλα δεν τα κάνουμε μόνοι μας, τα κάνουμε με τους αθλητές και τις αθλήτριες του Ηρακλή.
0: Ωραία.
1: Έτσι λοιπόν, σίγουρα 2 φορές το χρόνο, φθινόπωρο και άνοιξη, καλούμε τα παιδιά να έρθουν να φυτέψουμε μαζί ό,τι εποχικό υπάρχει.
0: Άρα θα υπάρχουν και αθλητές του Ηρακλή την Κυριακή το πρωί εκεί στο σημείο, έτσι?
1: Ναι, όποιος θέλει φυσικά, γιατί αφορά όλη την πόλη. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός που έρχεται είναι παιδιά του Ηρακλή.
0: Μάλιστα. Προφανώς και αφορά ολόκληρη την πόλη, γι' αυτό και μιλάμε και μαζί. Δεν υπάρχει έτσι κάποια διάκριση, δεν υπάρχει κάποιο προαπαιτούμενο αλίμονο, εκτός από τα βασικά. Δηλαδή, αν πάμε για μια τέτοια δουλειά, να έχουμε λίγο κατά νου ότι μπορεί και το παντελόνι μας να λερωθεί κιόλας. Με την γη θα δουλέψουμε. Με τα χεράκια μας θα δουλέψουμε.
1: Αυτό θέλουμε.
0: Ναι, αυτό θέλουμε.
1: Μάλιστα, λίγες ώρες πριν μας έρθει και ένα φορτίο χώματος, το οποίο πάντα είναι το μεγαλύτερο σουξέ.
0: Το μεγαλύτερο σουξέ.
1: Δεν ασχολούνται τόσο με τα φυτά που είναι να φυτέψουν, όσο με το χώμα που έχουμε εκεί.
0: Το οποίο προφανώς και κάποια στιγμή τοποθετείται εκεί που πρέπει να τοποθετηθεί, στο παρτεράκι,
1: το θέραμε,
0: έτσι.
1: Το για να φτιάξουμε τώρα το χώμα για να γεμίσουμε κάποια παρτέρια καινούργια που έχουμε κάνει.
0: Εκτός βεβαίως από την παρουσία, την καλή διάθεση, λίγο νερό και ρούχα τα οποία λερώνονται, δέχεστε και άλλου τύπου πράγματα σε αυτή τη δράση? Επειδή
1: παιδιά
0: μιλήσατε για κουζίνα και όλα, όπου επιστρέφετε φαγητό, γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Τα παιδιά μπορούν να φέρουν, αν θέλουν, κάποιο φυτό δικό τους, κάποιο λουλούδι. Αλλά όσον αφορά την κοινωνική μας κουζίνα, θέλουμε προϊόντα μακράς διάρκειας συσκευασμένα. Ή και χύμα έστω. Δηλαδή να είναι όσπρια, να είναι ζυμαρικά, να είναι σάλτσα ντομάτας, τέτοια υλικά. Γιατί αυτά μας βοηθάνε πάρα πολύ το να παρέχουμε φαγητό σε πολλές δεκάδες ανθρώπων κάθε εβδομάδα.
0: Πάντως δεν είναι προαπαιτούμενο, έτσι. Όχι, δεν είναι προαπαιτούμενο ούτε να φέρει κάποιος κάτι, ούτε να γνωρίζει από κυπουρική, ας πούμε, ή από καλλιέργειες ή οτιδήποτε άλλο από φυτά.
1: Όχι, θα τα μάθουμε μαζί και επίσης είναι έτσι, εκπληκτικό ότι τα παιδιά είναι σε πολύ διαφορετικές ταχύτητες. Δηλαδή έχουμε παιδιά που δεν ξέρανε καν ότι η ντομάτα βγαίνει από αυτό το πράσινο πράγμα. Mm-hmm. Αλλά είχαμε και παιδιά επίσης που μάθανε να τρώνε ντομάτες και πιπεριές μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έχουμε και παιδιά που επειδή έχουν παραστάσεις από τους παππούδες, από τα χωριά κτλ. Ήταν μπροστά από μας. Mm. Λέγανε αυτό θα το φυτέψουμε έτσι. Οπότε γίνεται όλο αυτό έτσι, πάει πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε και διαφορετικές γενιές. Δηλαδή τα παιδιά που συνήθως είναι δημοτικό γυμνάσιο, είναι οι προπονητές και προπονήτριες, είναι οι γείτονες που μπορεί να είναι και παππούδες και γιαγιάδες. Οπότε φανταστείτε μια διαγενειακότητα σε όλη αυτή τη διαδικασία που μεγάλοι άνθρωποι μοιράζονται τις αναμνήσεις τους από το πώς κάνανε αυτά τα πράγματα στα παλιότερα.

να υπενθυμίσουμε σε όλους εσάς που μας ακούτε και βρίσκεστε πίσω από το τιμόνι του οδηγού εδώ κυρίως για τη Θεσσαλονίκη αφορά αυτό το κομμάτι το μικρό της εκπομπής ότι θα έχουμε κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΑΦΕ τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου από εβδομάδα δηλαδή έως την 5η 22 του μηνός και επειδή δεν είναι πολύ μακρινές οι εικόνες με απίστευτο μποτιλιάρισμα εξαιτίας εργασιών στην Εγνατία Οδό εκεί στην ευρύτερη περιοχή των διοδίων των Μαλγάρων, το αναφέρουμε από τώρα προκειμένου να είστε τουλάχιστον ενήμεροι για αυτό που έρχεται. Από τη Δευτέρα λοιπόν 19 του μηνός έως την 5η 22 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται εργασίες σε τμήματα της νέας Εγνατίας Οδού και εξαιτίας αυτών των εργασιών θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της γέφυρας του ποταμού Λουδία και των διοδίων των Μαλγάρων. Οι εργασίες παράλληλα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εκτελεστούν και στα δύο ρεύματα, δηλαδή και στο ρεύμα προς Αθήνα και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, προς Αθήνα πριν από τη γέφυρα του ποταμού Λουδία, προς Θεσσαλονίκη πριν από τα διόδια των Μαλγάρων. Ουσιαστικά οι οδηγοί σε εκείνο το σημείο και στις δύο κατευθύνσεις θα έχουν μόνο ένα ρεύμα κυκλοφορίας στη διάθεσή τους από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου έως την 5η 22 του μηνός. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει μποτιλιάρισμα, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει ταλαιπωρία, απλά ενημερώνουμε ότι με αυτό το σκηνικό θα πορευτούμε την ερχόμενη εβδομάδα εκεί λίγο πριν και μετά τα διόδια.

Σκρολάρω σε διάφορα αθλητικά site, έπεσε πάνω το μάτι μου σε ένα τίτλο για τον πολύ γνωστό ηθοποιό Μάθιου Μακόναχη. Οι περισσότεροι θα έχουν δει σίγουρα κάποια ταινία. Κάποιοι από εμάς τον έχουμε απολαύσει πραγματικά στην τηλεοπτική σειρά True Detective, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στην πρώτη σεζόν, όπου εκεί μαζί με τον Woody Harrelson έδωσε ρεσιτάλ ερμηνείας. Και ο Μάθιου Μακόναχη λοιπόν τι αποφάσισε να κάνει? Αποφάσισε, λέει, να διαβάσει αρνητικές κριτικές που έγραφαν για εκείνον επί 20 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή κατάφερε και μάζεψε ό,τι αρνητικό έχει υποθεί για το πρόσωπό του τα τελευταία 20 χρόνια και μάλιστα, λέει, απομονώθηκε σε μια ερημική τοποθεσία κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προκειμένου να διαβάσει με την ησυχία του, θα πω εγώ, στην έρημο όσα αρνητικά έγραφαν για εκείνον. Εμένα τώρα όλο αυτό γιατί μου κάνει διαφημιστικό κόλπο και γιατί περιμένω πώς και πώς τον άνθρωπο αυτόν από την έρημο να επιστρέψει όσον ούπο με κάτι ξεχωριστό που έχει να πει για αυτή του την εμπειρία.

επειδή πιαστήκαμε λίγο νωρίτερα με μια είδηση που αφορούσε την ΠΑΘΕ και τη μετακίνησή σας από ερχόμενη εβδομάδα με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί λίγο πριν και μετά τα διόδια των Μαλγάρων, νωρίτερα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, σε δύο μέρες δηλαδή μεθαύριο, θα βρίσκεται σε 24ωρη λειτουργία το μετρό της Θεσσαλονίκης. Να το γνωρίζετε αυτό όσοι σκοπεύετε να μείνετε λίγο πιο αργά στο κέντρο της πόλης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στην 20η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα. Διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Επίσης προβλέπεται και 24ωρη λειτουργία επιλεγμένων λεωφοριακών γραμμών εκείνη την ημέρα. Το μήνυμα που θέλουν να περάσουν με την 24ωρη λειτουργία τους στα μέσα μεταφοράς της πόλης μας είναι το πολύ απλό αλλά δύσκολα κατανοητό δυστυχώς για πολλούς από τους Έλληνες: αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Άρα τουλάχιστον για το ερχόμενο Σάββατο θέλετε να πιείτε, πιείτε με την ψυχή σας, περάστε καλά και πάρετε το μετρό ή ένα λεωφορείο του ΑΣΤ για να γυρίσετε σπίτι σας. Σε καμία περίπτωση μην καθίσετε πίσω από το τιμόνι του οδηγού. Για την 24ωρη πάντως λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως και την 24ωρη λειτουργία ορισμένων λεωφοριακών γραμμών, περισσότερων μάλλον από αυτών που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, εγώ θα ήθελα αυτό να γίνεται όχι μόνο μία φορά κάθε Σάββατο όταν υπάρχει ένα Ινστιτούτο το οποίο θέλει να διοργανώσει μια δράση. Θα ήθελα κάθε Σαββατοκύριακο να γίνεται, γιατί έτσι περνάει και ένα μήνυμα, αν θέλουμε να περάσουμε μήνυμα. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτό ως πόλη θέλει δουλίτσα ακόμα. Θέλει να το δουλέψουμε εμείς χρησιμοποιώντας αυτά τα μέσα ακόμα περισσότερο και ζητώντας αυτή τη διευκόλυνση ακόμα πιο πολύ και με πιο έντονο τρόπο, για να δούμε αν κάτι μπορούμε να αλλάξουμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Γιατί έχω την εντύπωση πως αν γίνει συνείδηση ότι ξέρεις, κάθε Παρασκευή βράδυ, κάθε Σάββατο βράδυ θα μπορώ να παίρνω το μετρό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για να επιστρέψω στο σπίτι μου ή κάποιο λεωφορείο, τότε μετά από έναν μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, όλο και κάτι θα αλλάξει. Εγώ είμαι σίγουρος δηλαδή.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Υπενθυμίζουμε 8 παρατέταρτο παίζει ο Παναθηναϊκός με την Μπόρατς. Υπάρχει ποδοσφαιρική δράση ελληνική παρουσία στα κύπελα Ευρώπης. Στις 10 η Μαρσέη τίθεται αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός με την Μαρσέη την ίδια ώρα. Εκτός έδρας δοκιμασία και για τον Όφη στη Γαλλία και αυτός αντιμετωπίζει την Ρεν. Ξεκινάτε και βλέπετε από τις 7.30 ουσιαστικά pre-game Παναθηναϊκού και πάει μέχρι τις 12 με ποδόσφαιρο σήμερα. Γιατί το μπάσκετ και το μπάσκετ, και στο μπάσκετ υπάρχει είδηση, αλλά σήμερα δεν υπάρχει δράση. Οπότε για τα του Tyler Dorsey αύριο. Και από αυτή την εκπομπή και προφανώς από όλες τις υπόλοιπες. Ευχαριστούμε θερμά. Και εμείς τα λέμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για την ενεργειακή κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης και ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, προειδοποίησε για κίνδυνο από βιομηχάνησης της Ευρώπης εάν δεν αναθεωρηθεί ουσιαστικά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Την ίδια ώρα, σκλήρες διαπραγματεύσεις διεξάγονται και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, καθώς παραμένουν έντονες οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. Στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης επέμεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προσερχόμενος στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Όπως τόνισε, η τελευταία συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν είναι μια πρωτοβουλία για την ειρήνη, αλλά ένα δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας εις βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Κάλεσε δε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης με κοινές αποφάσεις και κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν, όπως ανέφερε, οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Εύσημα στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, απένειμε η επικεφαλής του, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, κατά την ετήσια σύνοδο του Δούνου Του στην Μπαγκόγκ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει ανθεκτική απέναντι στις γεωπολιτικές κρίσεις και τα διαδοχικά σοκ, παρά τις υψηλές τιμές ενέργειας και τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες. Σε τροχιά επανεκκίνησης μένει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών. Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη εγκρίνει τις έρευνες, ενώ εκκρεμεί η άδεια κατ' εξαίρεση χρήσης του γαλλικού πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι το αίτημα αφορά αποκλειστικά τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει υπάρξει συνεννόηση με τρίτες χώρες πέραν της Γαλλίας και της Κύπρου. Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου με δυνατότητα παράτασης. Σταθερή παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, αποκλείοντας οποιαδήποτε λύση δανεισμού, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η θέση της κυβέρνησης είναι σταθερή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Μιλάμε για επανένωση και σε καμία περίπτωση για δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, μετά και την πρόταση του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν για εκπεριτροπή σε έκθεση των γλυπτών σε Αθήνα και Λονδίνο. Σε ποινή φυλάκισης 3 ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 39χρονος στη Θεσσαλονίκη έπειτα από απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων για υπόθεση δημοσιοποίησης υλικού ερωτικού περιεχομένου με την πρώην σύντροφό του. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων με σκοπό βλάβης άλλου, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Σε 24ωρη λειτουργία θα βρίσκεται το Μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα με στόχο την ασφαλή επιστροφή των πολιτών μετά την νυχτερινή διασκέδαση. Παράλληλα, επιλεγμένες λεωφοριακές γραμμές θα λειτουργήσουν όλο το 24ωρο προσφέροντας εναλλακτικές μετακίνησης και ενισχύοντας το μήνυμα «Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί». Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Η κακοκαιρία που έπληξε τα τελευταία 24ωρα μεγάλο τμήμα της χώρας άφησε πίσω της νεκρό έναν 62χρονο που εγκλωβίστηκε μέσα στο γιο ταχύ του από τα ορμητικά νερά και εκτεταμένες ζημιές στο νησί των Δωδεκανήσεων αλλά και στην Εύβοια και στις Ποράδες. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα Σπίτι του Αγωνιστή. Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση τη σπουδαία ηθοποιό. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα έχουμε αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές που από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 10 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Space Mode. Όποιοι παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή ξέρετε ότι τους έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Shake the disease, διότι με αυτόν τον καιρό που όταν είσαι στον ήλιο θέλεις να φορέσεις κοντομάνικο και με σου πω και το μαγιό σου και μετά αρχίζεις και μπουτιάζεις και το βράδυ και το πρωί, είμαστε όλοι λίγο πολύ συναχωμένοι, πονάνε τα κοκαλάκια μας. Άντε καλά, όχι σχεδόν όλοι, όχι. Οι νεότεροι νομίζω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Γυναικεία υπόθεση σήμερα η εκπομπή, διότι η Ζωή Κουτελοπούλου βρίσκεται στο τιμόνι της τεχνικής υποστήριξης. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα λοιπόν τον φέραμε το μήνα στη μέση του, Πέμπτη ή αν θέλετε προ-Παρασκευή, 15 του Οκτώβρη. Ήδη είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 20 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση αυξημένη στην Καρόλου Ντίλ, είμαστε στα κόκκινα και στη Μοναστηρίου. Κατά τα άλλα, βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Βέβαια, αρχίζει και φορτώνει και η περιφερειακή, κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας σιγά-σιγά. Και να ξέρετε ότι συνεχίζονται οι εργασίες στη Βασιλίση Σόλγα, κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά, εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα. Οπότε αρχίζει το πρόβλημα από πιο νωρίς, δηλαδή από Μαρτίου, Γεωργίου, υπάρχει λίγο έτσι μποτιλιάρισμα. Εδώ θα είμαστε, όλα θα σας τα πούμε. Σήμερα λοιπόν, 15 του Οκτώβρη, γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Διεθνής ημέρα Αγρότησας, Διεθνής ημέρα Πιστωτικής Ένωσης, Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου, ημέρα Υγείας του Μαστού. Όλος αυτός ο μήνας για μας τις γυναίκες είναι ροζ και φυσικά σας λέμε συνέχεια να μην ξεχνάτε το πιο σημαντικό ραντεβού της ζωής σας, τις προληπτικές σας εξετάσεις με τον γιατρό που ξέρετε εσείς και εμπιστεύεστε. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών, πολύ σημαντική και αυτή, και Εθνική ημέρα μανιταριών, έτσι στο άσχετο. Λοιπόν, έλατε στην παρέα μας, 2313-338. 420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, τα βίντεό σας, ό,τι αγαπάτε στο Viber στο 6930-078-228. Εδώ θα είμαστε να πούμε τα δικά μας και μουσικά νέα έχουμε. Έχουμε και καλεσμένους σήμερα, οπότε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, είπαμε, φορέσαμε τα καλά μας, έχουμε και φοντάν. Οπότε σας θέλουμε όλους εδώ να πούμε, είπαμε, με τα δικά μας, με το δικό μας τρόπο, με το δικό μας έτσι χαμόγελο, ένα μεγάλο φιλί, αγκαλιά, χαμόγελο, πουδήποτε φτάνει η φωνή μας, ελάτε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, Αιτήλα για τη συνέχεια από το 1985, Αχά φυσικά και Take On Me.

Να τη και η πρώτη παραγγελιά, αφιερωμένο λέει το The Crabs από Κούκου Μακ, σε λίγο θα παίξει αυτό, από τον φίλο μου τον Στάθη τον Βουλγαρούδη, αφιερωμένο λέει στη Στέλλα, αλλά δεν είναι εδώ σήμερα η Στέλλα, αύριο θα είναι εδώ. Αλλά εγώ θα τη το μεταφέρω φυσικά το μήνυμα που είναι super ροκαμπιλού και party animal, καλά αυτό εννοείται. Λοιπόν, The Crabs, Κούκου Μακ, σε λίγο αγαπημένε Στάθη Βουλγαρούδη, για να τα λέμε σωστά τα πράγματα. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, 6930-078-228, σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στους δρόμους της πόλης και δεν θέλουμε ποτέ να αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και φυσικά θέλουμε όλοι εσείς εκεί έξω να προσέχετε πάρα πάρα πολύ, συντονισμένοι στον 102, είτε μας ακούτε τώρα μέσα στο αυτοκίνητο, είτε επιστρέφετε από την εργασία σας, είτε είστε ήδη στο σπίτι σας αυτή τη στιγμή, είτε στη βόλτα, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Λοιπόν, για σήμερα πάμε να δούμε τώρα τα του καιρού. Σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκης γενικότερα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, οι άνεμοι πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, τον είχε τον αέρα του σήμερα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης κυμαίνεται από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Αύριο τώρα, Παρασκευή, 16 του Οκτώβρη, περιμένουμε νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με βροχές, με λίγες σποραδικές καταιγίδες και τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και πιο έντονα στα ανατολικά, στα νότια και στο Αιγαίο. Επίσης, θα έχουμε και κάποιες παροδικές χιονοπτώσεις που θα εκδηλωθούν σε ορεινά υπηρετικά τμήματα της χώρας. Ήδη λέγαμε ότι είδαμε τα πρώτα χιονάκια και εκεί στον Όλυμπο και στο Παρνασσό και σιγά σιγά μπαίνουμε σε άλλα moods. Moods, σαν τη μούτζα είναι αυτό, αλλά δεν πειράζει. Σε άλλη διάθεση δηλαδή, πιο φθηνό. Σιγά σιγά είπαμε, ψάχνουμε τα παλιά μας τα ρούχα, ψάχνουμε λίγο τα χαλιά σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα κατεβάζουμε. Δεν μιλάω τώρα για χριστουγεννιάτικα, ακόμα είναι πολύ πολύ νωρίς. Εγώ βέβαια εδώ στη σφαίρα μου βλέπω ότι για αύριο Παρασκευή στην πόλη της Θεσσαλονίκης βλέπω μια ψυχάλα, οπότε πάρε μαζί σου ομπρέλα να είσαι σίγουρος, σίγουρη. Και ενδεχομένως να πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Αλλά το Σαββατοκύριακο βλέπω ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Του τέστην μπορούμε έτσι λίγο να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε το Σαββατοκύριακο που έπεται. Αλλά πριν το Σαββατοκύριακο, σήμερα 5η, 15 του μήνα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη το απόγευμα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η συγκέντρωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης ενάντια στην ακρίβεια και σε αυτή αναμένεται να συμμετέχουν εργατικά σωματεία συλλογικών, φορείς της πόλης αλλά και σύλλογοι συνταξιούχων. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου και αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης.

είναι το πιο ωραίο σημείο από αυτό το κομμάτι. Ragdoll, Aerosmith, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Πέμπτης, 15 του Οκτώβρη, φτάσαμε ήδη στα μισά του Οκτωβρίου, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά. Την καλησπέρα μας και στην Καβάλα που μας ακούει φίλος μου ο Βασίλης, ο Δισκόβιος. Α, σου έχω κάτι για δίσκο, αλλά είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα σας τα πω μετά. Λοιπόν, επίσης να στείλουμε την καλησπέρα μας και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε και στη Δράμα και στις Σέρες και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και οπουδήποτε γενικά φτάνει η φωνή μας. Σας είπαμε για τον καιρό, έχουμε μια πρόσκαιρη επιδείνωση από αύριο Παρασκευή. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Σε 24ωρη λειτουργία προχωρά το προσεχές Σάββατο 17 του Οκτώβρη το μετρό εδώ Θεσσαλονίκης. Ανακοίνωσε λοιπόν την 24ωρη λειτουργία του στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα. Η ανακοίνωση είναι η σχετική. Σας ενημερώνουμε, λέει, ότι αυτό το Σάββατο 17 του Οκτώβρη η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι 24ωρη, που είναι στο πλαίσιο αυτής που σας είπα της Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα, γιατί θέλουν να μας υπενθυμίσουν ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί και είδαμε τι συνέβη το προηγούμενο Σάββατο εδώ στον Εύωσμο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτή η εκδήλωση διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Οπότε αυτό το Σάββατο δεν έχεις καμία δικαιολογία να πάρεις, αν είναι να πιεις κιόλας ακόμα περισσότερο, να πάρεις είτε το αυτοκίνητό σου είτε τη μηχανή. Έχεις 24ωρη λειτουργία του μετρό, οπότε εντάξει, δεν είπαμε παρόλα αυτά το ότι επειδή θα έχεις μετρό να πιεις πάρα πολύ, αλλά τουλάχιστον μπορείς να ξέρεις ότι θα πας με ασφάλεια στο σπίτι σου. Λοιπόν, με το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Στάθης, ο Βουλγαρούδης, θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων, αφού πρώτα σας ξαναδώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αυτή τη στιγμή είναι κατηλημένο διότι μιλάω με τον Βασίλη, αλλά σε λίγο θα είναι ελεύθερο. Και στο Viber του 102 στο 6930-078-228. Οπότε πάμε για το φίλο μου το Στάθη το επόμενο τραγούδι και πάμε σε τίτλους ειδήσεων. When the sun goes down and the moon comes up.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τροποποίηση στο σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής πρότεινε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου για την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Εύσημα στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απένειμε η επικεφαλής του. Μιλάμε για επανένωση και σε καμία περίπτωση για δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για την εκπεριτροπής έκθεση των γλυπτών σε Αθήνα και Λονδίνο. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών. Την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδος και Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν στο Ριάντο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας. Στην Κωνσταντινούπολη, δύο νεκροί εντοπίστηκαν από τις πλημμύρες, εικόνες χάους με δρόμους ποτάμια, κλειστά σχολεία και εκτροπές πτήσεων. Σε 24ωρη λειτουργία θα τεθεί το μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εμείς πάντα περνάμε πάρα πολύ ωραία με τις μουσικές επιλογές και τις παραγγελίες του φίλου μας του Βασίλη από την Καβάλα. Πού τα θυμάσαι αυτά τα τραγούδια, πού τα βρίσκεις, είσαι απίστευτος από το 1975. Δίσκο. Για όλους, λέει, τους λάτρεις της δίσκο μουσικής και όχι μόνο. Λοιπόν, εδώ εμπαστάκου να δεις τον 102 της R3 απόγευμα 5η, 15 του Οκτώβρη. Δεν γινόταν να μου δώσει καλύτερη πάσα, διότι διαβάζω για την δίσκο. Ως γνωστόν, έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της, ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Βασίλη, αλλά και γενικότερα στην νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης. Γεμάτες πίστες, αν θυμάστε έτσι οι παλαιότεροι, να μαθαίνουν και οι νεότεροι, αγαπημένες μουσικές παρέες που διασκεδάζαμε τότε μέχρι και το πρωί, με τα τραγούδια να ξεσηκώνουν το κοινό από τις πρώτες νότες, Bee Gees, Abba, Donna Summer, Bonnie M. Σήμερα εγώ ντύθηκα λίγο Ράσπουτιν, ντύθηκα Bonnie M. εντελώς όμως. Και αμέτρητες ακόμα επιτυχίες που έχουν σημαδέψει ολόκληρες γενιές επιγενιών. Θα έχουν όλα αυτά, άκου τώρα να δεις, την τιμητική του σε μία βραδιά όπου το χθες συναντά το σήμερα και η πίστα αποκτά ξανά τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Θυμάστε που λέγαμε άλλο ένα τραγούδι και φεύγουμε. Τώρα θα γίνει αυτό. Πότε θα συμβεί αυτό? Figaro Grand Opening, το άλλο Σάββατο, 24 του Οκτώβρη, στις 10.30 το βράδυ, έτσι για να θυμηθούμε τα παλιά, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Φοβερό για όλους τους λάτρεις της δίσκο μουσικής σκηνής και όχι μόνο. Λοιπόν, θα θυμηθώ να πάρω το φίλο μου τον Χρήστο το Χατζημίση, να πάμε να χορέψουμε μέχρι να μην αντέχουμε άλλο, να μην έχουμε ανάσα. Αυτό μου έχει λείψει. Λοιπόν, εσύ που μας ακούς αυτή τη στιγμή, να σου πούμε ότι έχουμε κίνηση και στην Εγνατία. Τι να κάνουμε, πρέπει να λέμε και αυτά. Και γύρω από τα δικαστήρια έχουμε αυτή τη στιγμή 18 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Και αν έχεις και γενέθλια, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα, έχεις γενέθλια με τον Βρετανό Ιρλανδό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μουσικό αγαπημένο, Christopher John Davison, Chris De Per κατά κόσμο, ο οποίος γεννήθηκε στο Santa Fe στην Αργεντινή. Υπέγραψε ο Chris De Per το πρώτο του συμβόλαιο το 1974, άρχισε τις πρώτες του σημαντικές εμφανίσεις παρέα με τους Super Trump για την περιοδία του Crime of Century Tour. Γνώρισε επιτυχία ο Chris De Per την δεκαετία, εννοείται, των 80's, με τραγούδια όπως το Don't Pay the Ferryman, The Lady in Red κτλ. Κτλ. Το 2007 έγινε ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που έδωσε παράσταση στο Ιράν μετά την επανάσταση στη χώρα το 1979. Τίποτα δεν έχει αλλάξει τόσα χρόνια μετά. 78 ετών γίνεται σήμερα, με πήρε τηλέφωνο, μου είπε θα βάλεις το Don't Pay the Ferryman διότι το αγαπάω ιδιαίτερα. Βέβαια του αρέσει και το Lady in Red, ίσως παίξει αργότερα. Happy birthday Chris De Per, happy birthday σε όσους έχουν σήμερα γενέθλια, ανεβάζουμε την ένταση και πάμε απέναντι. We'll be right back.

Led Zeppelin για τη φίλη μου τη Σοφία, Celebration Day, διότι κάθε μέρα είναι γιορτή εδώ, στο Άκου να δεις τον 102, και σαν σήμερα, 15 του Οκτώβρη του 1968, οι Led Zeppelin πραγματοποιούν την πρώτη τους παράσταση στη Μεγάλη Βρετανία με αυτό το όνομα, στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ. Το όνομα του συγκροτήματος ήταν μια πρόταση του Keith Moon από το συγκρότημα των The Who. Μέχρι τότε το συγκρότημα εμφανιζόταν, οι Led Zeppelin δηλαδή, ως The New Yardbirds. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Τι να κάνουμε, την έχουμε λίγο αυξημένη την κίνηση αυτή τη στιγμή στην 26η Οκτωβρίου, στη Μοναστηρίου, στη Δωδεκανήσου και γύρω εκεί από τα δικαστήρια. Βλέπω και εκεί στη Διαγόρα το γνωστό φανάρι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο έτσι πιο κοντά ο ένας με τον άλλον. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλό. Συνεχίζω να σας λέω για τα δρόμενα που θα λάβουν χώρα τις προσεχείς ημέρες στην Θεσσαλονίκη και μάλιστα είναι με ελεύθερη είσοδο. Η Κωμωδία, μπαμπάδες με ρούμι, που μόνο που βλέπω τη φωτογραφία δεν θέλω ένα μπαμπά, θέλω μπαμπαδότουρτα. Μπαμπάδες με ρούμι. Θέλω και μπαμπά με ρούμι. Και σκέτο, δεν με πειράζει, και ας μην έχει ρούμι. Όπως και να έχει, η Κωμωδία Μπαμπάδες με ρούμι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, επιστρέφει στο Αμφιθέατρο Σταύρος Κούγιουμτζή, στο Δημαρχείο του Πανοράματος, αυτό το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 του Οκτώβρη, με ελεύθερη είσοδο. Το παρουσιάζει η θεατρική ομάδα, θα προσπαθήσω να το πω σωστά, Έντρεμος Όντρος, το οποίο σημαίνει αναμετάξι μας, της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, σε δύο βραδιές που ενώνουν το γέλιο με την αλληλεγγύη. Ό,τι καλύτερο δηλαδή. Αυτό το Σάββατο 17, την Κυριακή 18 του Οκτώβρη, στις 8.30 σας είπαμε, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Λοιπόν, επειδή σαν σήμερα, το 1988, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Β40 με το τραγούδι, μιας και είπαμε για μπαμπάδες με ρούμι, πάμε τώρα να το συνοδέψουμε με ένα κόκκινο κρασάκι. Red Red Wine. Την πρώτη φορά αυτό το τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1984 έφτασε μέχρι την 34η θέση του Billboard και την πρώτη των βρετανικών single charts. Ο λόγος όμως που το τραγούδι γνώρισε δεύτερη επιτυχία είναι γιατί ένας DJ με το όνομα Bobby Stark άρχισε να το παίζει σε ένα κλαμπ στο σενάριο και βλέποντας την απήχηση που είχε, το επανακυκλοφόρησε. Να πούμε για την ιστορία βέβαια ότι το τραγούδι είχε πρωτοκυκλοφορήσει με τον Neil Diamond το 1968. Στην υγειά σας!

Σαν σήμερα το 1966, στην κορυφή του Billboard βρίσκονται οι Four Tops και το τραγούδι Reach Out, I'll Be There θεωρείται ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια της δεκαετίας του 60 και έχει κυκλοφορήσει στις 18 Αυγούστου του 1966 μέρος του άλμπουμ τους Reach Out. Λοιπόν, καλησπέρα λέει φιλαράκια μας. Καλησπέρα στη φίλη μου την Αθηνά. Καλησπέρα σε όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Το φθινοπωρινό αυτό απόγευμα της 5ης 15 του Οκτώβρη. Άκου να δεις τώρα. Βρήκανε λέει μία ξεχασμένη συνέντευξη της Amy Winehouse του 2007, που μεταξύ άλλων αποκαλύπτει τον μεγαλύτερό της φόβο. Ο μεγαλύτερός μου φόβος ήταν να πεθάνω χωρίς να έχω αφήσει το στίγμα μου, είχε πει η ίδια η Amy Winehouse το 2007 σε μία εξομολόγηση που αποκτά σήμερα ακόμα μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα. Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πραγματοποίηση αυτής της συνέντευξης της Amy Winehouse, που δεν είχε δημοσιευτεί ποτέ μέχρι σήμερα, έρχεται στο φως φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις σκέψεις της ανασφάλειας της σπουδαίας αυτής τραγουδίστριας. Ανάμεσα σε όλα όσα μοιράστηκε τότε, ξεχωρίζει η παραδοχή της πως ο μεγαλύτερός της φόβος ήταν να φύγει από τη ζωή χωρίς να έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον κόσμο. Ναι, μεν άφησε το αποτύπωμά της, αλλά είχε πάρα πολλά ακόμα να δώσει. Δική μου ταπεινή άποψη. Η συζήτηση αυτή είχε πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2007 για τους Sunday Times. Η Amy Winehouse τότε για την ιστορία ήταν μόλις 23 ετών. Είχε ήδη αρχίσει να βιώνει τις τεράστιες διαστάσεις της επιτυχίας του δεύτερου της άλμπουμ, το Back to Black, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2006. Ο δίσκος είχε γίνει χρυσός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άσε δε που νωρίτερα, τώρα το καλοκαίρι, οι Rolling Stones αναφέρθηκαν στη φιλία τους με την τραγουδίστρια εν ώψη της κυκλοφορίας μια διασκευής του You Know I'm No Good στο τελευταίο άλμπουμ τους, το Foreign Tongues. Μάλιστα, ο Ronnie Wood θυμήθηκε τις προσπάθειές του να τη βοηθήσει κατά τη διάρκεια της δύσκολης περίοδου που αντιμετώπιζε με το αλκοόλ, καθώς και να την παροτρύνει να συνέλθει πριν ανέβει στη σκηνή. Παράλληλα, η μητέρα της, η Janice Winehouse, συμμετείχε σε εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 15 χρόνων από το θάνατό της. Τώρα στις 21 Οκτώβρη το πρώην συγκρότημα της Amy Winehouse θα πραγματοποιήσει μια ειδική συναυλία στο Λονδίνο τιμώντας τα 20 χρόνια του Back to Black και στη βραδιά αυτή θα συμμετάσχουν και άλλοι καλλιτέχνες όπως είναι ο Mark Ronson και άλλοι. Λοιπόν, να καλησπερίσω και την φίλη μου την Νατάσα που μας έστειλε τώρα μήνυμα και την ευχαριστώ που είναι στην παρέα μας. Τώρα θα ακούσουμε Amy Winehouse αλλά από Rolling Stones. Θα ακούσουμε φυσικά το τραγούδι You Know I'm No Good και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε ειδήσεις στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις. Είπαμε, έχουμε και καλεσμένους μετά, οπότε μείνετε στην παρέα μας.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κοινή γραμμή, αλλά χωρίς ακόμη τελική συμφωνία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνεται στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, πρότεινε τροποποίηση στο σχέδιο συμπερασμάτων, με τους 27 να αναμένεται να επανέλθουν στο κείμενο. Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Επίσης, ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, οι ηγέτες αναγνώρισαν την ανάγκη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές ενέργειας που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην πράσινη μετάβαση και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Ανοιχτά παραμένουν τα ζητήματα πρόσθετων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, της αναθεώρησης του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων, εκπομπών και πιθανών αλλαγών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, σκληρές διαπραγματεύσεις διεξάγονται και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, καθώς παραμένουν έντονες οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για διεξαγωγή ερευνών. Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη εγκρίνει τις έρευνες, ενώ εκκρεμεί η άδεια κατ' εξαίρεση χρήσης του γαλλικού πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι το αίτημα αφορά αποκλειστικά τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει υπάρξει συνεννόηση με τρίτες χώρες πέραν της Γαλλίας και της Κύπρου. Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου με δυνατότητα παράτασης. Την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν στο Ριάντο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας. Σε ανάρτησή του, ο Χαλίτ Μπιν Σαλμάν ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας, ενώ καταδικάστηκαν οι επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας και συζητήθηκαν οι επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Προχωράει η διαδικασία των εκταφών που ζητούν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Εμπών, με νέα παραγγελία της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαρίσης Εκατερίνης Παπαϊωάννου προς τους διοριστέντες ιατροδικαστές πραγματογνώμονες, ζητείται η επίσπευση των διαδικασιών μετά την επιλογή του Ολλανδικού Εργαστηρίου, το οποίο γνωστοποίησε τη δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Εκρηκτικό κλίμα επικράτησε νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής μετά την κίνηση του Κυριάκου Βελόπουλου να αφήσει στα υπουργικά έδρανα φωτογραφίες οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο αποτυπώνουν οστά θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, προκαλώντας την οργισμένη απάντηση του Γιώργου Φλωρίδη που έκανε λόγο για απάτη και άθλιο θέαμα. Υποχωρεί σταδιακά η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα το τελευταίο 24ωρο με τραγικό απολογισμό έναν 62χρονο νεκρό και μεγάλες καταστροφές στη Ρόδο, την Εύβοια και τις Σποράδες. Παρά την εξομάλυνση της κατάστασης, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από αύριο το βράδυ μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Σποράδες, Εύβοια και σε Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Το ευρύ κοινό την αγάπησε ιδιαίτερα μέσα από τη θρηλυκή σειρά της Ερτ Λοξάνδρα που προβλήθηκε το 1980. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Υπήρξε ερμηνεύτρια με οξύ κριτήριο αλλά και ενεργός πολίτης με γνήσιο ενδιαφέρον για τα κοινά, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Κωνσταντινούπολη 3 νεκροί και 4 αγνοούμενοι από τις καταρακτώδεις βροχές. Δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ δεκάδες πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν. Σε δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, προκειμένου να απαντήσουν σε νέες κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό το βασανισμό πολιτικών αντιπάλων. Ο καιρός αύριο σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα παρουσιάσει νεφώσεις με παροδικές βροχές που από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία σε χαμηλότερα επίπεδα και πάλι θα κυμανθεί από 10 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο παρουσιάζουν τις μουσικές διαδρομές. Τα λιμάνια του Ρεμπέτικου με τον Κώστα Βουτυρά στην Ερμηνεία και τον Παγλαμά. Μαζί του ο Παναγιώτης Κουτσούρας, ο Τέλης Λεμονάς και ο Παντελής Πετρίδης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

0: λοιπόν είναι κάτι που δεν περιμένω ότι περιμένατε εσείς να ακούσετε εδώ στο Άγουνα Δί στον 102.3. Εξάλλου έχω ξαναπεί για όσους ακούν αυτή την εκπομπή φανατικά ότι είμαι σαρακατσάνα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Και φυσικά αυτό είναι σαρακατσάνικο τραγούδι, να το αφιερώσω στον μπαμπακούλη μου που όλο τέτοια άκουγε όταν ήμουν μικρή. Αλλά δεν είναι και τυχαίο το άσμα. Καλώς ήρθατε αρχικά, καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε. Διότι θα λάβει χώρα αύριο Παρασκευούλα, 16 του Οκτώβρη, στις 7.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 2026, στη Στράτα και στο Λιβάδι, διαδρομές, φωτονίμια και πολιτιστική μνήμη των Σαρακατσανέων. Όλα αυτά φυσικά είναι η υβριδική δράση του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η είσοδος είναι ελεύθερη, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και χαίρομαι πάρα πολύ για μία ακόμη φορά που φιλοξενώ εδώ στο Άγουνα Δί στον 102 τον κύριο Γιώργο Μουτσιάνα, που είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών. Και είναι και άλλες, έχει και άλλες ιδιότητες, τις οποίες δεν μπορώ να πω νερό, ο ίδιος τις ξέρει βέβαια. Κύριε Μουτσιάνα, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα Τόνια σε σένα, καλησπέρα στο εκλεκτό ραδιοφωνικό μας κοινό.
0: Το τραγούδι το γνωρίζουμε, να υποθέσω, τα ντόπια τα πουλιά.
1: Εννοείται ότι τα σαρακατσάνικα τραγούδια έχουν μια ιδιαιτερότητα με την υφή, στο στίχο, στη μουσική και διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα.
0: Θα ξεκινήσουμε από τα τραγούδια που και φυσικά όλα αυτά θα τα είναι λίγο σαν μίξερ θα γίνει σε αυτή την εκδήλωση, διότι από τη μία διαβάζω ότι θα έχουμε και φυσικά την μουσική έτσι, παιδεία του σαρακατσάνικου κόσμου, τον τόπο, τις παραδοσιακές διαδρομές, μετακίνηση, τη φύση, τη γλώσσα, τη συλλογική μνήμη, όλα αυτά και άλλα πολλά θα απολαύσουμε αύριο 16 του Οκτώβρη στις 7.30 και θέλω να ρωτήσω αρχικά δύο πράγματα. Αφενός γιατί αποφασίζατε να είναι υβριδική, φαντάζομαι φυσικά ότι υπάρχει περισσότερη αλληλεπίδραση και για το κοινό ίσως είναι πιο διευκολύνεται, αλλά από την άλλη γιατί υβριδική και τι περίπου πραγματεύεται αυτή η εκδήλωση.
1: Πρώτον, Τόνια, η εκδήλωση αυτή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς κάνει αυτή την εκδήλωση. Πέρυσι, πρώτη φορά στην Αθήνα και στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος Νιάρχος, κάναμε την πρώτη εκδήλωση και ευχαριστούμε το Υπουργείο Πολιτισμού που και φέτος, προφανώς βλέποντας το έργο που κάνουμε, μας έδωσε τη δυνατότητα να γίνει η δεύτερη εκδήλωση φέτος στη Θεσσαλονίκη, ούτως ώστε να συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις που κάνουν οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που τι είναι, από όλη την Ευρώπη, για ένα διάστημα το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, είναι ανοιχτά τα μουσεία μας, οι αρχαιολογικοί χώροι, και γίνεται ανάδειξη του πολιτισμού μας.
0: Διότι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Μουτσιάνα, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Να γνωρίσουμε την εκδήλωση που κάναμε πέρυσι, την ανεβάσαμε στα δεδομένα και στην πλατφόρμα του Υπουργείου και την είδανε σε όλη την Ευρώπη. Και φέτος θα είναι κάτι ανάλογο. Γιατί φέτος η εκδήλωση που έχει σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά σε κίνδυνο είναι βασικό αυτό, γιατί καταλαβαίνουν και οι Ευρωπαίοι ότι η κληρονομιά μας τι κάνει, κινδυνεύει. Άρα τι πρέπει να κάνουμε οργανωμένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, να κάνουμε αυτές τις ημέρες, να αναδείξουμε ό,τι έχει ο καθένας μας και ό,τι έχει να παρουσιάσει σαν πληθυσμιακή ομάδα. Εμείς σαν Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών, που είναι ένας φορέας που μελετάει τεκμηριωμένα και οργανωμένα και επιστημονικά τον λαϊκό πολιτισμό των Σαρακατσάνων, κάνουμε αυτή την εκδήλωση ούτως ώστε όποιος έρθει εκεί και θα αναλύσουμε μετά τη θεματολογία να μας γνωρίσει, να δούμε τι κάνουμε και τι δεδομένα εναποθέτουμε εμείς στον πολιτισμικό μας απόθεμα. Δηλαδή αυτά που κάνουμε, που θα ανακοινώσουμε εκεί, είναι αποτέλεσμα μιας έρευνας που έχουμε κάνει σε πολλά επίπεδα. Το πρώτο κομμάτι της έρευνας θα είναι αύριο οι τρεις εισηγήσεις που έχουν οι εξαιρετικοί ομιλητές μας.
0: Εξαιρετική, ο ένας προς έναν. Διαβάζω και για τον κύριο Κωνσταντίνα και για τον Δημήτρη Καψάλη και για τον Νίκο Βογιατζή. Και φυσικά και εσείς είστε εννοείται εκεί παρόν για να μας δείξετε ότι είναι ζωντανός ο πολιτιστικός πλούτος των Σαρακατσάνων και όχι μόνο.
1: Η θεματολογία, Τόνια, δεν είναι τυχαία, ότι είναι η λέξη Στράτα. Όταν λέμε Στράτα, ο τρόμος δηλαδή για τους Σαρακατσάνους, ήταν το ανεποκατέβασμα από τα βουνά στα παιδινά. Πώς γνωστόν, για να καταλάβουν οι αγαπητοί μας ακροατές, ότι οι Σαρακατσάνοι περίπου μέχρι το 1950...
0: Νομάδες.
1: Νομάδες, κτηνοτρόφοι, σκηνίτες, οι οποίοι το καλοκαίρι τους έβρισκαμε ή στην κορυφή ή στον δρόμο που στην κορυφή σε όλα τα βουνά του βαλκανικού χώρου, και το καλοκαίρι και το χειμώνα κατέβαιναν του Αγίου Δημητρίου, κατέβαιναν στα Παιδινά για να ξεχειμωνιάσουν με τα πρόβατα. Αυτή η διαδικασία, το καραβάνι που λέμε εμείς, είναι η στράτα των Σαρακατζάνων. Σε αυτή τη στράτα που γινόταν σε όλο τον βαλκανικό χώρο, μια διαδρομή μπορούσε να είναι 5, 10, 15, 20 μέχρι και 40 ημέρες. Σε αυτή τη διαδρομή συναντούσαν πολλούς πολιτισμούς που ήταν στη στράτα τους, στους δρόμους τους. Αυτό εμείς πάμε να αναδείξουμε, αυτή την κουλτούρα αυτής της διαδικασίας, της κλίμακας αξιών του Σαρακατζάνικου βίου.
0: Και να πούμε επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το τμήμα σε αυτήν όλη την εκδήλωση και το γεγονός του Σαρακατζάνικου λεξιλογίου, διότι είναι και αυτό κάτι διαφορετικό και για τα φαγητά των Σαρακατζάνων και γενικότερα τη βιωματική σχέση που είχαν οι ομάδες, οι κοινότητες με το φυσικό τους περιβάλλον. Εγώ, επειδή ξέρεις, είμαι Σαρακατζάνα, ξέρετε μάλλον, θυμάμαι πάρα πολλές φορές που πήγαινα στην γιαγιά μου στο χωριό και μου έλεγε με τη δική της έτσι λιαλιά ή ντοπιό λαλιά, άμα θέλετε, εκεί στην Βιωτία, στη Θήβα, στη Λιβαδιά, στο χωριό Καραξίνη, τέλος πάντων έξω από τη Λιβαδιά, και μου έλεγε, μου μιλούσε, ας πούμε, με τον δικό της τρόπο, που πραγματικά εγώ νόμιζα ότι μου μιλούσε σε ξένη γλώσσα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, οι παλαιότεροι κρατούσαν την γλώσσα όπως την μάθανε από τους γονείς τους, από τους παππούδες τους κτλ. Και φυσικά δεν θα ξεχάσω ποτέ που μου έλεγε για τα τυρόψωμα, για το κρασί, για το ρετσινάκι. Εννοείται ότι είχε σφαχτάρια, μου έλεγε ποιο θες να σφάξω. Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο κάπως, αλλά τέλος πάντων, γιατί είχαν τότε οι άνθρωποι και τις κότες και τα αρνιά τους και τα βαμβάκια τους και τα πάντα όλα. Οπότε όλα αυτά φαντάζομαι ότι γίνονται ένα μιξεράκι σε αυτήν την εκδήλωση.
1: Τόνια, αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε. Εμείς να αναδείξουμε, καταρχήν να αναδείξουμε, όπως και το έχουμε κάνει και σε προηγούμενες εκδηλώσεις, την Σαρακατζάνη Γελαλιά. Η οποία αυτό. Η Σαρακατζάνη ήταν μια κτηνοτροφική ομάδα, οπότε χρησιμοποιούσαν και ιδιαίτερες ορολογίες για το επάγγελμά τους. Επίσης, εκείνο που θα αναδείξουμε είναι τα τοπία που ανεποκατέβαιναν, τη γλώσσα που χρησιμοποιούσαν, δηλαδή τον ιδιωματισμό της Λαλιές που χρησιμοποιούσαν. Αυτό. Θα αναδείξουμε τις παραδοσιακές διαδρομές μετακίνησης και τι σχέση έχουν με το φυσικό περιβάλλον. Και επίσης και το βασικό είναι ότι και όλοι αυτοί οι πληθυσμοί που ανεποκατέβαιναν, τα βότανα, τη φύση και ό,τι συναντούσαν στο περιβάλλον το εκμεταλλευόταν με την καλή έννοια. Γι' αυτό μιλάμε για φυτονήμια, διότι εκείνο που πραγματικά με έχει κάνει εντύπωση το τελευταίο διάστημα που γίνεται η έρευνα και συναντάμε κατά διαστήματα αρκετούς μεγάλους Σαρακατζάνους σε ηλικία σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, πρώτον είναι η αγάπη που είχαν για το περιβάλλον, οικολόγοι 100%, έτσι. Όχι σαν τους οικολόγους από το Κολωνάκι και από τα αστικά κέντρα.
0: Μην λέμε μόνο από το Κολωνάκι, γενικότερα.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Εννοώ οι οικολόγοι σήμερα ήταν οι Σαρακατζάνοι, οι οποίοι αγαπούσαν τη φύση, ήταν μέρος από τη ζωή τους, έτρωγαν τα φυτά της φύτης, έπαιρναν φάρμακα από τη φύση, πραγματικά είχαν μια απίστευτη επικοινωνία. Ναι. Και στο πρόσωπο αυτών των ανθρώπων, η οποία η έρευνα έκανε, τι έκανε, ρωτούσε για τα φυτά ο ερευνητής, τι φυτά είναι αυτά που τα χρησιμοποιήσατε, ποια ήταν η χρήση τους, αν ήταν βότανα για τους ανθρώπους, για τα πρόβατα, για τα ζώα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι είχαν τέτοια χαρά στο πρόσωπό τους, τέτοια ομορφιά, δηλαδή μετέφεραν τα δεδομένα, τα βιωματικά στην επιστημονική ομάδα και ξανά νιώναν κατά κάποιο τρόπο.
0: Γιώργο, τώρα μου έρχονται, Μουτσιάννα, μου έρχονται πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά επειδή είναι ραδιοφωνικός ο χρόνος, αρχικά μου ήρθε τώρα η λέξη που μου έλεγε συνέχεια η γιαγιά μου, αναμέρα-αναμέρα, που εγώ ήμουν πολύ μικρή και λέω τι μου λέει, τι είναι αυτό το αναμέρα-αναμέρα, δηλαδή σήκω, φύγε, πήγαινε από εδώ. Και επίσης μου λέει εδώ μια ακροάτρια, η Σοφία, την οποία την ευχαριστούμε πολύ, μπορείτε λέει να μας εξηγήσετε έτσι εντάχει, αν μπορείτε, τη ρίζα της διαμάχης λέει Σαρακατζανέων και Βλάχων. Υφίσταται αυτό ακόμα ή είναι ένας αστικός μύθος?
1: Παλιά, επειδή οι Σαρακατζάνοι και οι Βλάχοι είχαν κοινά βοσκοτόπια, ο ένας έλεγε στον άλλον αναμέρα να περάσω.
0: Αναμέρα, να, αυτό που μου έλεγε η γιαγιά μου εμένα και δεν το καταλάβαινα.
1: Ναι, με την καλή λέξη. Ναι. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Οι Σαρακατζάνοι ήταν σκηνίτες, δεν είχαν συγκεκριμένο χωριό ούτε τόπο. Οι Βλάχοι ήταν οι μηνομάδες, είχαν τα χωριά τους, απλώς είχαν κοινά μέρη στα βοσκοτόπια που πηγαίνανε.
0: Μάλιστα.
1: Η σχέση των Σαρακατζάνων, η γλώσσα των Σαρακατζάνων είναι η ελληνική, καθαρή, με μια λαλιά, ένα μικρό ιδιωματισμό. Οι Βλάχοι μιλάνε, ο Βλάχος είναι αυτός που μιλάει βλάχικα, τη λατινογενή ρωμάνικη γλώσσα. Άρα για τη γλώσσα δεν υπάρχει καμία σχέση.
0: Άρα η διαμάχη καλά κρατεί μέχρι και σήμερα. Ξεκάθαρα.
1: Τώρα, επειδή ήταν οι πληθυσμοί αυτοί στα ίδια λιβάδια και είχαν, όπως είναι λογικό, αναμέρα να περάσω.
0: Αναμέρα να ταΐσω
1: το κουπάτι. Δηλαδή ανάμέρα κάνει στην άκρη. Δηλαδή,
0: αυτό.
1: Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει καμία διαμάχη. Mm-hmm. Εμείς αγαπούμε σαν Σαρακατσάνοι όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Οι Βλάχοι έχουν τη δικιά τους ιστορία. Οι μεγαλύτεροι ευεργέτες είναι στην Αθήνα Βλάχοι. Mm-hmm. Άρα δεν έχουμε καμιά διαφορά. Απλώς ήταν κατά περιόδους κάτι το οποίο είναι μύθος τώρα. Γιατί πραγματικά
0: όλοι οι Έλληνες
1: πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Έτσι. Γιατί έχουμε ένα γερό μοσαϊκό και ένα γερό παζλ ελληνικό. Άρα ας κοιτάμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά τα λίγα που μας χωρίζουν.
0: Αναμέρα να περάσουμε λοιπόν που μου έλεγε και εμένα η γιαγιά μου η Βιβί. Πάμε στην αυριανή εκδήλωση. Ιδανικά κύριε Μουτσιάνα, τι θα θέλατε να περάσετε αύριο στο κοινό, έτσι με τι συνέστημα να φύγει από αυτή την εκδήλωση και αν έρχονται, αυτό είναι κλασική ερώτηση που σας ρωτάω, οι νέοι άνθρωποι.
1: Καταρχήν οι νέοι πραγματικά είναι συγκινητικό.
0: Αυτό.
1: Σε αυτήν την έρευνα που κάνουμε πλαισιώνουν το κέντρο νέα παιδιά επιστήμονες που θέλουν να βοηθήσουν μέσα από την επιστημονισύνη τους. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και βρίσκουν αντικείμενο. Δηλαδή δασολόγοι, γλωσσολόγοι, άνθρωποι που ασχολούνται με την αρχαιολογία.
0: Όπως είναι και οι καλεσμένοι σας αύριο, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι νέα παιδιά, δικά μας παιδιά, τα οποία θέλουν να βοηθήσουν αυτή τη διαδικασία. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι γιατί θα έρθει κάποιος σε μια τέτοια εκδήλωση. Πρώτον, για να γνωρίσει μια ζωή που κάνανε μια διαφορετική ελληνική φυλή. Δεύτερον, να ταξιδέψει στον χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Στον χώρο και στον χρόνο. Τρίτον, αυτά που θα ακούσει θα είναι πολύ οικεία στους περισσότερους, γιατί η ελληνική γλώσσα με τη σαρακατσάνικη είναι σχεδόν η ίδια.
0: Mm-hmm.
1: Έχει μόνο μια μικρή διαφορά η λαλιά.
0: Έτσι.
1: Και θα τους θυμίζουν αυτά που έζησαν στα χωριά τους, στην επαρχία και φυσικά εκείνη η πληθυσμιακή ομάδα η οποία είναι συγκινητικό που έρχεται είναι η αστή. Οι Θεσσαλονικοί δηλαδή που δεν έχουν χωριά, που δεν έχουν ζήσει τους Σαρακατσάνους και αυτόν τον τρόπο ζωής και έρχονται και τους ταξιδεύουμε και φεύγουν γοητευμένοι. Άρα υπάρχει ένας λόγος για όλους τους παραπάνω, κάποιος να πει αύριο στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Πολύ σπουδαίο αυτό το έργο, γενικότερα και του κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών και χαίρομαι μεταξύ μας που είμαι από αυτές που είχα χωριό, τώρα δεν έχω, αλλά είχα χωριό και λίγο πρόλαβα και την τουαλέτα έξω από το σπίτι και τα βαμβάκια και τα σφαχτάρια και τα πράιτα και όλα αυτά και ανέβηκα και σε τρακτέρ και όλα αυτά με την Σαρακατσάνα τη γιαγιά. Λοιπόν, επόμενα σχέδια, εκδηλώσεις πέραν της αυριανής κλείνοντας.
1: Τόνια, εμείς έχουμε πολλές θεματικές ενότητες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σε έρευνα, ερευνούμε και όταν έχουμε αποτελέσματα θα τα ανακοινώνουμε γιατί πρέπει με σεβασμό στην παράδοση και στην ιστορία, με πολύ μεγάλη ευθύνη,
0: mm-hmm.
1: με τη συνομοσύνη να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Γιατί το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών είναι ένας φορέας ο οποίος προσπαθεί να τεκμηριώσει τον πολιτισμό του Σαρακατσάνων σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια. Άρα, το επόμενο που έχουμε να κάνουμε είναι η γαστρονομία, το οποίο το δουλεύουμε και όταν θα είναι έτοιμο θα κάνουμε μια εκδήλωση, γιατί πραγματικά θέλουν ο κόσμος να γνωρίσει τη γαστρονομία των Σαρακατσάνων.
0: Αυτό που βάσει
1: είχαν το γάλα, το τυρί και το κρέας.
0: Το τυρί, το γάλα, εγώ θυμάμαι από τον θείο μου πάντα τυρί, γάλα, κρέας και ρετσινάκι. Έτσι μου λέει.
1: Είχαμε τη βάση, είχαμε τα δικά μας, ήμασταν αυτάρκης σε αυτό το χώρο, άρα αναπτύξαμε τη γαστρονομία πάνω σε αυτά τα επίπεδα, τα οποία ο κόσμος θα περιμένει σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα υπάρχουν ανακοινώσεις, γιατί η γαστρονομία είναι και κάτι που επηρεάζει την ψυχολογία του ανθρώπου.
0: Πάρα πολύ. Και είναι και απόλαυση, έτσι.
1: 100%.
0: Λοιπόν, προς το παρόν, ας μείνουμε στην εκδήλωση στη Στράτα και στο Λιβάδι. Διαδρομές, φυτονήμια και πολιτιστική μνήμη των Σαρακατσανέων. Αύριο Παρασκευή, 16 του Οκτώβρη, στις 7.30. Είστε όλοι προσκεκλημένοι και καλεσμένοι στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 7.30, ξαναλέμε, είναι η είσοδος ελεύθερη. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εκτός το ότι βλέπετε με σεβασμό και ευθύνη αυτό που λέτε, το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών και την παράδοση και τις ρίζες, είστε πάντα όμως με στραμμένο το βλέμμα προς το μέλλον. Και γι' αυτό νομίζω ότι σας ακολουθούν και οι νέοι άνθρωποι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τόνια, για την
0: ευκαιρία. Εμείς ευχαριστούμε. Εγώ λοιπόν, τώρα θυμήθηκα το χωριό, θυμήθηκα το θείο μου, το Μίτσο που μου έλεγε.
1: Το βήμα είναι να σε κάνουμε μέλος του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών. Έχεις όλα τα εχέγγυα, είσαι δικηγόρος εξαιρετική, έχεις τις νομικές υπηρεσίες, έχεις και
0: μη μου τα λέτε αυτά, κοκκινίζω, δεν θέλω.
1: Οπότε το επόμενο βήμα είναι να όλοι μαζί να προχωρήσουμε να κάνουμε το κέντρο πιο ελκυστικό και πιο αποτελεσματικό.
0: Έτσι, ακριβώς και αυτό που είπατε, όλοι μαζί, χέρι-χέρι, όλοι αλληλεγγύοι. Αλλά θυμάμαι πάλι κλείνοντας, κύριε Βουτσιάνα, θα το πω, δεν μπορώ, θα σκάσω, το θείο μου τον Μίτσο που του έλεγα γκαζόζα βάλουμε, μικρό κορίτσι μου. Λέει, τι γκαζόζα, λέει, ρε τσινάκι θα πιει.
1: Σαρακατσάνα. Εντάξει, υπάρχουν
0: έτσι αυτά ξεκινάνε.
1: Ναι, ξεκινάνε όλα αυτά και πραγματικά εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι ο λαϊκός μας πολιτισμός είναι σε κίνδυνος, όπως ήταν και το λογότυπο του Υπουργείου Πολιτισμού, και πρέπει να αναβιώνουμε την παράδοση, να αντιστεκόμαστε στην απειλή της λύθης, να ερευνούμε το μέλλον της κληρονομιάς μας. Και έτσι θα είμαστε όλοι πιο υπεύθυνοι απέναντι σε αυτό που παραλάβαμε από τους γονείς μας, να το παραδώσουμε στα παιδιά μας.
0: Και λίγο χαμόγελο και λίγο θετική διάθεση και λίγο αισιοδοξία και λίγο έτσι να τα βλέπουμε αυτό που είπατε κι εσείς, και με αλληλεγγύη και με αγάπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μουτσιάνα, που ήσασταν στην παρέα. Εννοείται εμείς θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και σας καρτερούμε αύριο το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο, Σαρακατσάνη και μη και Βλάχη και τα πάντα όλα. Και Πόντι και όλοι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και εις άλλα με υγεία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο ατύχημα στη Motor Oil. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο εργαζόμενοι φέρουν πολλαπλά τραύματα και εγκάφματα. Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Κοινή γραμμή, αλλά χωρίς ακόμη τελική συμφωνία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνεται στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου για την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Ακατάσχεται η πρώτη κατοικία για χρέη προς το δημόσιο, αν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, ο οποίος το 2009 σκότωσε 13 ανθρώπους. Κάθειρξη 5 ετών σε πρώην στρατιωτικό για την κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού. Σε 24ωρη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκη το Σάββατο στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα σπίτι του αγωνιστή. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

We Were Born to Die, Lana Del Rey, αλλιώς Memento Mori, είναι το μότο μου. Μια λατινική φράση που σημαίνει θυμίσου ότι είσαι θνητός. Γιατί αν το καταλάβουμε αυτό, θα περνάμε κάθε μέρα καλύτερα. Η Lana Del Rey, άκου να δεις, επέστρεψε στη σκηνή το περασμένο Σαββατοκύριακο με αφορμή μια συναυλία στο πλαίσιο του Grand Prix της Φόρμουλα 1 στη Σιγκαπούρη, πραγματοποιώντας την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση έπειτα από σχεδόν ένα χρόνο. Πολύ μελαγχολία αυτή η κοπέλα, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Το σετ της διαπέρασε διαφορετικές φάσεις της καριέρας της, με τραγούδια όπως το Young and Beautiful, το Video Games, το Summertime Sadness, νομίζω τα περισσότερα είναι γνωστά. Άρα περιλάμβανε και ένα από τα singles του επόμενου της δίσκου, το είπα, που φέρει τον τίτλο Stove. Η Del Rey ερμήνευσε και το μάλλον θα έλεγε κανείς αδιάφορο, το White Feather Hawk Dale Deer Hunter, όλο αυτό μαζί, το οποίο κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο που μας πέρασε, το οποίο είναι και κυριολεκτικά οικογενειακή υπόθεση, διότι γράφτηκε από τη Lana Del Rey με το σύζυγο, με την αδελφή και το γαμπρό μαζί. Όλο το σόι. Λοιπόν, για την ιστορία, το Stove το περιμένουμε εδώ και καιρό. Είχε ήδη περάσει από αρκετές αναβολές και αλλαγές. Ο δίσκος ανακοινώθηκε αρχικά τον Ιανουάριο του 2024 με τίτλο τότε Lasso. Τον είχε προλογίσει ως την πρώτη της ολοκληρωμένη στροφή προς την country μουσική σκηνή. Τώρα, το πότε τελικά θα κυκλοφορήσει για τους fans της Lana Del Rey αυτό το πόνημα είναι λίγο μυστήριο μέχρι και σήμερα. Σήμερα 15 του Οκτώβρη, απόγευμα Πέμπτης. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Λοιπόν, και άκου να δεις τώρα. Με αφορμή το γεγονός που σας έλεγα ότι αύριο θα λάβει χώρα η εκδήλωση στη Στράτα και στο Λιβάδι, διαδρομές, φυτονίμια και πολιτιστική μνήμη των Σαρακατσανέων, αύριο Παρασκευή 16 του Οκτώβρη στις 7.30, είσοδος ελεύθερη, σας τα λέμε από τώρα για να ξέρετε να γνωρίζετε, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μια εξαιρετική εκδήλωση, όχι μόνο για τους Σαρακατσάνους, γενικότερα. Έχω και τον άντρα μου, ρεσί Τάσο, λέει όλα τα είπατε, δεν είπατε, λέει, για την εξέλιξη της Σαρακοτσάνας. Έτσι με λέει. Από Σαρακατσάνα με λέει Σαρακοτσάνα. Κατάλαβες, κάνε άντρα να δεις χαΐρι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Weekend, The Mouth to a Flame για τη συνέχεια. Αν θέλετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 στο Viber, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Κατάλαβες, αντί για Σαρακατσάνα με είπε και Σαρακοτσάνα.

Άκου να δεις. Πολύ ωραίο το ανέκδοτο που μου είπες, Δημήτρη, αλλά έχω ένα κακό. Δεν μπορώ να απομνημονεύσω ανέκδοτο και να το μεταφέρω. Δεν θυμάμαι κανένα. Δηλαδή, έχω ένα φίλο που λέει συνέχεια υπέροχα ανέκδοτα και γελάμε όλοι πάρα πολύ. Είναι η ψυχή της παρέας, ο Γιάννης. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Και συνέχεια, όποτε βγαίνουμε έξω, του λέμε πες ένα ανέκδοτο, πες ένα ανέκδοτο.

επίσημα τώρα, 25 χρόνια μετά, στο πλαίσιο της επετειακής έκδοσης του άλμπουμ Pre-Day. Μπορεί να έχουν περάσει 25 χρόνια, αλλά αυτό το She'll Never Be Me έχει, σου λέει, έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, γιατί και η στίχη του είναι διαφορετική, διότι περιστρέφεται γύρω από έναν πρώην σύντροφο που προχωράει σε μια νέα σχέση, με την αφηγήτρια να επιμένει πως καμία άλλη δεν θα μπορεί να πάρει τη θέση της. Έτσι, πολύ μου αρέσουν αυτά. Είναι δύσκολο, σου λέει, να μην το ακούσει κανείς μέσα από το πρίσμα της πολύ συζητημένης σχέσης της Spears και του Justin Timberlake, η οποία έτσι για την ιστορία είχε διαρκέσει από το 1999 έως το 2002, όχι 20, πολλά είπα. Η επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού εντάσσεται στους εορτασμούς για τα 25 χρόνια του Britney, το οποίο μεταξύ άλλων θα κυκλοφορήσει σε επετειακή έκδοση τώρα το Νοέμβριο, στις 6 του Νοέμβρη του 2026. Ένα κομμάτι που σου λέει περίμενε 25 χρόνια για να έρθει στο φως. Τι λες τώρα. Θα ακούσουμε Britney Spears για τη συνέχεια βέβαια, σε κάθε περίπτωση, αλλά εδώ σε μια σύμπραξή της με τον αγαπημένο Elton John.

Ελπίζω να έχω μεταδώσει το σωστό τραγούδι, φίλε Δημήτρη, από τη Λάρισα, που το αφιερώνει στο φίλο μας το Βασίλη από την Καβάλα. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Πώς ενωνόμαστε εδώ, σε αυτή την εκπομπή. Εδώ στα άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 5ης, 15 του Οκτώβρη. Η 5η, είπαμε, είναι αγαπημένη μέρα για τους συνεφίλ, διότι βγαίνουν οι νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες. Πάμε γρήγορα να δούμε. Street Fighter, μόνο από το όνομα καταλαβαίνετε ότι είναι ταινία δράσης που σε πάει κάπου στο 1993 πίσω από ένα βίαιο, λέει, πρωτάθλημα κρύβεται μια θανάσιμη συνωμοσία μιας εγκληματικής οργάνωσης κουλουπού-κουλουπού. Η ταινία αποτελεί την τρίτη μεγάλη μήκους live action κινηματογραφική μεταφορά βασισμένη στη σειρά βιντεοπαιχνιδιών, video games, Street Fighter της Capcom. Δεν με ενδιαφέρει. Έτσι ξαφνικά, αυτό είναι δραματική ταινία, αν θέλετε έτσι κάτι σε δράμα, σε σκηνοθεσία Ριουσούκε Χαμαγκούτζι. Το είπα σωστά. Λοιπόν, η Θυσία νομίζω ότι είναι η πολυαναμενόμενη ταινία αυτής της εβδομάδας, το Sacrifice, διότι εννοείται γυρίστηκε και στην Ελλάδα. Τώρα, εντάξει, για το Sacrifice είναι μια κωμική ταινία δράσης, περιπέτειας, του δικού μας, θα πω εγώ, Ρωμέν Γαβρά, με τον Chris Evans στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μάλιστα, πρόσφατα βρισκόντουσαν και εδώ στην Ελλάδα για την πρεμιέρα αυτής της ταινίας. Λίγα λόγια για την ιστορία. Εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια ενός λαμπερού φιλανθρωπικού γκαλά σε ένα ελληνικό νησί. Μία ομάδα ριζοσπαστών, οικολόγων, τρομοκρατών, καθοδηγούμενη από μία μυστηριώδη προφητεία ηφαιστείου, εισβάλλει, σου λέει, στην εκδήλωση και παίρνει ομήρους. Στόχος τους είναι να θυσιάσουν τρία συγκεκριμένα άτομα: έναν ναρκισιστή στάρ του σινεμά που περνάει υπαρξιακή κρίση, τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου και μία άτυχη γυναίκα. Νομίζω η άτυχη γυναίκα, επειδή είναι και άτυχη, αυτή θα την πληρώσει. Δεν ξέρω, δεν έχω δει την ταινία, προκειμένου να σώσουν την ανθρωπότητα. Αν θες κάτι σε ελληνικό, έρχεται η Βαλίτσα, από ό,τι διαβάζω εδώ, ελληνική έτσι ταινία για σήμερα. Και τέλος, επίσης πάλι δραματική, το Wall Fall, δηλαδή η πτώση της φάλαινας. Από την άλλη έχουμε και ταινίες για όλη την οικογένεια, Μπαλωματούλης, πάρα πολύ ωραία, animation, και φυσικά ο Ασχημογλυκούλης. Πάρα πολύ μου αρέσουν αυτές τις ταινίες.

Μεταξύ άλλων, σήμερα διαβάσαμε ότι πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο David Sherkamp. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το rock συγκρότημα των Pavlov's Dog, ιδρυτικό μέλος, τραγουδιστής, κιθαρίστας των Pavlov's Dog, του ξεχωριστού αυτού συγκροτήματος που άφησε το δικό του αποτύπωμα στον χώρο του classic rock. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η βιολίστρια η Abby Stalling μέσω ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε εκ μέρους της μπάντας. Με πιο βαριά καρδιά ανακοινώνουμε την απροσδόκητη απώλεια του δημιουργικού μας πυρήνα τραγουδιστή αγαπημένου μας φίλου David Sherkamp, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 13 Οκτωβρίου, αφήνει πίσω του μία κληρονομιά αστήρευτης δημιουργικότητας, μοναδικής καλλιτεχνικής έκφρασης και ένα μουσικό έργο που έχει αγγίξει ανθρώπους διαφορετικών γενεών σε κάθε γωνιά του κόσμου. Λέει κι άλλα στη συγκεκριμένη της ανάρτηση. Εγώ δεν ξέρω αν θυμάστε παλαιότερη έναν αστικό μύθο που ήταν πάντα γνωστός για αυτή την πολύ λεπτή φωνή, που όταν ας πούμε εμείς ήμασταν μικροί, μας λέγαν ότι επειδή τον κοροϊδεύαν συσσαγωγικά για τη λεπτή του τη φωνή, ότι ο ίδιος αυτοκτόνησε. Το θυμάσαι, Τάσο Τριανταφύλου. Και όταν τελικά είδαμε live και εδώ στη Θεσσαλονίκη, λέμε τι έγινε. Λοιπόν, εντάξει, εξαιρετική Τζούλια. Με αυτό θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Αφού σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω τον Τάσο τον Τριανταφύλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς ανταμώνουμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πορεία σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από εργατικά σωματεία, συλλογικότητες, φορείς της πόλης αλλά και συλλόγους συνταξιούχων στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης εναντίον στην ακρίβεια, και σε αυτή αναμένεται να συμμετέχουν και πολλοί άλλοι, ακόμη και φοιτητές. Έκρηξη σημειώθηκε σε καταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι ηλικίας 59 και 40 ετών. Το περιστατικό σημειώθηκε σε μονάδα όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης σε εναλλάκτη υψηλής πίεσης. Οι δύο εργαζόμενοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ένας φέρει εγκάβματα ενώ ο δεύτερος έχει υποστεί κατάγματα. Οι γιατροί αξιολογούν την κατάστασή τους και θα κριθούν αν απαιτείται διασωλήνωση και διακομιδή σε νοσοκομείο της Αττικής. Το νέο συμβάν έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την έκρηξη που είχε σημειωθεί στις 9 Οκτωβρίου, επίσης στις εγκαταστάσεις της Motorola, στην οποία είχαν χάσει τη ζωή τους δύο εργολάβοι εργαζόμενοι. Για εκείνο το περιστατικό είχαν γίνει 4 συλλήψεις. Τέλος, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον ο οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Κοινή γραμμή, αλλά χωρίς ακόμη τελική συμφωνία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνεται στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, πρότεινε τροποποιήσει στο σχέδιο συμπερασμάτων, με τους 27 να αναμένεται να επανέλθουν στο κείμενο. Νωρίτερα έχει γίνει γνωστό ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Επίσης, ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα, σκληρές διαπραγματεύσεις διεξάγονται και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Στη φυλακή οδηγεί απόφαση του εφετείου Θεσσαλονίκης έναν πρώην υπαξιωματικό του στρατού, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθερξη 5 ετών για την κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μαζί του καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα, όλοι ιδιώτες, εκ των οποίων οι δύο ηθικοί αυτούργοι σε εξαιτή κάθερξη. Νέα έρευνα παρουσίαση εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ιατρείο της Οδού Κορνεάδου στο Κολωνάκι, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναζήτησαν ουσίες που προκαλούν καταστολή ή μέθη και ενδεχομένως χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των ιατρικών πράξεων που εξετάζονται από την ανάκριση. Οι συνήγοροι των δύο γιατρών υποστήριξαν ότι η έρευνα συνδέεται με τη διαδικασία αποδέσμευσης του χώρου, καθώς έχει καταγγελθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο του ιατρικού και πρόκειται να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη. Σε συγκέντρωση το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας στην πλατεία Βουνακίου καλούν φορείς και τοπική αυτοδιοίκηση της Χίου, διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τετράμινη διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου της Χίου. Την επόμενη μέρα της κινητοποίησης στο νησί θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας στην κεντρική κυβέρνηση από τους εκπροσώπους των θεσμικών φορέων του νησιού στην Αθήνα. Εκτός συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του δράστη της επίθεσης στη βάση Fort Hood, κάτι που είχε προκαλέσει οργή στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Θα εκτελεστεί όπως έχει προγραμματιστεί από το εκτελεστικό απόσπασμα, αλλά αυτό το γεγονός δεν θα μεταδοθεί ζωντανά, έγραψε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων στο Truth Social. Στην Κωνσταντινούπολη, 3 νεκροί και 4 αγνώμοι είναι από τις καταρακτώδεις βροχές. Δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ δεκάδες πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν. Και να επιστρέψουμε στα δικά μας. Η ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Το ευρύ κοινό την αγάπησε ιδιαίτερα μέσα από τη θρυλική σειρά της ΕΡΤ Λοξάνδρα που προβλήθηκε το 1980. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Υπήρξε ερμηνεύθρια με οξύ κριτήριο αλλά και ενεργός πολίτης με γνήσιο ενδιαφέρον για τα κοινά, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα έχουμε αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές, οι οποίες από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
6: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Μια ιστορία θα σας πω.
9: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
10: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
9: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
10: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Έξω βρέχει. Σκέφτομαι καμιά φορά πως οι αναφορές στο παρόν δεν βολεύουν ενδεχομένως για κάποιον που θα ακούσει μία εκπομπή από το αρχείο καιρό μετά. Αλλά από την άλλη, φίλες και φίλοι, είναι μία ιστορική καταγραφή, μικρή μεν αλλά σημαντική. Στις 15 Οκτωβρίου του 2021 στη Θεσσαλονίκη έβρεχε. Πιθανολογώ και αλλού. Καιρός για σπίτι. Μέσα. Ένα ζεστό τσάι, μια σοκολάτα και γιατί όχι, ένα ωραίο μπράντι από αυτά που οριμάζουν κάπου στη Βουργουνδία. Συντροφιά με κάποιο ωραίο αποξηραμένο σίκο, βασιλικούς χουρμάδες ή μαύρη σοκολάτα. Σε αυτά τα ευγενή ποτά, ως γνωστόν, ανοησίες του στυλ πατατάκια, οι ξηροί καρποί απαγορεύονται. Τραβάς λίγο την κουρτίνα και χάνεσαι έξω. Δεν χρειάζεται μελαγχολία, φίλες και φίλοι, προς Θεού. Η βροχή είναι ωραίο πράγμα. Ποτίζεται η γη. Έχουν νερό τα χωράφια. Έχουν νερό οι πηγές και τα ποτάμια. Διότι θα γίνει ο κύκλος των εποχών. Και στην ανομβρία, στα ποτίσματα, θα έχουμε σώσει κάμποσο νερό. Χάνεσαι λοιπόν εκεί έξω και αφήνεις τη φαντασία σου να πετάξει. Για παράδειγμα, είσαι μπρος στον καθρέφτη, φοράς το ωραίο σου κοστούμι, παπιγιόν ή γραβάτα, το μακρύ φόρεμα και τις ψιλοτάκουνες γόβες αν είσαι κυρία, μία τελευταία ματιά στο ρολόι, μην αργήσεις, διότι πρέπει να πας στον Broadway απόψε, έχει παράσταση. Μπορώ βέβαια να σας το κάνω ακόμη πιο δυνατό. Είσαι πιανίστας, κιθαρίστας, σαξοφωνίστας και προβάρεις το όργανο με κλειστές τις κουρτίνες. Ακούς τον κόσμο να μπαίνει σιγά σιγά. Κάποιος από την παρέα δίνει το λα και αρχίζουν όλοι να χορδίζουν τα όργανά τους. Έχεις εκείνη την αγωνία του να πάνε όλα καλά. Και ξαφνικά ανοίγει πόρτα και σκάει μύτη αυτός που θα σου πάρει το άγχος και θα το κάνει δημιουργία. Μπαίνει μέσα ο Cole Porter. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, διαλέξτε αν θέλετε να είστε πάνω στη σκηνή ή κάτω από αυτήν. Όπως και να έχει, ωραία θα περάσετε. Εκτός και αν θέλετε να παραμείνετε στο σπίτι. Συντροφιά με το ραδιοφωνάκι. Δεκτό και αυτό. Σε αυτή την περίπτωση υποσχόμαστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να περάσετε όμορφα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Συντροφιά σήμερα με τον Κώστα Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη. Cole Porter σήμερα, φίλες και φίλοι. Το καταλάβατε, διότι ήταν αυτός που άνοιξε την πόρτα και είναι την πόρτα που βγάζει από τα παρασκήνια πάνω στη σκηνή και μετέτρεψε την αγωνία της ορχήστρας σε κάτι το δημιουργικό. Το τραγούδι που ακούσαμε πριν από λίγο, το I've Got You Under My Skin, ήταν από την παράσταση Born to Dance του 1936. Τραγούδι το οποίο ήταν υποψήφιο για καλύτερο τραγούδι από την Αμερικανική Ακαδημία, αλλά έχασε από ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, φίλες και φίλοι, τη χρονιά εκείνη, από το The Way You Look Tonight. Το πρώτο τραγούδι, η αλήθεια είναι, μας πήγε κατευθείαν στο Broadway, ήταν η Ethel Merman στο I Get a Kick Out of You του 1934 από την παράσταση Anything Goes. Ο Cole Porter γεννήθηκε στο Περού, όχι στο Περού της Λατινικής Αμερικής, υπάρχει κι άλλο Περού, το οποίο βρίσκεται στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το μοναδικό παιδί της οικογένειας που κατάφερε να επιζήσει άλλα χρόνια τότε. Ο πατέρας του, ο Samuel Fenwick Porter, ήταν φαρμακοποιός. Η δε μητέρα του Kate ήταν η κόρη της πλουσιότερης οικογένειας της Ινδιάνα. Δυναμική γυναίκα, φρόντισε νωρίς για την μουσική εκπαίδευση του μικρού και έτσι ο Cole έπαιζε καλά βιολί σε ηλικία 6 χρόνων, πιάνω στα 8 και έγραψε την πρώτη του οπερέτα, με τη βοήθεια βέβαια της μητέρας, όταν ήταν 10 χρόνων. Η μαμά πάντως, λίγο ψωνισμένη πρέπει να ήταν, γιατί το λέμε αυτό, δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι παραποίησε το καταγεγραμμένο έτος γέννησης, αλλάζοντάς το από το 1891 στα 1893, έτσι ώστε να εμφανίζεται στις σχολές πιο μεγάλος. Ο πατέρας του πάλι, ένας ντροπαλός άνθρωπος, που δεν έπαιξε κάποιον ουσιαστικό ρόλο στην ανατροφή του Porter, αν και ο έρασι τέχνης ποιητής δεν αποκλείεται να άφησε το στίγμα του σε απλά αλλά ουσιαστικά για να απαιτεί ζητήματα και γνώσεις, όπως είναι η ομοιοκαταληξία και το μέτρο. Έχουμε λοιπόν κάποια στοιχεία. Βάλτε και το ότι ο πατέρας ήταν ταλαντούχος τραγουδιστής και πιανίστας. Δεν είναι και λίγο, αλλά το είπαμε και νωρίτερα. Η σχέση πατέρα και γιου δεν ήταν ιδιαίτερος στενή. Βέβαια, τι είχε γίνει. Το σπιτικό τους, τη σπιτικό δηλαδή, σαράι σκέτο, στο οποίο έμενε η οικογένεια, το είχε χτίσει ο παππούς του από την πλευρά της μητέρας. Ο πλούσιος, που σας λέγαμε, και ξέρετε τώρα πώς γίνονται αυτά, και δεν γίνονται μόνο εδώ, παντού γίνεται. Ο παππούς, με τον παρά του ουσιαστικά, είχε λόγο για όλους και για όλα εκεί μέσα. Εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ θα κάνεις το άλλο, δεν μιλούσε και ο μπαμπάς. Στον μικρό Cole λοιπόν πάει μια μέρα και του λέει: «Κοίτα να δεις, εσύ θα γίνεις δικηγόρος». Στα παλιά του τα παπούτσια τον έγραψε ο πιτσιρικάς και βάλθηκε να γίνει μουσικός και μόνο μουσικός, αλλά το έκανε με στυλ για να μην έρθει σε ρήξη με τον παππού. Πήγε λοιπόν στο κολέγιο Worcester της Μασαχουσέτης το 1905, αλλά πήρε και το πιάνο μαζί του. Η ικανότητά του να συνθέτει και να οργανώνει από γιορτές στο σχολείο μέχρι και πάρτι τον έκαναν δημοφιλή σε όλες τις παρέες. Ήταν και καλός μαθητής. Και από εκεί στο Yale, πάντα καλός μαθητής και εκεί, αλλά ένας ακόμη καλύτερος μουσικός. 300 τραγούδια συνέθεσε όσο φοιτούσε στο Yale, μέχρι και τον ύμνο της ομάδας ποδοσφαίρου του κολεγίου, ο οποίος μέχρι και σήμερα παραμένει ο ίδιος. Αυτό που άλλαξε όμως ήταν η κατεύθυνση των σπουδών του όταν βρέθηκε στο Harvard
Ο Κολ Πόρτερ νομική δεν ήθελε πλέον. Σου λέει, οκ, καλά το πήγαμε μέχρι εδώ, ως πότε θα κρυβόμαστε. Ο κοσμήτωρας της σχολής, έξυπνος άνθρωπος, έβλεπε πως ο Πόρτερ έμοιαζε σαν πουλάκι σε κλουβί. Τον απελευθέρωσε λοιπόν και μάλιστα με ωραίο τρόπο, καθώς φρόντισε για την μεταγραφή πάντα στο Χάρβαρντ του Πόρτερ, αλλά από το τμήμα νομικής στο τμήμα μουσικών σπουδών. Αυτό ήταν. Τα πράγματα άλλαζαν, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και στρωμένος με ροδοπέταλο ο δρόμος του. Το 1915, φίλες και φίλοι, το πρώτο τραγούδι του Cole Porter στο Broadway, το Esmeralda, θα ακουστεί στο έργο Hands Up. Κάνει μπαμ με το καλημέρα και όλοι μιλούν για μια μεγάλη επιτυχία και ένα ανερχόμενο αστέρι, αλλά την επιτυχία ακολούθησε μια αποτυχία. Ανεβάζει την πρώτη του παραγωγή στο Broadway ένα χρόνο αργότερα, το 16, το έργο See America First, μια πατριωτική κομική όπερα, αλλά πιάνει πάτο και το έργο κατεβαίνει μετά από 2 εβδομάδες. Τι να κάνω εδώ, σου λέει, απογοητευμένος, παίρνει το καράβι και το 1917 περνά τον Ατλαντικό ωκεανό με προορισμό το Παρίσι, την ώρα που όλη η Ευρώπη συγκλονιζόταν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που είπαν πως το έκανε διότι ήθελε να καταταγεί στην αιμοσταγή λεωγεώνα των ξένων, αλλά οι ιστορικοί δεν συμφωνούν, ούτε και οι βιογράφοι του. Εκεί στο Παρίσι πάντως έζησε μια ξέφρενη ζωή, βέβαια γεμάτη πάρτι και χαρές, και παντρεύτηκε κιόλας την Λίντα Λι Τόμας το 1919. Η Τόμας ήταν ένα ζάμπλουτο κορίτσι από το Κεντάκι με τα ίδια ενδιαφέροντα, δηλαδή χλειδί, πάρτι, ταξίδια και μουσική. Τι άλλο να θέλεις τελικά από τη ζωή? Σκεφτείτε τώρα, από τη μία ο παππούς, που ποτέ δεν έπαψε να χρηματοδοτεί γερά τον εγγονό, παρά το ότι σούφρωσε λίγο τα φρύδια του όταν ο Κόλ άλλαξε κατεύθυνση, και από την άλλη ένας γάμος με μία ζάμπλουτη. Ζωή χαρισάμενη για τον Cole Porter, που αμέσως μετά το γάμο του έλαβε κάποιες παραγγελίες για συνθέσεις σε παραστάσεις τόσο στη Βρετανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως για παράδειγμα τα The Blue Boys Blues και το Olga Come Back to the Volga.

Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, Jack Armstrong και Phil Sachs στο τραγούδι Let's Do It, Let's Fall in Love από το musical, από την κωμωδία musical Paris του 1928. Ένα τραγούδι το οποίο είχε προκαλέσει την εποχή εκείνη, και το λέμε αυτό διότι στην πρώτη του έκδοση, στο ξεκίνημα, γράφει Chinks do it, Japs do it, Up in Lapland, Little Laps do it. Αλλά ο όρος Chinks, αναφερόμενο σε, ως επιτοπλίστων, σε μετανάστες από την Κίνα, Japs, μετανάστες από την Ιαπωνία, και Laps, ανθρώπους οι οποίοι προέρχονταν από την περιοχή της Νορβηγίας, της Ουγγαρίας, Βόρεια Ευρώπη γενικότερα, ήταν υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί στα χρόνια εκείνα, και η αλήθεια ήταν ότι ενόχλησε. Ο Πόρτερ ήθελε απλά να κάνει χρήση εκφράσεων οι οποίες ακούγονταν καθημερινά στους δρόμους, χωρίς όνει και καλά να ήθελε να προσβάλλει κάποιον. Όπως και να έχει, άλλαξε το συγκεκριμένο τραγούδι στο σημείο αυτό, και στις μεταγενέστερες εκδόσεις ακούγεται διαφορετικό. Το 1923 ο Cole Porter, σε συνεργασία με τον Gerald Murphy, συνέθεσε ένα μικρό μπαλέτο, αρχικά με τίτλο Landed and Then Within the Quota, απεικονίζοντας σατυρικά τις περιπέτειες ενός μετανάστη στην Αμερική, ο οποίος γίνεται star στον κινηματογράφο. Το έργο του Porter ήταν μία από τις πρώτες συμφωνικές συνθέσεις με βάση τη jazz, και μάλιστα 4 μήνες πριν από τη ραψοδία του George Gershwin, και έγινε δεκτή αυτή η σύνθεση πάρα πολύ, τόσο από τους Γάλλους όσο και από τους Αμερικανούς κριτικούς, μετά την πρεμιέρα στο Θέατρο των Ηλυσίων τον Οκτώβριο του 1923. Ο Cole Porter είναι 36 πλέον και επανεισάγεται, θα λέγαμε, στο Broadway το 28 με το musical Παρίσι. Ακούσαμε νωρίτερα λοιπόν το τραγούδι Let's Do It, Let's Fall in Love. Το Παρίσι, την πρώτη του επιτυχία, με πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Δεν ήταν μόνο το Let's Do It, διότι μπορεί να βρείτε και έτσι τον τίτλο, ήταν και το Let's Misbehave. Ο παραγωγός Κόχραν ζεστάθηκε από την επιτυχία του Paris και ήθελε παραπάνω δουλειές. Η παράσταση Wake Up and Dream ήταν αυτό που ήθελε. Ανέβηκε 263 φορές στο Λονδίνο, και μετά βέβαια ο Κόχραν, έξυπνος ήτανε, το μετέφερε στη Νέα Υόρκη ένα χρόνο αργότερα, το 1929. Αλλά την ώρα που το μετέφερε έπεφταν και οι δείκτες της Wall Street στο μεγάλο κράχ της χρονιάς εκείνης. Για το προφίλ του Πόρτερ όμως, παρά το ότι το έργο κατέβηκε μετά από 132 παραστάσεις λόγω του οικονομικού κράχ, ήταν μια μεγάλη επιτυχία από την οποία ξεχώρισε το τότε, αλλά και μέχρι τις μέρες μας, σε διασκευές πάρα πολλές φορές, σε δημοφιλές τραγούδι. Είναι αυτό το οποίο ακούγεται, που το έχουμε συντροφιά σε αυτό το κεφάλαιο, το What is this thing called love? When love blew in through my window wide. Ο Cole Porter δέχεται νέες προτάσεις, αλλά σύμφωνα με τους ειδικούς της εποχής, κάνει το λάθος να γράψει τη μουσική για την ταινία «Η μάχη του Παρισιού» της Paramount. Μια ταινία που δεν τα πήγε καθόλου καλά. Μπορεί να λένε οι κριτικοί, αλλά για τον ίδιο κανένα πρόβλημα. Αμέσως μετά θα αφήσει το στίγμα του στην παράσταση 50 Million Frenchmen, για την οποία έγραψε 28 συνθέσεις, μεταξύ των οποίων οι επιτυχίες You Do Something to Me, You've Got a Thing και το The Tale of the Oyster. Οι κριτικές μοιράστηκαν τότε, αλλά και μόνο το ότι ο Τόνι Μπένετ συμπεριέλαβε συγκεκριμένα κομμάτια σε ντουέτα του με τη Lady Gaga, αντιλαμβάνεστε έτσι πόσα χρόνια αργότερα,
την μεγάλη εκείνη επιτυχία της εποχής. Το είχε πει τότε ένας άλλος μεγάλος του πενταγράμμου, ο Irving Berlin. Τι είχε πει? «Η καλύτερη μουσική κωμωδία που έχω ακούσει εδώ και χρόνια», και καταλήγει, «μία από τις καλύτερες συλλογές τραγουδιών που έχω ακούσει ποτέ».

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στο μεγάλο συνθέτη και στη χορηγό Cole Porter, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. My heart belongs to Daddy. Και ποιος ή μάλλον και ποια δεν τραγούδησε από τις μεγάλες μορφές του πενταγράμμου, του Hollywood, του Broadway το συγκεκριμένο τραγούδι? Εδώ, φίλες και φίλοι, είναι η πρώτη εκτέλεση. Η Mary Martin αποδίδει το τραγούδι του Cole Porter από το 1938, παρακαλώ. Και εκεί που η παραγωγή ήταν στο τσακ να κατεβάσουν την παράσταση 50 Million Frenchmen, αλλάζουν γνώμη μετά τα λόγια του Μπέρλινγκ, θα τα θυμάστε, πριν από το τραγούδι μας. Και κάπως έτσι η παράσταση παρέμεινε στη θέση της για 254 φορές. Ο Porter είχε πολλά στις συνθέσεις του και όλα αυτά τον έκαναν αγαπητό από τον κόσμο. Προσέξτε, όχι πως είναι πάντα σχετικό αυτό, προς Θεού, αυτό που θα πω, αλλά μια ματιά στην ανέμελη και γεμάτη χρώματα ζωή του μπορεί να μας δώσει να καταλάβουμε πολλά. Ο αισθησιασμός δεν έλειπε ποτέ από τα έργα του. Υπήρχε μια έντονη εσωτερικότητα, θα λέγαμε, που ωστόσο έβγαινε προς τα έξω με μπόλικη σπιρτάδα. Να, για παράδειγμα, ακούμε εδώ τον Fred Astaire στο I've Got My Eyes On You από το 1940, Broadway Melody. Ένα τραγούδι το οποίο κουβαλάει τη σπιρτάδα. Ο συνδυασμός αυτός, αισθησιασμός δηλαδή, έντονη εσωτερικότητα αλλά και σπιρτάδα, είναι για τους ειδικούς αλλά και για το κοινό τα βασικά χαρακτηριστικά του Cole Porter. Μας τυχαίνει σε πολλούς καλλιτέχνες, ξέρετε. Αυτό το ανοίγεις το ραδιόφωνο και λες «Οπ-οπ, να ξέρεις, αυτός είναι Porter». Η δεκαετία του 30 ήταν η χρυσή εποχή του, με πάρα πολλές επιτυχημένες παραστάσεις που τον κατέστησαν ως έναν από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της μουσικής σκηνής του Broadway. Σε αντίθεση με πολλούς επιτυχημένους συνθέτες του Broadway, ο Porter έγραφε για τα τραγούδια του τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους. Αυτή η σπιρτάδα του μάλλον ήταν που όθησε τους παραγωγούς να του αναθέσουν τη μουσική για την τελευταία επισκηνής παράσταση του Fred Astaire, τον Guy Divorce, του 1932. Με μια τεράστια επιτυχία, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι του Porter, το Night and Day. Η παράσταση έσπασε ταμεία και για τον Porter θα ακολουθήσει άλλη μία στο West End, το Nymph Errand του 1933, με παραγωγό ποιον άλλον, τον Cochran, στο θέατρο Αντέλφι. Μεταξύ των επιτυχημένων τραγουδιών που συνέθεσε ο Porter για την παράσταση εκείνη ήταν τα Experiment και The Physician για τον Lawrence και Solomon για την Elizabeth Wells. Ο Porter πάνω απ' όλα έχει καταλάβει για τα καλά το κλίμα της εποχής. Μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Το στυλ του και η μουσική του είναι αντίδοτο στο οικονομικό κράχ που έχει στείλει στην κατάθλιψη και στην αυτοκτονία χιλιάδες Αμερικανούς. Βλέπετε πως αντιδρά η τέχνη, ή μάλλον πως αντιδρούν οι καλλιτέχνες μέσω της τέχνης. Το Ομοσπονδιακό Θέατρο στα χρόνια εκείνα, παρά τις δυσκολίες, ανακάμπτει πολύ γρήγορα, σε βαθμό που κάποιοι θα πούν πως βρίσκεται στις δόξες του. Στον Broadway καθημερινά ανεβαίνουν θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες συντηρούν ένα μεγάλο μέρος του σωματείου των ηθοποιών και περιορίζουν και τα μεγάλα ποσοστά της ανεργίας στον κλάδο. Είναι άλλωστε και η εποχή που ο συνδικαλισμός κάνει τα πρώτα του βήματα, Οι καλλιτέχνες δεν είναι πλέον έρμεα των παραγωγών και των ιδιοκτητών των θεάτρων. Ναι, δεν μιλάμε για ένα παράδεισο, στα 29 είμαστε,
ή μάλλον στα χρόνια μετά το 29. Ούτε ήταν όλοι τυχεροί. Οι ηθοποιοί στα χρόνια εκείνα, εκτός από την οικονομική ανέχεια, είχαν να αντιμετωπίσουν και την λογοκρισία. Είμαστε στα χρόνια στα οποία μέχρι και ο Σέξπιρ θεωρείται επικίνδυνος κομμουνιστής. Και ο Πόρτερ έφαγε λογοκρισία, μάλιστα, στην τελευταία του για τη δεκαετία του 30 παράσταση, και συγκεκριμένα το 39, για το έργο «Do Barry Was a Lady», με πρωταγωνιστές την Μέρμαν και Μπερτ Λαρ. Τελικά όμως, όσο σε ενοχλούν, τόσο καλό σου κάνουν. Δεν εξηγείται αλλιώς. 408 παραστάσεις έγραψε το έργο, που φιλοξενεί και αυτό κορυφαίες επιτυχίες του Πόρτερ στη μουσική, όπως τα «But in the morning, no», αυτό κι αν δεν μπήκε στο στόχαστρο των λογοκριτών, το «Do I love you», το «Well did you ever», το «Κάτι went to Haiti» και άλλα. Πριν από εκείνο όμως την επιτυχία, φίλες και φίλοι, τον περίμενε μια πάρα πολύ σκληρή δοκιμασία που τον σημάδεψε για το υπόλοιπο της ζωής του. Πάμε εμείς όμως ένα τραγούδι και τα εξηγούμε αμέσως μετά.

Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Peggy Mann στο τραγούδι Every Time We Say Goodbye. Την συντρόφευσε στη μουσική το Benny Goodman's Quintet, εξαιρετική ορχήστρα του μεγάλου αυτού μουσικού, σε μια εκτέλεση του 1944, ένα τραγούδι το οποίο ανεβάζει για πρώτη φορά στην σκηνή του Broadway ο Cole Porter στην παράσταση Seven Lively Arts. Στις 24 Οκτωβρίου του 1937, διότι σας μιλήσαμε νωρίτερα για μια πολύ σκληρή δοκιμασία, ο Cole Porter έκανε πασία συντροφιά με την κόμισσα Edith Di Zoppola και τον δούκα Fulco de Ventura στο Piping Rook Club στη Νέα Υόρκη. Το άλογό του σε κάποια στιγμή πέφτει, αλλά τον παρασέρνει και μάλιστα πέφτει πάνω και στα δύο πόδια του. Ο Porter θα ζούσε έκτοτε σε καθεστώς αναπηρίας και με αφόρητους πόνους. Αν και οι γιατροί είπαν στη σύζυγο και τη μητέρα του Porter ότι το δεξί του πόδι θα έπρεπε να ακροτηριαστεί και πιθανόν και το αριστερό, εκείνος αρνήθηκε. Η σύζυγός του, η Λίντα, έσπευσε από το Παρίσι, όπου βρισκόταν την ημέρα του δυστυχήματος, προκειμένου να είναι μαζί του, και τον στήριξε μέχρι τέλους στην άρνησή του για ακροτηριασμό. Porter παρέμεινε στο νοσοκομείο για 7 μήνες πριν του επιτραπεί να επιστρέψει στο σπίτι του, στο διαμέρισμά του, στους πύργους Waldorf. Ξανάρχισε να εργάζεται, διαπιστώνοντας ότι η μουσική τραβούσε για όσο εργαζόταν τον πόνο από το μυαλό του. Η πρώτη του παράσταση μετά το τραγικό αυτό συμβάν δεν είχε μεγάλη επιτυχία. Όλα αυτά, πάντοτε να ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, η λέξη επιτυχία

επιτυχία και η επιτυχία γίνεται για λόγους καθαρά εις πρακτικούς. Το πώς ένα τραγούδι έχει μείνει στη συνείδηση του κόσμου ή μια παράσταση είναι μια εντελώς διαφορετική υπόθεση. Έτσι, εις πρακτικά λοιπόν να το πούμε, δεν είχε επιτυχία το You Never Know του 1938 με πρωταγωνιστές τους Clifton Webb, Lupe Vélez και Libby Holman. Ανέβηκε μόνο για 78 παραστάσεις. Οι παρτιτούρες περιλάβαναν τραγούδια όπως From Alpha to Omega και A Long Lost Love. Αλλά παρά το πρώτο αυτό εμπόδιο, ο μεγάλος αυτός συνθέτης επέστρεψε στις επιτυχίες με το Leave It To Me του 38, όπου η Mary Martin, να ακούσαμε νωρίτερα, τραγούδισε το My Heart Belongs to Daddy. Από το βάθος έρχεται ο πόλεμος. Η σύζυγος του Πόρτερ πετάγεται για λίγο στο Παρίσι, κλείνει το σπιτικό τους εκεί και επιστρέφει οριστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι παραστάσεις στις αρχές της δεκαετίας του 40 δεν περιείχαν επιτυχίες όπως αυτές των προηγουμένων δεκαετιών, αλλά το 48 ο Cole Porter κάνει μια θριαμβευτική επιστροφή με το πιο επιτυχημένο για πολλούς musical του, το Feel Me Kate, Kiss Me Kate, χάρη στο οποίο κερδίζει και το πρώτο βραβείο Tony για το καλύτερο musical. Ο Porter μπήκε στη δεκαετία του 50 με το Out of This World της χρονιάς εκείνης, του 1950 δηλαδή, το οποίο είχε μερικά εξαιρετικά κομμάτια, αλλά και αυτό εις πρακτικά δεν πήγε μακριά. Η επόμενη παράστασή του όμως, το Can Can του 52 με το Je Magnifique, πήγε στα ουράνια. 892 παραστάσεις, όλα τα ρεκόρ. Έγραψε δύο ακόμη παρτιτούρες ταινιών αυτή τη φορά, πριν ολοκληρώσει τον κύκλο του στο Hollywood. Η ταινία High Society του 56 με πρωταγωνιστές τους Bing Crosby, Frank Sinatra και Grace Kelly περιλάμβανε το τελευταίο μεγάλο τραγούδι του Cole Porter, το True Love. Και βέβαια έγραψε και τραγούδια αλλά και μουσική για την ταινία The Girls του 1957. Λοιπόν, ποιο λέτε να είναι το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι? Προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, το Kiss Me Kate του 1948. Πάμε από την παράσταση αυτή λοιπόν να ακούσουμε το Too Darn Hot. Ο Λορέντσο Φούλερ τραγουδά, Eddie Sledge και Fred Davis χορεύουν δίπλα του, αλλά κάνουν και τα φωνητικά τους. Ας το απολαύσουμε.

Η μητέρα του Πόρτερ θα πεθάνει το 52 και 2 χρόνια αργότερα θα χάσει και την σύζυγό του από εμφύσιμα. Μεγάλα τα χτυπήματα. Βάλτε και τον πόνο που είχε πλέον στο κορμί του. Μετά από 34 επεμβάσεις έπρεπε να ακροτηριαστεί πια και το άκρο να αντικατασταθεί με ένα τεχνητό. Ο φίλος του εξαιρετικός Νοέλ Κάουαρντ τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και θα γράψει κάποια στιγμή στο ημερολόγιο του. Οι γραμμές του ασταμάτητου πόνου έχουν τραβηχτεί πλέον από το πρόσωπό του. Είμαι πεπισμένος ότι στο υπόλοιπο της ζωής θα βρει τη χαρά και θα επιστρέψει στη δουλειά για να κερδίσει αναλόγως. Αλλά στην πραγματικότητα ο Πόρτερ δεν θα γράψει άλλο τραγούδι μετά τον ακροτηριασμό. Θα περάσει τα υπόλοιπα 6 χρόνια της ζωής του σε σχετική απομόνωση, βλέποντας μόνο στενούς και αγαπημένους φίλους. Τα Σαββατοκύριακα επισκεπτόταν συχνά το αγρόκτημα στο Berkshire και τα καλοκαίρια τα περνούσε στην Καλιφόρνια. Στις 15 Οκτωβρίου του 1964 έφυγε ο Κολ Πόρτερ από νεφρική ανεπάρκεια στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια σε ηλικία 73 χρόνων. Σας είχαμε δώσει μια υπόσχεση ότι θα κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου να περάσετε ευχάριστα. Και πιστεύω να το καταφέραμε. Μια από τις μεγάλες τελευταίες επιτυχίες του, όπως προαναφέραμε, ήταν το «Σε Magnifique» από την παράσταση «Cancan». Ακούμε λοιπόν τη Λίλο και τον Πίτερ Κούξον να το ερμηνεύουν. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον ο οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Στο μεταξύ, έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι ηλικίας 59 και 40 ετών. Το περιστατικό σημειώθηκε σε μονάδα που βρισκόταν σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης σε εναλλάκτη υψηλής πίεσης. Οι δύο εργαζόμενοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ένας φέρει εγκάβματα, ενώ ο δεύτερος έχει υποστεί κατάγματα. Οι γιατροί αξιολογούν την κατάσταση της υγείας τους και θα κρίνουν αν απαιτείται διασωλήνωση και διακομιδή σε νοσοκομείο της Αττικής. Προσλήψεις νοσηλευτών και γιατρών και δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ιωαννίνων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά τη διήμερη περιοδία του στην Ήπειρο. Ο Υπουργός Υγείας, στο πλαίσιο της περιοδίας του, εγκαινίασε και το πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Μετσόβου, ενώ στη συνέχεια παρέστηκε στα εγκαίνια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών και του ακτινολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Χατζικώστα. Μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά στην περιοχή του Λαδικού στη Ρόδο και κατέληξε στο οδόστρωμα που οδηγεί στην παραλία Άντωνη Κουίν. Από το περιστατικό προκλήθηκαν ζημιές, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς την ώρα της πτώσης δεν περνούσαν από το σημείο οχήματα ή πεζοί. Η κυκλοφορία στο δρόμο διεκόπη, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικοί αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, ενώ έχουν ενημερωθεί τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να ελέγξουν την περιοχή και να προχωρήσουν σε απαραίτητες παρεμβάσεις. Ένα 7χρονο παιδί μεταφέρθηκε νεκρό με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κέρκυρας λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι. Μέχρι στιγμής οι συνθήκες θανάτου του παραμένουν διευκρίνιστες. Φαίνεται όμως πως το παιδί νωρίτερα βρίσκονταν στο σπίτι μαζί με τους γονείς του. Στη φυλακή οδηγεί απόφαση του εφετείου Θεσσαλονίκης έναν πρώην υπαξιωματικό του στρατού, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθριξη 5 ετών για την κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από ογωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Νέα έρευνα παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ιατρείο του Σοδού Κορνεάδου στο Κολωνάκι, στο πλαίσιο διερεύνησης των συνθήκων που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναζήτησαν ουσίες που προκαλούν καταστολή ή μέθη και ενδεχομένως χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο των ιατρικών πράξεων που εξετάζονται από την ανάκριση. Οι συνηγόροι των δύο γιατρών υποστήριξαν ότι η έρευνα συνδέεται με τη διαδικασία αποδέσμευσης του χώρου, καθώς έχει καταγγελθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο του ιατρείου και πρόκειται να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη. Εκτός συνόρων, οι Ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι η είσοδος εμπορικών αγαθών στη Λωρίδα της Γάζας έχει διακοπεί εξαιτίας, σύμφωνα με το Ισραήλ, μιας διαμάχης για φορολογικά ζητήματα μεταξύ τοπικών εμπόρων και Χαμάς. Η εξέλιξη αυτή αποκόπτει μια ζωτική σημασία πηγή τροφίμων και άλλων ειδών για τον Παλαιστινιακό θύλακα, όπου ο πληθυσμός εξαρτάται από την ανθρωπιστική βοήθεια. Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί από νωρίς το πρωί το ιστορικό κέντρο των Τυράννων. Το απόγευμα σημειώθηκε νέα ένταση ακριβώς δίπλα από το Αλβανικό Κοινοβούλιο αλλά και πίσω ακριβώς από το γραφείο του Εντιράμα του Πρωθυπουργού της Αλβανίας. Διαδηλωτές προσπάθησαν να προσεγγίσουν τα δύο κτίρια με αποτέλεσμα την επέμβαση της αστυνομίας τόσο με άβρα πετώντας νερό αλλά και δακρυγόνα. Φοιτητές αλλά και πολίτες έχουν βγει και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας και αυτό που ζητούν είναι να παραιτηθεί ο Εντιράμα. Την ίδια ώρα υπάρχει νέο διαδικτυακό κάλεσμα για τις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, για νέα συγκέντρωση έξω από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες δήλωσαν αθώοι σήμερα στη νέα δίωξη που τους ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με την κατηγορία της συνωμοσίας για το βασανισμό πολιτικών αντιπάλων τους. Οι πρόσθετες κατηγορίες διευρύνουν το κατηγορητήριο σε βάρος του 63χρονου Μαδούρο και της 70χρονης Φλόρες, οι οποίοι ήδη έχουν δηλώσει αθώοι για κατάχρηση εξουσίας με στόχο να βοηθήσουν διακινητές ναρκωτικών να εξάγουν κοκαίνη με πλοία. Η δίκη τους είναι προγραμματισμένη για την 1η Ιουνίου του 2027 και θα μπορούσαν να καταδικαστούν σε κάθειρξη έως και 50 ετών αν κριθούν ένοχοι για όλες τις κατηγορίες. Και να κλείσουμε το καιρό, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα έχουμε αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές, οι οποίες από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές, για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας. Σήμερα, 5η, 15 Οκτωβρίου 2026, είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Τάσος 30 φίλος στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. 693-0078-228, αριθμός Viber για εσάς. Η πρώτη καλησπέρα από την Ευτυχία σε όλους. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και για τη συντροφιά. Και σήμερα θα είμαστε κολοβοί όσον αφορά τη διάρκεια της ώρας, καθώς τεχνικές εργασίες θα μας αναγκάσουν να σας αποχαιρετήσουμε στις 9 και όχι στις 10 όπως συνήθως. Αυτή την ώρα έχουμε από αθλητικές μεταδόσεις τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League. 1-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός με γκολ του Ντέσσερς. Έχασε και πέναλτι λίγο νωρίτερα ο Ταμπόρδα για τους πράσινους. Είχαμε λίγο νωρίτερα πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για την ακρίβεια. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί, καθώς και τι συνέβη σήμερα. Μέχρι τις 9, όπως είπαμε, μείνετε μαζί μας.

Η απάτη που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας θα μπορούσε να είναι βγαλμένη από ταινία. Και όχι ο τρόπος εξαπάτησης, πλέον έχουν δει πολλά τα μάτια μας και δεν μας εκπλήσει τίποτα, αλλά το μέγεθος του ποσού που άρπαξαν οι επιτίδιοι είναι πραγματικά απίστευτο. Λοιπόν, μια ηλικιωμένη κατήγγειλε στην αστυνομία ότι την περασμένη Τρίτη δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι επικοινωνεί εκ μέρους του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Επικαλούμενος προγραμματισμένες εργασίες της ΔΕΗ στην περιοχή, τρομοκράτησε την ηλικιωμένη και την έπεσε ότι τα πολύτιμα αντικείμενα που είχε στο σπίτι κινδύνευαν. Της υπέδειξε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα και τις λίρες και να τα τοποθετήσει σε σημείο άλλο για να μην κινδυνεύσουν. Υπακούοντας τις οδηγίες, η ηλικιωμένη μάζεψε ό,τι είχε και δεν είχε και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις υποδείξεις των δραστών, άφησε την κεντρική είσοδο του διαμερίσματος ανοιχτή για να γίνει ο έλεγχος προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα. Τα μέλη της πύρας μπήκαν στο σπίτι, πήραν σακούλες τα είχε και μάλιστα ήταν οι σακούλες και τα κοσμήματα βάρους 38 κιλών. Δηλαδή φανταστείτε για τι πράγμα μιλάμε. Τα πήραν λοιπόν όλα και έγιναν καπνός. Σύμφωνα λοιπόν με την ηλικιωμένη, είχε κοσμήματα μέσα στις σακούλες και 4.766 χρυσές λίρες. Επαναλαμβάνω, 4.766 χρυσές λίρες. Εγώ και σε ευρώ να μετάλλεγες αυτά, πάλι πολλά θα μου φαίνονταν, όχι σε λίρες. Η λίρα λοιπόν, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχει αγορά τιμή 850 ευρώ. Επί 4.766 είναι οι λίρες μόνο 4.051.100 ευρώ. Τα πήραν μαζί με τα κοσμήματα. Συνολική αξία των κλοπημαίων υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 4,76. Τα μάτια τα βλέπω και τα μάτια μου κάνουν ευρώ, όπως κάνουν στα κινούμενα σχέδια. Γι' αυτό δεν μπορώ να τα διαβάζω. 4,76 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν ήταν η αξία των κλοπημαίων και 4,76 εκατομμύρια ευρώ τα είχε στο σπίτι, σε λίρες. Τα είχε εκεί και πήγαν οι άνθρωποι και τα πήραν. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, πόσο άλλο να πούμε προσέχτε, πόσο άλλο να πούμε μην πείθεστε από το οποιοδήποτε σας παίρνει τηλέφωνο και σας λέει το ένα ή το άλλο. Έχασε μια ολόκληρη περιουσία αμύθιτη στην κυριολεξία που άλλος να δουλεύει μια ολόκληρη ζωή, δύο ή τρεις άνθρωποι δεν πρόκειται ποτέ να τα αποκτήσουν. Τι να πω, έρευνες αστυνομίας, αλλά νομίζω, δεν ξέρω πόσο θα αποδώσουν και πού θα τους βρουν.

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα, που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι σε 24ωρη συνεχή λειτουργία, έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσουν οι πολίτες και να μην οδηγήσουν έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Την ίδια μέρα θα υπάρχει και θα υπάρχουν και λεωφορείακες γραμμές που θα λειτουργήσουν σε 24ωρη βάση για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Νι 1, 14, Τούμπα 27, Σταυρούπολη 32, κάτω Ηλιούπολη, οι τέσσερις γραμμές που θα λειτουργήσουν σε 24ωρη βάση για να δώσουν εναλλακτικές σε όσους σκοπεύουν να καταναλώσουν αλκοόλ εκείνη τη νύχτα για την ίδια εκδήλωση. Ωστόσο, εγώ θέλω να σας πω ότι εκείνη την ημέρα είναι και ο νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης και μάλιστα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο. Από τις 6 ξεκινά, από τις 5 ξεκινά ο δρόμος Μιλίου και μέχρι τις 7.30 έχει ενάρξεις μαραθωνίων, ημιμαραθωνίων, δρόμων ημιαντοχής και υπολογίζεται ότι μέχρι τις 10 το βράδυ το κέντρο θα είναι απροσπέλαστο, οπότε τα λεωφορεία θα είναι δύσκολα για να κυκλοφορήσετε. Προτιμήστε το μετρό που θα είναι και σε 24ωρη βάση. Γενικά πάντως είναι κακή ιδέα το Σάββατο το μεσημέρι και μετά να κατεβείτε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αυτοκίνητο. Προτιμήστε λεωφορεία μέχρι όπου σας πάνε ή μετρό οπωσδήποτε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, δημοσιονομικό πλαίσιο, Μέση Ανατολή και πόλεμο στην Ουκρανία στο επίκεντρο της διήμερης συνεδρίασης της Συνόδου Κορυφής της Βρυξέλλες. Μεγαλύτερη ευελιξίατος των δημοσιονομικών ορίων των κρατών μελών ώστε να στηρίξουν τους πολίτες από τα ακριβά καύσιμα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Ακατάσχετη πρώτη κατοικία για χρέη προς το δημόσιο, αν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Νέο ατύχημα σε εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motorola στην Κόρινθο. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν 2 εργαζόμενοι τραυματίες. Διερευνώνται τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση στη Ρόδο για την απομάκρυνση τεράστιου βράχου που αποκολλήθηκε και κατέληξε στο οδόστρωμα στην παραλία Anthony Quinn. Προκάλεσε ζημιές, δεκάδες οχήματα και τουρίστες είναι αποκλεισμένοι. Κάθριξη 5 ετών σε πρώην στρατιωτικό για την κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού. Βρέφος 8 μηνών στην Κέρκυρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του υπό διερεύνηση οι συνθήκες θανάτου του. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ.
2: Οκ, τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Πάμε, πάμε, επίθεση.
6: Κάτσε πίσω. Άμυνα ζώνης.
5: Μα θέλω γκολ.
6: Τρίποντο.
5: Με ταχύτητα.
6: Ρεπορτάζ.
5: Και η Θεσσαλονίκη.
6: Στο παιχνίδι και αυτή.
5: Τα θέματα.
6: Οι ειδήσεις.
5: Και προφανώς οι άνθρωποι.
6: Κόκκινες κάρτες τα βγάζουμε.
5: Εννοείται, για όλα όμως τα θέματα.
6: Πάμε λοιπόν για ντέρμπι.
5: Κάθε μέρα.
6: Από τις 3 μέχρι τις 5 με τον Δημήτρη Κουγιντζόπουλο.
5: Και τη Μαρό Παυλού.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Πριν από λίγο είχαμε πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα Βενιζέλου, συμβολή των οδών Εγνατίας και Αριστοτέλους. Καλησπέρα στην Αθηνά, να πούμε, που στέλνει την καλησπέρα της σε όλους σήμερα. Με αυτόν τον υπέροχο ήλιο, λέει, στεγνώσαμε επιτέλους. Νωρίτερα, όχι αυτή την ώρα, αλλά νωρίτερα ήταν ωραία η μέρα, μέχρι εκεί λίγο πριν το απόγευμα. Είχαμε λοιπόν πορεία διαμαρτυρίας και η πορεία διαμαρτυρίας αφορούσε την ακρίβεια. Και αφορούσε την ακρίβεια γιατί είναι αποκαλυπτική η έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιαρεμπορίου και Καταναλωτικών Αγαθών για τις δαπάνες που κάνουν οι Έλληνες από το 2008 μέχρι και το 2025 και αναδεικνύουν ένα καταναλωτικό προφίλ που πιέζεται από το κόστος διαβίωσης, αναπροσαρμόζει τις διατροφικές επιλογές και αναζητά οικονομικότερες και πιο εύκολες λύσεις στην καθημερινότητα. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν από την έρευνα αυτή ότι πλέον έχει μειωθεί η κατανάλωση βασικών και παραδοσιακών τροφίμων υψηλής αξίας. Το κόκκινο κρέας, ένα από τα βασικά συστατικά της ελληνικής διατροφής, παρουσιάζει σταθερή υποχώρηση στα νοικοκυριά, καθώς η υψηλή τιμή το καθιστά συχνά είδος πολυτελείας. Επίσης, αισθητή είναι η μείωση σε κατανάλωση πλήρους γάλακτος, ελαιόλαδου και ζάχαρης. Για το ελαιόλαδο, τα προηγούμενες χρονιές, πριν 2-3 χρόνια, η τιμή του έμοιαζε με την τιμή του χρυσού. Είχε φτάσει σε μια τιμή που το έβλεπε στο ράφι και ζαλιζόσουν. Αλλά τελευταία έχει πέσει, ωστόσο μας έχει μείνει ένα αποθυμένο. Στον αντίποδα, οι Έλληνες φαίνεται ότι στρέφονται στην κατηγορία των έτοιμων γευμάτων και των τυποποιημένων λύσεων γρήγορου φαγητού από τα σούπερ μάρκετ. Η τάση αυτή ερμηνεύεται τόσο από τις μεταβολές στον τρόπο ζωής, περιορισμένος χρόνος για μαγειρική κτλ., όσο και από την προσπάθεια να ελέγξουμε το ημερήσιο κόστος, καθώς τα έτοιμα γεύματα μοιάζουν να προσφέρουν μια οικονομική εναλλακτική λύση. Ωστόσο, αποτέλεσμα όλων αυτών, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι διάφορα άλλα. Παχυσαρκίες, προβλήματα υγείας και γενικά πράγματα που πρέπει να προσέχουμε. Τέλος πάντων, η φτώχεια τρώει τον παρά, λέει ο ελληνικός λαός.

μια ώρα για να περάσεις από το σημείο. Τα ίδια θα δούμε και από τη Δευτέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουμε την ίδια κατάσταση. Οι ασφαλτοστρώσεις ωστόσο ξεκινούν σύμφωνα με ανακοίνωση της νέας Εγνατίας Οδού. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη και θα κλείσουν δύο λωρίδες κυκλοφορίες και στα δύο ρεύματα. Προς Αθήνα και Βέρεια λοιπόν από Θεσσαλονίκη, πριν από τη γέφυρα του ποταμού Λουδία, στο τμήμα μεταξύ του 292 και του 294 χιλιόμετρου της Εγνατίας Οδού και προς Θεσσαλονίκη πριν από τα διόδια Μαλγάρων μεταξύ 296 και 298 χιλιόμετρο. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται αποκλειστικά από μία λωρίδα κυκλοφορίας, τη δεξιά. Η εταιρεία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευση από τα σημεία εργασιών, να συμμορφώνονται με την εργοταξιακή σήμανση και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχέας. Η Διεύθυνση Τροχέας πάντως διαβεβαιώνει ότι θα παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών και σε κάθε συντρέχουσα περίπτωση θα λαμβάνει μέτρα τροχέας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Άντε να το δούμε και αυτό.

πολύ λυπάμαι που σας το λέω, αλλά σε 4 χρόνια από τώρα, τον Οκτώβριο του 2030, θα έχουμε πόλεμο. Δεν το λέω εγώ, το AI το λέει. Το ρωτήσανε πότε υπολογίζει ότι θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και είπε τον Οκτώβριο του 2030. Αυτή είναι η πρόβλεψη και εκτιμά ότι τα χρόνια αυτά τα επόμενα, τον επόμενο χρόνο δεν θα γίνει κάτι σοβαρό. Ωστόσο, από το 2028 έως το 2035 η κατάσταση στον παγκόσμιο χάρτη θα είναι ανησυχητική και αν το κληθεί να επιλέξει μια συγκεκριμένη ημερομηνία, λοιπόν, αυτή θα ήταν τον Οκτώβριο του 2030. Ο κίνδυνος μια σύγκρουση μεταξύ μεγάλων δυνάμεων αναφέρει κατά την επόμενη δεκαετία είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Κατά την άποψη της τεχνητής νοημοσύνης, ο μεγαλύτερος κίνδυνος θα ήταν μια αλυσιδωτή αντίδραση, μια σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και του ΝΑΤΟ, μια πολεμική αναμέτρηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας με αφορμή την Ταϊβάν ή ένας περιφερειακός πόλεμος που θα παρέσει αρκετές μεγάλες δυνάμεις σε άμεσες εχθροπραξίες. Πριν βιαστείτε και πάνε να δείτε που έχετε κρυμμένα τα όπλα και τη στολή που είχατε στο στρατό, η τεχνητή νοημοσύνη λέει ότι ο κίνδυνος είναι πραγματικός, αλλά ένας παγκόσμιος πόλεμος δεν είναι αναπόφευκτος. Οι χώρες έχουν ισχυρά κίνητρα για να το αποφύγουν, γιατί αυτό σημαίνει οικονομική καταστροφή. Σε 4 χρόνια από σήμερα θα ξέρουμε.

Κάπου εδώ το σημερινό μισό fade out έφτασε στο τέλος του λόγω τεχνικών εργασιών. Θα ακολουθήσει η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αλλά δεν θα έχει Γιάννη Παπαδόπουλο με νυχτερινή βάρδια. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 8. Ευχαριστώ Τάσο Τριανταφύλου που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία και εσάς για την ακρόαση, και αύριο που θα έχουμε ραντεβού στις 8 θα σας υπόσχομαι αποζημίωση, γιατί μια ώρα που χάσαμε σήμερα θα κάνω και την νυχτερινή βάρδια του Γιάννη Παπαδόπουλου. Τα λέμε αύριο στις 8. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον ο οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Η ενεργειακή κρίση, αυξημένες τιμές ενέργειας και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι τα συμπεράσματα της Συνόδου δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κρίσης ούτε στις τιμές στην αγορά. 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, είναι ο απολογισμός του νέου εργατικού ατυχήματος σήμερα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης από εξωτερικό συνεργείο. Σημειώθηκε βία εκτόνωση αερίου που προκάλεσε έκρηξη χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Οι 2 εκ των τραυματιών έχουν υποστεί κατάγματα και εγκάβματα στο πρόσωπο, ενώ η κατάσταση του ενός κρίνεται πιο σοβαρή. Έχουν διακομιστεί στο θριάσιο για νοσηλεία. Η Motor Oil αναστέλει τις εργασίες συντήρησης μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου. Το νέο ατύχημα σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη στις εν λόγω εγκαταστάσεις του Αγίου Θεοδόρους, με τραγικό απολογισμό το θάνατο 2 εργαζομένων εξωτερικού συνεργείου. Μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά στην περιοχή του Λαδικού στη Ρόδο και κατέληξε στο οδόστρωμα που οδηγεί στην παραλία του Άντωνι Κουίν. Από το περιστατικό προκλήθηκαν ζημιές, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς την ώρα της πτώσης δεν περνούσαν από το σημείο οχήματα ή πεζοί. Η κυκλοφορία στο δρόμο διεκόπη. Νέα έρευνα παρουσία εισαγγελία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ιατρείο της οδού Κορνεάδου στο Κολονάκι στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων που οδήγησαν στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναζήτησαν ουσίες που προκαλούν καταστολή ή μέθη και ενδεχομένως χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο των ιατρικών πράξεων που εξετάζονται από την ανάκριση. Οι συνήγοροι των 2 γιατρών υποστήριξαν ότι η έρευνα συνδέεται με τη διαδικασία αποδέσμευσης του χώρου, καθώς έχει καταγγελθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο του ιατρείου και πρόκειται να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη. Εκτός συνόρων, η Συριακή Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου ανακοίνωσε σήμερα νέα δολιοφθορά σε αγωγό φυσικού αερίου στο βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας, την τέταρτη παρόμοια επίθεση από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Χεσμολάχ νωρίτερα ανακοίνωσε το φορτίο μισού τόνου εκρηκτικών υλών που κατασχέθηκε την περασμένη εβδομάδα από τις Λιβανέζικες αρχές στη Σανίκη και ότι προορίζονταν για την αντίσταση εναντίον του Ισραήλ. Τα εκρηκτικά κατασχέθηκαν σε δρόμο που συνδέει το ανατολικό τμήμα της χώρας με τη Βηρυτό. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νοάφ Σαλάμ, είχε δηλώσει ότι το κράτος δεν θα ανεχτεί στο εξής τα παράνομα όπλα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές και υποσχέθηκε ωστόσο ότι η Μόσχα θα απαντήσει. Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί από νωρίς το πρωί το ιστορικό κέντρο των Τυράννων. Το απόγευμα σημειώθηκε νέα ένταση ακριβώς δίπλα από το Αλβανικό Κοινοβούλιο αλλά και πίσω ακριβώς από το γραφείο του Έντι Ράμα, του Πρωθυπουργού της Αλβανίας. Διαδηλωτές προσπάθησαν να προσεγγίσουν τα δύο κτίρια με αποτέλεσμα την επέμβαση της αστυνομίας τόσο με άβρα, πέτοντας νερό αλλά και δακρυγόνα. Φοιτητές και πολίτες έχουν βγει και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας και αυτό που ζητούν είναι να παραιτηθεί ο Έντι Ράμα. Την ίδια ώρα υπάρχει νέο διαδικτυακό κάλεσμα για τις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, για νέα συγκέντρωση έξω από το Πρωθυπουργικό Γραφείο του Έντι Ράμα. Ο πρώην ηγέτης του μεγαλύτερου ενωτικού κόμματος της Βόρειας Ιρλανδίας, Τζέφρι Ντόναλτσον, καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη 15 ετών για παιδεραστία, με τον δικαστή Πολ Ράμσεϊ να κάνει λόγο για καταστροφική κάθοδό του στην ατίμωση. μέχρι τη σύλληψή του τον Μάρτιο του 2024, ήταν ένας από τους γνωστότερους πολιτικούς και μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα έχουμε νεφώσεις με παροδικές βροχές, οι οποίες από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.